ουρανό κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

0: αλήθεια.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: mesmas às αγάπη.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
8: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι της εποχής, ασφαλώς καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο του Πολίτικα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου είναι 26 βαθμοί Κελσίου. Έθριος καιρός προβλέπεται στο Ηράκλειο γενικά σήμερα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει του 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στα 4 μποφόρ, προσφέροντας μια σχετική δροσιά. Να πούμε όμως ότι λόγω των μελτεμιών και της ζέστης, η πυροσβεστική υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν αγροτικές εργασίες που προκαλούν σπινθήρες. Να πούμε ότι το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι είναι σήμερα σε βαθμό επικινδυνότητας 3, το κίτρινο δηλαδή, στο χάρτη, για να ξεσπάσει φωτιά. Γι' αυτό ας έχουμε την προσοχή μας αυξημένη. Γενικά έθριο καιρό προβλέπει για όλη την Κρήτη σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον υπεύθυνο παραγωγικών τομέων της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Γερομαρκάκη, και το θέμα μας θα είναι η επιχειρηματικότητα και η παραγωγικότητα στο Ηράκλειο σήμερα, με αφορμή και την επίσκεψη το Σάββατο εδώ στην πόλη μας του Υφυπουργού Οικονομικών του κυρίου Μαρκόπουλου. Θα συνεχίσουμε την όσο το δυνατόν καλύτερη βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε στους υποψηφίους, δίνοντάς τους οδηγίες και συμβουλές μέσω ειδικών βέβαια, για να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους, τα οποία μηχανογραφικά έχουν λήξει προθεσμίας υποβολής μέχρι και την Πέμπτη, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα, μέχρι και τις 16 του μήνα, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα είναι η διορία. Γι' αυτό θα, μετά τη συνομιλία που είχαμε την Παρασκευή με τον κύριο Σαμσονίδη, τον Δημήτρη Σαμσονίδη, τον σύμβουλο σταδιοδρομίας, σήμερα ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά την πληροφορική, πάρα πολύ γνωστός, εκπαιδευτικός πληροφορικής και συγγραφέας, αλλά θα λέγαμε και influencer, είναι και ομιλητής σε διάφορες διαλέξεις, είναι ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος, ο Γιάννης ο Φαρσάρης, για άλλη μια φορά θα είναι στην εκπομπή μας για να μιλήσουμε για ένα θέμα που είδα ότι έχει κάνει και βίτκαστ. Τι να σπουδάσει ένα παιδί στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και θα μιλήσουμε και με το φίλο του Μανώλη τον Ζευγαδάκη, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε πρώτος ρεπόρτερ εδώ της εκπομπής, καθώς έχει να μας πει διάφορα θέματα της πόλης. Διάφορα θέματα που χρήζουν επισήμανσης για να βελτιώσουμε τη ζωή μας ακόμα καλύτερα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 28η εβδομάδα του 2026 και στην 194η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:14 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8:35 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 28 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Επίσης τιμώνται ο Όσιος Στέφανος ο Σαβαΐτης, η Αγία Γολινδούχ η Περσίδα η Μάρτης, ο Άγιος Ονησίφορος ο Θαυματουργός, η Οσία Σάρα, οι Άγιοι Ηλιόφωτοι Μάρτυρες. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ηλιόφωτος και Σάρα. Και χρόνια τους πολλά ασφαλώς και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Να σας πούμε ότι σήμερα ξεκινούν επίσημα οι θερινές εκτόσεις. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου καλεί το καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, ενώ σημειώνεται ότι τα εμπορικά θα είναι προαιρετικά ανοιχτά και την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου. Επαναλαμβάνω, προαιρετικά θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Η υπόθεση της διαλεύκανσης του εγκλήματος που επιτελέστηκε πριν από 16 χρόνια στην Αθήνα, στα γραφεία της Μαρφίν, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, είναι στην κορυφή της επικαιρότητας. Μάλιστα πριν από λίγο είδα εδώ στην κρατική ραδιοτηλεόραση την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, να βγαίνει και να λέει το πώς προχωρήσαμε σε αυτή τη διαλεύκανση. Όμως σε αυτό αναφέρεται και το πρώτο θέμα του newsletter από την εφημερίδα το Βήμα, την ιστοσελίδα το βήμα.gr. Λέει λοιπόν ότι μια παλαιότερη έρευνα της Αντιτρομοκρατικής το 2020 για εκρηκτικές ύλες φαίνεται πως αποτέλεσε το σημείο κλειδί για την αναζωπήρωση της υπόθεσης Μαρφίν. Τα αρχεία που είχαν κατασχεθεί τότε, σε συνδυασμό με σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, φέρεται να οδήγησαν στην ταυτοποίηση προσώπων που συνδέονται με την επίθεση. Οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν τη σύνδεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν με τον εμπρησμό στην Ομαρχία επί της Λεωφόρου Αμαλίας που έγινε λίγες ώρες νωρίτερα την ίδια μέρα. Φωτογραφικό υλικό, μαρτυρίες και νέα ευρήματα αξιοποιούνται για τη χαρτογράφηση των γεννήσεων των προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν. Η υπόθεση περνά σε νέα φάση μετά τη σύλληψη δύο 42χρονων και την έκδοση διεθνούς εντάλματος για 46χρονη που βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Οι κατηγορίες αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή για τον εμπρησμό στην τράπεζα που άφησε πίσω τρεις νεκρούς, με τις αρχές να εξετάζουν την εμπλοκή ακόμα δύο ή τριών ατόμων στη φωνική επίθεση.

Η υπόθεση που φαίνεται να αποτέλεσε το κλειδί για την εξέλιξη της έρευνας αφορά τον εντοπισμό μιας αποθήκης στο Κουκάκι το 2020, όπου είχαν βρεθεί εκρηκτικές ύλες, πυροκροτητές, χρονδιακόπτες και σφαίρες από Καλάσνικοφ. Η αποθήκη είχε μισθωθεί στο όνομα γνωστού αντιεξουσιαστή, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές εξαιτίας της φερόμενης σχέσης του με τον Βασίλη Παλαιοκώστα και την υπόθεση απαγωγής του εφοπλιστή Μιλωνά, όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ, λέει το βήμα.gr. Κατά την έρευνα, στην κατοικία του είχαν κατασχεθεί μεταξύ άλλων ψηφιακά αρχεία, φωτογραφίες και βίντεο. Στο υλικό αυτό εμφανίζονταν δύο άνδρες και μία γυναίκα κατά τη διάρκεια διακοπών το καλοκαίρι του 2009. Τα συγκεκριμένα αρχεία παρέμειναν στο φάκελο της υπόθεσης, καθώς εκείνη την περίοδο η τεχνολογία που ήταν διαθέσιμη δεν επέτρεπε την ασφαλή αξιοποίησή τους για την ταυτοποίηση των προσώπων που εμφανίζονταν σε αυτά. Μετά όμως την άφιξη του ανώνυμου email, οι αρχές επανεξέτασαν το υλικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας προχώρησαν σε νέα ανάλυση και σύγκριση των δεδομένων, χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό, αλγόριθμους και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Η σύγκριση φέρεται να βασίστηκε σε βιομετρικά χαρακτηριστικά, όπως τα χαρακτηριστικά του προσώπου, το ύψος, τα άκρα, αλλά και στοιχεία όπως ο τρόπος βάδισης των ατόμων που εμφανίζονταν στα παλιά αρχεία σε σχέση με μεταγενέστερο φωτογραφικό υλικό και εικόνες από την ημέρα της επίθεσης στη Μαρφίν. Ήταν λοιπόν το email εκείνο που διαβάζουμε εδώ, ήταν η νέα εξέλιξη για να ανακοινηθεί η υπόθεση προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο αποστολέας φέρεται να κατονόμασε ως εμπλεκόμενους δύο άνδρες ηλικίας 42 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν, καθώς και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία.

τώρα η άλλη μεγάλη είδηση της ημέρας είναι ότι πια ειρήνη στον κόλπο, στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει ειρήνη. Άρχισαν πάλι τα πυρά εκατέρωθεν. Και διαβάζω εδώ στο Earth News ότι στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα, επικαλούμενο σειρά ανακοινώσεων των φρουρών της Επανάστασης, ανέφερε ότι οι επιθέσεις περιλάμβαναν πλήγμα κατά της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπας Χασάν στην Ιορδανία, κέντρο διοίκησης και ελέγχου Αμερικανικών στρατιωτικών ντρόουν στο Μπαχρέιν, καθώς και αεροπορικές βάσεις στο Κουβέιτ, μεταξύ των οποίων η βάση Άλι Αλ-Σάλεμ. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 Ιρανικούς πυράβλους. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ είπαν ότι αναχαιτίζουν εχθρικούς στόχους εντός του εναέριου χώρου της χώρας, ενώ στο Μπαχρέιν ήσαν για δεύτερη φορά οι σιρήνες συναγερμού για πυράβλους. Οι τελευταίες εξελίξεις έθεσαν υπό αμφισβήτηση την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία είχε ανακοινωθεί με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης που έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στη διεθνή οικονομία από την έναρξή της στα τέλη Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, τη CENTCOM, τα νέα αμερικανικά πλήγματα στις 5 το απόγευμα, 12 η ώρα Ελλάδας, λίγες ώρες μετά από σειρά περίπου 140 επιθέσεων που είχαν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο βράδυ, 12 η ώρα Ελλάδος μεσάνυχτα, έτσι. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι επιθέσεις έπληξαν περιοχές στο νότιο και δυτικό τμήμα της χώρας, μεταξύ των οποίων το νησί Κέσμ, η Μπαντάρα Μπάς κοντά στα στενά του Ορμούζ και η επαρχία Χουζεστάν στα σύνορα με το Ιράκ. Και όπως ήταν επόμενο, το πετρέλαιο λόγω αυτών των γεγονότων άρχισε πάλι να τραβά την ανηφόρα, η τιμή του πετρελαίου δηλαδή, η οποία είχε υποχωρήσει μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σημείωσε νέα άνοδο πάνω από 3,5% με το άνοιγμα των συναλλαγών σήμερα. Το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα $74 το βαρέλι. Η κρίση επικεντρώνεται πλέον στα στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας και ως ότου σταματήσουν οι αμερικανικές παρεμβάσεις στην περιοχή σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Ίρνα. Από την πλευρά της, η CENTCOM απάντησε ότι τα στενά παραμένουν ανοιχτά για όλα τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν νόμιμα, υπογραμμίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι τοποθετημένες και έτοιμες να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά, η κυκλοφορία συνεχίζεται, ανέφερε η αμερικανική διοίκηση.

Όμως πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας είναι και η άλλη σοβαρή είδηση που φτάνει στα ειδησιογραφικά γραφεία. Είναι οι 13 νεκροί από τη φωνική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Φλέγεται η Ισπανία αυτές τις τελευταίες μέρες πραγματικά. Αυξήθηκε στους 13, λέει η σχετική είδηση από το earthnews.gr που επικαλείται ως πηγές το Αθηναϊκό και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αυξήθηκε λοιπόν στους 13 ο αριθμός των θυμάτων από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που έπληξε την περασμένη εβδομάδα την Ανδαλουσία στη Νότια Ισπανία μετά το θάνατο μιας 93χρονης Βρετανίδας η οποία νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα σε νοσοκομείο της Αλμερίας. Η γυναίκα 93 ετών με βρετανική υπηκότητα που παρέμενε για νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το Recárdenas, αφού τραυματίστηκε στη δασική πυρκαγιά στη Λος Γκαλιάρδος, απεβίωσε μετά το μεσημέρι, ανέφερε η Ανδαλουσιανή κυβέρνηση σε λακωνική ανακοίνωσή της.

Να πούμε επίσης, επιστρέφοντας πίσω στη χώρα μας, ότι συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Στην τελευταία συνεδρίαση την προηγούμενη Τετάρτη ολοκλήρωσαν τους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους δια των συνηγόρων τους έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο σταθμάρχης της βραδινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και ο τότε προϊστάμενος του τμήματος επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας. Υπενθυμίζεται, λέει η δημοσίευση από το ERT News, ότι στην υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 36 άτομα πρώην και νυν στελέχη οργανισμών από όλο το φάσμα λειτουργίας του ελληνικού σιδηροδρόμου κατά την επταετία 2016-2023. Για τις ενέργειες που έγιναν στον σιδηροδρομικό σταθμό Λάρισας πριν τη σύγκρουση των τρένων κατηγορούνται τρεις σταθμάρχες και ο προϊστάμενος επιθεώρησης. 11 στελέχη από τον ΟΣΕ, υπάλληλοι, πρώην πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και προϊστάμενοι τμήματων κατηγορούνται για μια σειρά πράξεων και παραλήψεων που αφορούν κατά περίπτωση τη μετάταξη του σταθμάρχη, τη μη επιδιόρθωση βλαβών στο επίδικο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα Νέη Πόρη, στον μη ορισμό δεύτερου εμπειρότερου σταθμάρχη για τη νυχτερινή βάρδια και στη μη επιβολή εγκυκλίου βραδυπορίας. Από την Εργοσέ κατηγορούνται 16 στελέχοι, μηχανικοί, πρώην πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι σχετικά με την υλοποίηση της Σύμβασης 717 που αφορά την εγκατάσταση των απαραίτητων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Πάμε τώρα και στις συλλήψεις που έγιναν για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη από το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που δέχτηκαν κατοικίες που διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε τη ζωή της η 72χρονη Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης. Οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας 29χρονος, ένας 24χρονος και μια 26χρονη, οδηγήθηκαν το Σάββατο στον εισαγγελέα μετά τη μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και αναμένεται να απολογηθούν αύριο. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά περίπτωση και από κοινού για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης και κατοχή εκρηκτικών υλών μεταξύ άλλων αδικημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 29χρονος και η 26χρονη φαίνονται να είναι το ζευγάρι που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι δεν εμπλέκονται στις δύο προηγούμενες επιθέσεις, οι οποίες είχαν σημειωθεί την ίδια ημέρα σε βάρος του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου και του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, με τις έρευνες για τα περιστατικά αυτά να συνεχίζονται. Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό των υπόπτων έπαιξαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι κινήσεις τους πριν και μετά την επίθεση. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι είχαν πραγματοποιήσει επανειλημμένες κατοπτεύσεις της περιοχής, ενώ το κρυσφύγετό τους βρισκόταν σε πολύ μικρή απόσταση από το σημείο της έκρηξης. Επιπλέον, υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε χαρακτηριστικά των δραστών, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν και σε διασταυρώσεις στοιχείων με πρόσωπα που ήταν ήδη γνωστά στις αρχές από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Είναι ώρα όμως να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η εμνίσφαιρα με την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε και σήμερα με τον καλό φίλο του Μανώλη Ζευγαδάκη, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε πρώτο ρεπόρτερ. Μου έστειλε μια σειρά θεμάτων που έχει αντιληφθεί στο κέντρο της πόλης, όπου εκεί μένει και αυτός, σχεδόν δηλαδή, στην Αγία Τριάδα, εκεί είμαι, καμαράκι Αγία Τριάδα, και παρατηρεί και βλέπει και μεταδίδει και βγάζει ειδήσεις, θα έλεγα. Τα επισημαίνουμε, μήπως κάποια μέρα ζήσουμε μια ζωή που πραγματικά μας αξίζει σε αυτή την πόλη, που τόσο πολύ την ταλαιπωρούμε και οι ηθήνοντες αυτής και οι πολίτες της, πρέπει να πω, γιατί έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης σε αυτήν την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη, που συνέχεια διαμαρτυρόμαστε για αυτήν την κατάσταση και που αντί να βελτιώνεται, μάλλον αποστάσιμη έως προς το χειρότερο πηγαίνει. Μανώλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, λίγο καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα, να είσαι καλά. Θέλω, μου έχεις στείλει μια σειρά θεμάτων, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που μου έστειλες, ότι θα χρειαστούν και νέες αγιογραφίες στον Άγιο Μινά μετά την αποκατάσταση του έργου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες μας γι' αυτό.
1: Αυτό είναι επευκαιρία που μας έστειλε ένα email η Αρχιεπισκοπή λόγω της επίσκεψης του Πατριάρχη Αλεξανδρίας.
0: Του Θεοδόρου.
1: Αυτός, ναι, κάθε καλοκαίρι έρχεται αυτός η γενέθλια.
0: Του Αλικαρνασότη Θεοδόρου.
1: Αλικαρνασότη, βέβαια.
0: Ο οποίος όμως διάβασα σε μια ανάρτηση ότι έχει γεννηθεί στον προφήτη Ηλία τα παιδικά του χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Να τα λέμε όλα για τις καταγωγές μας. Έτσι. Αλλά μετά όμως, μετά την προφήτη Ηλία, ήρθε και καταστάθηκε με την οικογένειά του στη Νέα Αλικαρνασό, έτσι.
1: Βεβαίως. Mm. Η μητέρα του, η κυρία Κλεοπάτρα, ήταν εκεί στην Αλικαρνασό, και έρχεται και δεν ξεχνάει βέβαια το γενέθλιά του. Κάθε χρόνο έρθει, επισκέφτει τον αρχιεπίσκοπο.
0: Μα νομίζω ότι έχει κατοικία ο Θεόδωρος στη Νέα Αλικαρνασό. Έχει φτιάξει,
1: ναι, έχει
0: κατοικία. Έχει δικό του σπίτι, ακριβώς. Λοιπόν, ναι, για συνέχισε.
1: Ναι. Επευκαιρία τον ξεχνάει ο αρχιεπίσκοπο στο Μητροπολικό Ναό του Αγίου Μινά, για να τον ενημερώσει και να δει για τα έργα που γίνονται για την αναστήλωση του ναού αυτού. Πήρα και κάποιες φωτογραφίες που σημαίνει έχουν ξυλωθεί όλοι στο βάθος βέβαια για να δουν τα προβλήματα και αναγκαστικά καταστράφηκαν και οι αγιογραφίες, οι οποίες βέβαια αργότερα θα αντικατασταθούν, αλλά θέλει και αυτό το χρόνο του. Δεν είναι...
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή θα τελειώσει όλη η διαδικασία, θα λειτουργείται βέβαια κανονικά ο ναός μετά και χωρίς τις φωτογραφίες, αλλά δεν θα πάψει να υπάρχουν και σκαδοσιές για την αγιογράφηση όσων τυχογραφιών που έχουν καταστραφεί.
0: Είναι η ίδια περίπτωση, τώρα περιγράφεις, γιατί βρέθηκα εκείνες τις ημέρες στην Αθήνα με τα έργα που γινόταν στη Μητρόπολη Αθηνών. Που υπήρχαν, δηλαδή λειτουργούσε κάποια διαστήματα η Μητρόπολη, αλλά υπήρχαν μέσα οι σκαλοσιές για τις αγιογραφίες που λες και εσύ.

0: Μα και παλιά, θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, επί Ευγενίου του Πρώτου,
1: mm-hmm.
0: που υπήρξε για αρκετό διάστημα, υπήρξαν σκαδοσιές, ενώ λειτουργούσε ο ναός, όσον αφορά την πρώτη αγιογράφηση του ναού.
1: Ναι, ναι. Υποθέτω ότι κάποιες από τις αγιογραφίες θα αντικατασταθούν, έτσι δεν φαντάζομαι όλες να έχουν... Να
0: δεν
1: είναι φωτογραφίες
0: όλου του ναού, γιατί μας το στείλαμε email.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί που είναι ξύλο, μιλάμε, φαίνονται μόνο οι πέτρες.
1: Μόνο οι πέτρες, ναι, ναι, το είδα.
0: Γενικό ξύλωμα.
1: Ναι.
0: Έπως θα λιώσει, θα διαπιστώσει και τα προβλήματα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Αν δεν κτίσει το ναό.
1: Ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, να περιμένουμε να τελειώσουν και αυτά τα έργα, να δούμε και πώς θα είναι ο νέος Άγιος Μινάς. Είμαι σίγουρος ότι θα τον καμαρώνουμε όπως και τον προηγούμενο. Έτσι.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα εδώ τα ευτράπελα. Τρία χρόνια είναι στην Τελιμάρκου τα έργα, Μανώλη, μα πραγματικά τρία χρόνια. Για πες μας.
0: Αυτό που λέει ο Λιμερής, το χτίζανε τη μέρα,
1: ναι,
0: το κρεμίζανε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Σαν το γεφύρι της Άρτας. Ναι.
0: Σαν το γεφύρι της Άρτας. Αυτός ο δρόμος τελικά δεν ξέρω, η παράταση... Τελευταία που πήρε λίγη τώρα τέλος του μήνα, δεν ξέρω αν έχει πάρει ο εργολάβος
1: καινούργια
0: άλλη παράταση.
1: Εσύ που περνάς από εκεί, βλέπεις να τελειώνει το έργο, δηλαδή το βλέπεις προς το τέλος ή το βλέπεις έτσι όπως ήταν πριν από, ξέρω εγώ, τρεις μήνες πάλι?
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο, αλλά το θέμα είναι να βλέπεις και κάποια συνεργεία να δουλεύουν,
1: ναι, ναι,
0: και να ολοκληρώνονται κάποια άλλα, τα οποία, δηλαδή αυτή τη στιγμή αν περάσεις από το ξενοδοχείο Ηράκλειο, είναι μια ταμπέλα που απαγορεύεται η διέλευση,
1: ναι,
0: λόγω έργων.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω τίποτα. Προχωρώντας κάτω, έχουν βέβαια τοποθετηθεί και βόληθοι, έχουν τοποθετηθεί και στήλη ηλεκτρική φωτισμού και ανάβουν τη νύχτα χωρίς μπλαφονιέρες. Υπάρχουν κάποια τετράγωνα, ας το πούμε, φρεάτια που δεν ξέρω θα τοποθετήσουν, έχει χώμα. Και επίσης ο οριζόντιος δρόμος που χωρίζει την Δελιμάρκου ή Μυριώνου είναι ακόμα στο μηδέν. Δηλαδή δεξιά έχει μια από τσιμέντο και ένας δρόμος με κάποια φρεάτια στη μέση.
1: Υποθέτω το τσιμέντο είναι η βάση για να μπουν μετά βάση, πάνω, ναι, το πλακό, να μπει το πλακόστρατο.
0: Στη μέση τα μακρόστρα φρεάτια τα οποία είναι επικίνδυνα, όπως είχαν νομίζω από μερικούς μήνες, είχε γίνει και ρεπορτάζ κάποια τηλεόραση, mm, γιατί διαμαρτυρήθηκαν οι κάτοικοι, γιατί υπάρχει κίνδυνο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Μικροατυχήματα με μηχανάκια. Αυτό παραμένει με το τσιμέντο. Δηλαδή η οδός Μυριώνων είναι σχεδόν
1: τίποτα, δεν έχει φτιαχτεί. Ναι, δεν έχει φτιαχτεί.
0: Τώρα πότε και πώς θα γίνει δεν ξέρω. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια βιασύνη στο έργο, καθώς ορισμένοι λουκυβόλοι εξέχουν. Δεν έχει πει, ας πούμε.
1: Ναι, δεν έχουν τοποθετήσει σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό έχει κινδύνους. Να σκοτάψει κάποιος, να χτυπήσει.
0: Βέβαια. Κάποτε όμως πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται ότι μου λες εδώ τρία χρόνια ότι είναι, με επιτρέπετε τρία, ούτε ο βόρειος ο δικός άξονας Κρήτης πλέον ο λόγος.
0: Ακριβώς. Και να πεις τώρα πεζόδρομος, τώρα που δεν κυκλοφορεί άνθρωπος, Νίκο, δηλαδή,
1: ναι,
0: κάτι πεζοδρομήσεις, που δηλαδή καλύτερα να ήταν άσφαλτος που είναι πολύ πιο εξυπηρετικός, ναι, να περνάνε τα αυτοκίνητα να εξυπηρετούν τα οδηγοί. Ένας πεζόδρομος τώρα από την Πολυκλινική μέχρι κάτω στο τερματίζει στο ποδοσάκι, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος, είναι ερείπια δεξιά-αριστερά. Εντάξει, κάνα δύο πολυκατοικίες είναι μόνο. Δηλαδή δεν δικαιολογεί το μέρος αυτό για να γίνει πεζόδρομος.
1: Υποτίθεται ότι είναι ανάπλαση σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές και σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις, επειδή είναι και παλιά γειτονιά η... Δεν θέλουν τα αυτοκίνητα, πλέον φεύγουν από τις γειτονιές και με αυτή την έννοια τους δημιουργούν πεζόδρομους, Μανώλη. Τουλάχιστον να κάνουν το έργο σωστά, αυτό είναι. Το κάνεις, κάνε το σωστά. Αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Οι πεζόδρομοι περισσότεροι έχουν γίνει λεωφορείοδρομοι.
1: Να.
0: Αν περάσει από το 1821,
1: ναι,
0: έχουμε και άνοδο και κάθοδο αυτοκινήτων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα κόσμος από συνήθεια,
1: ναι,
0: περπατάει δεξιά και αριστερά του πεζοδρομίου του 1821. Δηλαδή, πεζόδρομος με πεζοδρόμιο υπάρχει, και όμως, ναι, υπάρχει.
1: Ναι.
0: Από συνήθεια ο κόσμος, δεξιά και αριστερά στο πεζόδρομο.
1: Έχω την εντύπωση όμως, Μανώλη, ότι 1821 δεν είναι χαρακτηρισμένη πεζόδρομος, είναι ήπια κυκλοφορίας.
0: Ναι, όμως επειδή είναι οι κυβόληθοι αυτοί οι οποίοι δεν βοηθάνε τους πεζούς.
1: Ναι.
0: Κακά τα ψέματα. Μια γυναίκα που φοράει τα ντακούνια και αυτά μπορεί να στραμπολίξει το πόδι της. Είναι, δηλαδή δεν βοηθάει δεν βοηθάνε και οι βόληθοι στο περπάτημα των πεζών. Γι' αυτό βλέπεις όλους στις 1921 περπατάνε, δεξιά και αριστερά περπατάνε.
1: Αν δεξιά και αριστερά, επειδή έχουν συνηθίσει το πεζοδρόμιο, ναι.
0: Λίγα τα πλακάκια.
1: Στη σιγουριά.
0: Για σιγουριά. Επίσης, ένα άλλο θέμα τώρα. Ναι. Κατεβαίνοντας από την οδό Αγίου Μινά,
1: ναι,
0: στρίβοντας δεξιά προς την Κατεχάκη,
1: ναι,
0: η οποία είναι πεζόδρομος.
1: Ναι, ναι.
0: Στενό πεζόδρομος. Στρίβουν πάρα πολλά αυτοκίνητα για να περάσουν στην Καρτέρου και να καταλήξουν στο χάρμα που είναι το πάρκινγκ.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε για ένα κομβόι αυτοκινήτων πάνω στο πεζόδρομο αυτό. Ναι. Πεζόδρομος η Κατεχάκη, πεζόδρομος η Καρτέρου, για να φτάσουν εκεί. Και βλέπεις, για να περάσεις τώρα από την αρχή, από την Κατεχάκη μέχρι την Καρτερού που φτάνει στις 1821,
1: ναι,
0: πρέπει να κουμπίσεις την πλάτη στον τοίχο. Διότι αριστερά είναι μια σειρά παρκαρισμένα μηχανάκια, στο μέσο αν περνάνε τα αυτοκίνητα για να πας στο πάρκινγκ, πεζοδρόμιο δεν είναι και πρέπει να κολλήσεις την πλάτη στον τοίχο για να μην σε πιάσει ο καθρέφτης.
1: Ναι.
0: Είναι στενό. Πεζόδρομο κι αυτός, έτσι.
1: Όταν συντονιστούμε και οργανωθούμε, Μανώλη, μπορεί να φτιάξει το πράγμα. Δηλαδή, τι άλλο, μόνο αν κλείσεις εντελώς το κέντρο και να μπαίνουν μόνο αυτά τα φορτηγά που εφοδιάζουν τα καταστήματα και μάλιστα ώρες που δεν υπάρχει κόσμος. Δεν υπάρχει άλλη λύση για αυτό το κέντρο. Είναι ένας κικαιώνας, είναι ένας χαμός για το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου.
0: Και κολλάνε τα πλακάκια, δηλαδή
1: βέβαια,
0: από τη συνεχή ροή των αυτοκινήτων.
1: Μα τα πλακάκια αυτά δεν είναι φτιαγμένα για να περνάνε αυτοκίνητα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι
0: ακριβώς.
1: Ακριβώς, θα ξεκολλήσουν σίγουρα. Αν περνάει φορτηγό που είναι 5 τόνοι, να πούμε, πώς να μην ξεκολλήσει το πλακάκι, είναι δυνατόν να μην ξεκολλήσει.
0: Η χειρότερη μορφή του ξεκολλήματος, όπως λες εσύ,
1: ναι,
0: είναι στη Χανιόπορτα, στον κυκλικό κόμβο,
1: ναι,
0: που είναι μεταξύ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Χανιόπορτα, Σπαστήρα και Καλοκαιρινού. Εκεί περνάνε βαρέα οχήματα. Φορτηγά, λεωφορεία, οτιδήποτε άλλο. Έχει λοιπόν υποχωρήσει το δίπλα στον κόμβο αυτό, τον κυκλικό δεξιά, έχει υποχωρήσει το έδαφος προς τα κάτω, λόγω του βάρους των αυτοκινήτων. Υπάρχουν και εκεί οι κυβόληθοι, δεν ξέρω γιατί μπήκαν εκεί οι κυβόληθοι, αφού είναι ταχεία κυκλοφορία αυτοκινήτων.
1: Επειδή
0: βασικά,
1: είναι κοντά, υποτίθεται τα ενετικά τείχη κοντά και πρέπει να συνάδει το τεχνικό έργο αυτό με το μνημείο.
0: Λοιπόν,
1: θα ξαναβγάλουν. Έτσι είχαν κάνει και στο έξω από το πολιτιστικό κέντρο. Θα πάνε να βάλουν πάλι άσφαλτο. Τώρα, εκεί είναι και χειρότερη βέβαια άσφαλτος. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει μέση οδός σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ή άσφαλτος ή ακυβόλυτη ξεκολλημένη.
0: Νίκο, εγώ βλέπω ότι την άσφαλτο εκεί είναι ένα πολύ ωραίο και θέαμα και εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων, ξεκινώντας από την ανάληψη μέχρι την Αβέροφ.
1: Εσύ είσαι δηλαδή υπέρ της ασφάλτου.
0: Ναι, γιατί τα αυτοκίνητα στη θέση τους οι πεζοί στα πεζοδρόμια, έτσι ήταν και παλιά. Συμβιώνανε τα αυτοκίνητα με τους πεζούς, ο καθένας για το χώρο του. Εδώ για να φτάσει στο σπίτι σου πρέπει να κάνεις το γύρο του.
1: Ναι,
0: του
1: αλλά ξέρεις ποιο είναι τώρα, ξέρεις ποια είναι η απέτηση όμως, Μανώλη. Αλήθεια είναι ότι πρέπει να αλλάξει συνήθειες ο πολίτης, βέβαια. Και να αλλάξει συνήθειες είναι το πιο δύσκολο πράγμα σε έναν άνθρωπο, το να αλλάξει συνήθειες. Δηλαδή, όποιος αλλάζει συνήθειες είναι ήρωας, πραγματικά. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι από την άλλη μεριά υπάρχει και η άποψη ότι η πόλη πια δεν κυκλοφορείται. Και πρέπει να, βάσει μιας μελέτης, βέβαια, όχι έτσι στο κουτουρού, να φύγουν τα οχήματα μέσα από την πόλη. Γι' αυτό προσπαθούν να κάνουν όλες αυτές τις εργασίες, αλλά δυστυχώς οι εργασίες αυτές δεν είναι οι απαιτούμενες. Εγώ είμαι σίγουρος ότι υπάρχει μια μέση λύση, η οποία προφανώς κοστίζει, γι' αυτό δεν εφαρμόζεται, και παραμένουμε στο γνωστό, την οικονομικότερη προσφορά, και η οικονομικότερη προσφορά είναι αυτή που περιγράφεις, ξεκολλημένα πλακάκια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γι' αυτό νοσταλγείς και την άσφαλτο, διότι με την άσφαλτο πραγματικά είναι τα πιο εύκολα τα πράγματα.
0: Είναι και ορισμένα άτομα, Νίκο, που έχουν αναπηρία, οδηγούν αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να φτάσουν όσο μπορούν πιο κοντά.
1: Καλά, αυτό.
0: Δεν έχουμε όλη τα πόδια.
1: Εδώ θίγησε ένα τεράστιο θέμα. Θίγησε το θέμα της προσβασιμότητας, για την οποία το Ηράκλειο δεν φημίζεται. Δυστυχώς. Και σε αυτό. Σε αυτές τις κοινωνικές ευαισθησίες το Ηράκλειο δυστυχώς υστερεί τα μάλα. Εδώ δεν έχει σχολεία, ειδικά σχολεία, και είναι μέσα στα, πώς να λένε, στα containers.
0: Ναι,
1: τα λιώμενα ακριβώς. Κρύο το χειμώνα, ζέστη το καλοκαίρι. Έτσι, δηλαδή, οι ευαισθησίες και οι κοινωνικές δυστυχώς στο Ηράκλειο είναι σε έλλειψη. Πόσο μάλλον να σκεφτούν τους αναπήρους που λες και εσύ.
0: Όταν όμως βλέπεις ότι οι οδηγοί οδηγούν στους πεζόδρομους, σημαίνει ότι δεν εξυπηρετεί το έργο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Εγώ είμαι πάντα ο παδός Μανώλη του ότι πάντα υπάρχει λύση. Απλώς η λύση που υπάρχει, η ιδανική, δεν συμφέρει. Και είναι ενάντια στον νόμο. Γιατί ο νόμος σου λέει θα κάνεις ένα έργο με την οικονομικότερη προσφορά. Η οικονομικότερη προσφορά, ξέρεις, σημαίνει 70% έκπτωση. Δηλαδή, αν ο κυβόλυθος κάνει 10 ευρώ, λέω τώρα ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος, 70% έκπτωση σημαίνει ότι θα τον αγοράσει 3 ευρώ. Τι η ποιότητας να είναι με 3 ευρώ, και η εργασία που θα κάνει και το υλικό.
0: Φαίνεται από το αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς, φαίνεται από το αποτέλεσμα.
0: Δεν προλαβαίνει να δουλειώσει το έργο και ήδη έχουν σημειωθεί οι ζημιές.
1: Έτσι, ακριβώς. Μανώλη, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλεις να επισημάνεις. Ελπίζω το γεγονός ότι τα λέμε εδώ να ακούνε αυτοί που πρέπει να ακούσουν και να τα διορθώσουν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά εμείς θα τα λέμε. Εσύ. Θα τα λέμε εδώ μέχρι να γίνει κάτι. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Λέει, κάτι θα μείνει στο τέλος.
0: Βέβαια, είναι και το πρόβλημα που δεν γίνεται. Έχει ένα αναγκαίο πρόβλημα. Έχουν πιάσει τα στενά και τα σοκάκια τώρα τα συνεργεία για την. Για τις οπτικές σύνδεσεις.
1: Καλά, τώρα. Άλλο μεγάλο κακό.
0: Άλλη ταλαιπωρία των οδηγών.
1: Άλλο μεγάλο.
0: Να καλοκαιρινού και τα στενά.
1: Τώρα εκτελούνται έργα εκεί στα στενά της καλοκαιρινού.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκτελούνται έργα.
0: Πάνω στην καλοκαιρινού με τις παρόδους.
1: Με τις παρόδους, μάλιστα. Ελπίζω, επαναλαμβάνω Μανώλη, το γεγονός ότι τα επισημαίνουμε κάποτε να διορθωθούν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Ορισμοί που έχουν BRB έχουν φτιάξει τα σπίτια τους, παραπονιούνται βέβαια, γιατί οι τουρίστες θέλουν ησυχία.
1: Ναι.
0: Συνήθως τα έργα πρέπει να γίνονται χειμώνα.
1: Βέβαια.
0: Όπως γίνονται στα νησιά, Σαντορίνη και κάποια νησιά που δουλεύουν όλο το χειμώνα και το καλοκαίρι είναι αστολίδι η περιοχή της.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι εργοτάξια.
1: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για άλλη μια φορά. Να είσαι
0: καλή
1: καλά. Καλή σου μέρα.
0: Καλή
1: συνέχεια. Επίσης, γεια σου.

Μα τρία χρόνια βρε παιδιά τη Δελιμάρκου. Τρία χρόνια. Τι είναι δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Μπορεί να είναι το γεφύρι της Άρτας, όπως είπε και ο Μανώλης. Να κάνουμε ένα ξόρκι, ξέρω εγώ, άμα είναι να πούμε μια παραβολή. Μια παραλογή μάλλον, όχι παραβολή. Μια παραλογή. Μπάσει εξορκίσουμε το κακό και φτιαχτεί επιτέλους η Δελιμάρκου και η γύρω δρόμοι, όπως προβλέπει το σχετικό έργο. Έκτακτη είδηση που διαβάζω εδώ στον Ελεύθερο Τύπο. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 έπειτα από την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές.

είπαμε, εκτός από την Μέση Ανατολή, δυστυχώς υπάρχει κι άλλος πόλεμος στη γειτονιά μας, και αυτός είναι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόν στην περιφέρεια της Μόσχας, λέει η σχετική δημοσίευση από το Earth News. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν από επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης Αντρέι Βορομπιόφ. Δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε διαφορετική περιοχή, σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ η ρωσική αεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 81 drones πάνω από την περιφέρεια της Μόσχας. Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικό έδαφος με ιδιαίτερη έμφαση σε ενεργειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι επιδρομές αποτελούν απάντηση στους συνεχιζόμενους ρωσικούς βομβαρδισμούς ουκρανικών πόλεων και υποδομών.

Και να πούμε και μια καλή είδηση για μια γυναίκα ηρωίδα στη Ζάκυνθο που έχει το έργο της, να το πω, η ενέργειά της, η άμεση δράση της έχει γίνει viral στα social media. Είναι η Σοφία Κασπίρη. Εγώ διαβάζω από τον υπεύθυνο ανθρώπινων πόρων της Εταιρείας Συμβούλων Ανάδειξης του Κωνσταντίνου Χατζή ότι η 23χρονη ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη από την Πάτρα, φοιτήτρια νοσηλευτικής, βρέθηκε αντιμέτωπη με διαδοχικά περιστατικά όταν οι καιρικές συνθήκες και τα θαλάσσια ρεύματα άλλαξαν ευνηδιαστικά την κατάσταση στη θάλασσα της Κεφαλονιάς, όχι Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, παρασύροντας λουόμενους που αδυνατούσαν να επιστρέψουν στην ακτή. Σε διάρκεια 2 ώρων κατάφερε να σώσει 7 άτομα από βέβαιο πνιγμό. Και λέει ο κύριος Χατζής, σχολιάζει, μια μέρα της Σοφίας, όλη η δική μας η ζωή.

Από την ιστοσελίδα lifo.gr διαβάζω σχετικά ότι 7 λουόμενους ανάμεσά τους και 2 παιδιά που είχαν εγκλωβιστεί στα κύματα κατάφεραν να διασώσει η ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη στην παραλία Άβυθος στη νότια Κεφαλονιά. Το περιστατικό στην Κεφαλονιά καταγράφηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής και μεταδόθηκε αρχικά από το kefalonia.press.gr, το οποίο επικαλέστηκε μαρτυρίες λουωμένων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, περίπου στις 2 το μεσημέρι η θάλασσα παρουσίασε ξαφνική μεταβολή με έντονο κυματισμό και ισχυρά ρεύματα που άρχισαν να παρασύρουν λουωμένους προς τα βαθιά. Παρότι οι περισσότεροι κατάφεραν να επιστρέψουν στην ακτή, 7 άτομα βρέθηκαν σε κίνδυνο, μεταξύ αυτών και 2 αδέλφια. Η αντίδραση της ναυαγοσώστριας της παραλίας Σοφίας Κασπίρη από την Πάτρα, απόφοιτη νοσηλευτικής και με τριετή εμπειρία στην ναυαγοσωστική, ήταν άμεση. Με ψυχραιμία μπήκε στη θάλασσα και ξεκίνησε να βοηθά τους λουόμενους που αδυνατούσαν να επιστρέψουν μόνοι τους στην ακτή, αντιμετωπίζοντας τόσο τα ισχυρά ρεύματα όσο και τον πανικό των ανθρώπων. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, σε κάποια φάση χρειάστηκε να συνδράμει ταυτόχρονα 3 εξαντλημένους ενήλικες, ενώ εργαζόμενοι από την καντίνα της παραλίας μπήκαν επίσης στη θάλασσα για να βοηθήσουν στην επιχείρηση. Η επιχείρηση διάσωσης στην Κεφαλονιά διήρκησε περίπου 2,5 ώρες από τις 2 έως τις 4,5. Με την ναυαγοσώστρια να πραγματοποιεί διαδοχικές εισόδους στη θάλασσα μέχρι να μεταφερθούν όλοι οι λουόμενοι με ασφάλεια στην ακτή. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς. Μιλώντας στο τοπικό μέσο, η ναυαγοσώστρια είπε: «Ήταν μια δύσκολη φάση. Όταν όμως έβγαλα έξω από τη θάλασσα τα 2 αδέλφια και η μητέρα τους ήρθε κλαίγοντας να με ευχαριστήσει, ξέχασα όλο τον κόπο και την αγωνία. Η αντίδρασή της μου έδωσε μεγάλη χαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε, η εμπειρία της στην ναυαγοσωστική σε συνδυασμό με τις σπουδές της στην νοσηλευτική τη βοηθούν να διαχειρίζεται με ψυχραιμία κρίσιμες καταστάσεις τόσο κατά τη διάρκεια της διάσωσης όσο και μετά την απομάκρυση των ανθρώπων από τον κίνδυνο. Η προσωποποίηση του αλτρουισμού και της αυτοθυσίας είναι η Σοφία Κασπίρη και χίλια μπράβο, πόσα να πούμε, εκατομμύρια μπράβο σε αυτή την νέα κοπέλα που πραγματικά μια μέρα της Σοφίας όλη η δική μας ζωή, όπως λέει και η σχετική ανάρτηση που σας ανέφερα προηγουμένως.

Έχουμε και μια καταγγελία για βιασμό. Πριν από λίγο βγήκε αυτή η είδηση. Αυτή την καταγγελία την έκανε μια 19χρονη Γερμανίδα τουρίστρια στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου. Η γυναίκα γνώρισε έναν άνδρα σε κατάστημα διασκέδασης Χερσόνησο και σύμφωνα με την καταγγελία τα ξημερώματα την οδήγησε σε κατάλημα της περιοχής όπου, όπως υποστηρίζει, τη βίασε. Όπως ακόμη καταγγέλλεται, η ίδια βρισκόταν σε κατάσταση που δεν της επέτρεπε να αντιδράσει, ενώ λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε από φίλη της έξω από το νυχτερινό κατάστημα σε κατάσταση αναισθησίας, σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. Η νεαρή εξετάστηκε από ιατροδικαστή και περιέγραψε τα παραπάνω στην αστυνομία την ίδια μέρα. Επίσης, η καταγγέλουσα φέρεται να αναγνώρισε σχετικό βίντεο τον άνδρα που καταγγέλει ως δράστη. Ο δράστης αναζητείται, ενώ η 19χρονη βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Η ίδια έχει επιστρέψει στη Γερμανία με την οικογένειά της να εμφανίζεται δυσαρεστημένη από την εξέλιξη της έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε επικοινωνία με τον πρόξενο της Γερμανίας στο Ηράκλειο, τον κύριο Καλουτσάκη, ενώ στην υπόθεση φέρεται έπειτα από αίτημα να έχουν εμπλακεί τα τελευταία 24 ώρα και οι γερμανικές αρχές.

Διαβάζω στο CNN.gr ότι η νέα δημοσκόπηση της GPO δείχνει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 25,7%, να παγιώνεται στη δεύτερη θέση η ελληνική αστυνομία και το αγκάθι της ιστορίας να είναι η ακρίβεια. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, λέει το CNN.gr, και παγίωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη δεύτερη θέση, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO, με τους πολίτες ωστόσο να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια για κυβερνητικούς χειρισμούς, ιδιαίτερα στον τομέα της ακρίβειας. Στη δημοσκόπηση της GPO, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της ιστοσελίδας i Εφημερίδα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 25,7%, ενώ η ελληνική αστυνομία του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται σταθερή στο 14,5%. Στην τρίτη θέση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, καταγράφοντας μάλιστα μονοψήφιο ποσοστό, φτάνοντας στο 9,5%, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η Ελληνική Λύση φτάνουν στο 8%. Πτώση παρατηρείται και στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 6,1%, ενώ ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 4%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό όσων ακόμη δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν, το οποίο ανέρχεται στο 11,2% και για το οποίο θα πω για άλλη μια φορά ότι αυτό το ποσοστό είναι και αυτό που βγάζει τις κυβερνήσεις. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,3%, στη δεύτερη θέση η Ελλάς με 16,6% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 10,8%. Να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα 898, ακούτε την εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης, στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε σήμερα και σήμερα με τον υπεύθυνο παραγωγικών τομέων της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Γερομαρκάκη, με αφορμή και την πρόσφατη επίσκεψη το περασμένο Σάββατο του Υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίος σε μια σύσκεψη που έγινε στο επιμελητήριο και στην οποία ήταν παρόν και ο κύριος Γερομαρκάκης, συζήτησαν το θέμα της παραγωγικότητας και της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη, που να πούμε ότι βρίσκεται σε θετικό πεδίο, ύστερα και από τα όσα μας είπε και εμάς εδώ στην εκπομπή μας την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κύριος Βαγγέλης Καρκανάκης. Κύριε Γερομαρκάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήσασταν παρόν στην σύσκεψη αυτή με τον κύριο Μαρκόπουλο. Θα θέλατε να μας δώσετε ένα μικρό ρεπορτάζ τι υπόθηκε εκεί και ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις σχετικά με το θέμα.
1: Ήταν αρκετοί παραγωγικοί φορείς από την Κρήτη, από όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Έγινε μια κουβέντα σε ένα πολύ καλό κλίμα. Υπόθηκαν κάποια αιτήματα από τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων. Κάποια από αυτά ήταν αρκετά εύλογα. Σε κάποια εγώ προσωπικά διαφωνώ. Γι' αυτό και κατέγραψε ο Υφυπουργός τις προτάσεις.
0: Να μας πείτε σε ποια διαφωνείτε, ναι.
1: Θα σας πω στην πορεία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Καταγράψαμε λοιπόν και εμείς ως νομαρχιακοί κάποια θέματα τα οποία με βάση αυτά που υπόθηκαν από τους κυρίους αυτούς θα κάνουμε και εμείς τις δικές μας προτάσεις που θεωρούμε ότι είναι και πραγματικές και θα βοηθήσουν. Σε αυτό που με ρωτήσατε τώρα για το που διαφωνώ.
0: Ναι.
1: Διαφωνώ κάθετα σε αυτό που λένε για τη μείωση του ΦΠΑ.
0: Γιατί διαφωνείτε, αυτό είναι το η ουσία να μας πείτε.
1: Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, λόγω της ιδιότητάς μου ασχολούμαι πολλά χρόνια με επιχειρήσεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Το ΦΠΑ δεν διασφαλίζει σε κανέναν ότι η μείωση μάλλον του ΦΠΑ δεν διασφαλίζει ότι θα περάσει στον τελικό καταναλωτή. Ιστορικά αυτό έχει δείξει. Και μάλιστα να θυμίσω ότι στην προηγούμενη κυβέρνηση, την τετραετία 15-19 που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, το είχε πει ας πούμε και ο ίδιος ο Τσίπρας, τώρα έρχονται και ζητάνε μείωση του ΦΠΑ. Να θυμίσω λοιπόν ότι σε δηλώσεις του είχε πει ακριβώς αυτό το ίδιο. Και το έχω παρατηρήσει και εγώ, ότι πολλές φορές η μείωση του ΦΠΑ δεν περνάει στον τελικό καταναλωτή. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και κάποια θέματα. Ας πούμε εδώ η Κρήτη, που είναι ένας τουριστικός προορισμός.
0: Ναι.
1: Το ΦΠΑ που έρχεται και αποδίδει και ο ξένος, είναι μια πολύ βαθιά ανάσα και για την ελληνική οικονομία. Εγώ εντοπίζω σε άλλους τομείς ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Και σε αυτό το κομμάτι θα επικεντρωθούμε σαν νομαρχιακοί.
0: Γιατί θέλω να ρωτήσω.
1: Προτάσεις μας στο Υπουργείο.
0: Ναι, κύριε Γερομαρκάκη, θέλω να μου πείτε όμως γιατί δεν περνάει ο ΦΠΑ στον καταναλωτή, η μείωση του ΦΠΑ στον καταναλωτή.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό αφορά διάφορες παράγοντες, αλλά και στο παρελθόν που έχουν γίνει μειώσεις των, δηλαδή παραδείγματος χάρη στα ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Που είχε γίνει μία αντίστοιχη μείωση.
0: Ναι.
1: Ήρθανε και το ξανανεβάσανε. Δηλαδή, αν θυμάστε καλά,
0: ναι,
1: στη συγκυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά,
0: ναι,
1: είχε πάει, η διαμονή είχε πάει στο 6,5%.
0: Μάλιστα.
1: Και με το που βγήκε η κυβέρνηση του Τσίπρα, το πήγε στο 13%. Αυτό τι σημαίνει.
0: Το διπλασίασε δηλαδή.
1: Ναι. Αλλά τι σημαίνει όμως. Όταν πήγε στο 6,5% το ΦΠΑ στη διαμονή, δεν σημαίνει ότι αυτό πέρασε στον τελικό καταναλωτή. Δηλαδή στον Γερμανό τουρίστα, ας πούμε, που ήρθε εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σημαίνει δηλαδή ότι το κράτος θα κάνει μία μείωση στο ΦΠΑ και αναγκαστικά και ειδικά φανταστείτε τώρα στα προϊόντα της λιανικής πόλης που περνάνε από 2-3 χέρια μέχρι να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Θεωρώ λοιπόν ότι κάπου εκεί στην πορεία χάνεται όλο αυτό. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Τα έσοδα από το ΦΠΑ είναι μια ανάσα για την ελληνική οικονομία. Μπορούν να
2: είναι και τα περισσότερα από ό,τι ξέρω. Είναι και τα περισσότερα.
1: Είναι ένα μεγάλο ποσό. Νομίζω είναι γύρω στα 40 δις.
2: Ναι, ναι. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων των δημοσίων είναι από το ΦΠΑ.
1: Βεβαίως. Και από εκεί καλύπτονται σοβαρά πράγματα που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία. Δεν είναι αυτό το θέμα. Για μένα το να ανεβοκατεβάζουμε το ΦΠΑ δεν ήταν ποτέ μια λύση. Γιατί είδατε. Πολλές κυβερνήσεις βγήκανε και ειδικά του Τσίπρα που έλεγε μείωση του ΦΠΑ. Αυτό δεν έλεγε το Γενάρη.
2: Ναι,
1: με
2: ναι.
1: Το περίφημο Μέλ Χαρδούβελη.
2: Ναι.
1: Τι έγινε τον Ιούλιο. Ανέβασε το ΦΠΑ. Το οποίο βέβαια το 19 δεν ξεχνάμε πόσο έχει κατέβει. Σε αγροτικά προϊόντα, σε παραφαρμακευτικά προϊόντα κλπ. Έχουν γίνει για μένα, θα πρέπει να υπάρξουν πιο μόνιμες λύσεις, οι οποίες ποιες είναι. Δηλαδή συμφωνώ με κάποιους από τους παραγωγικούς φορείς που λένε, ας πούμε, να δοθούν κίνητρα σε κάποιες επιχειρήσεις. Παραδείγματος χάρη, σε κάποιους συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριότητας να υπάρξουν επιχορηγήσεις σε πάγιο εξοπλισμό. Να βοηθήσεις τον άλλον να παράξει χρήμα.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Και βέβαια, όταν στο κράτος είσαι τυπικός, κάποια στιγμή, και όχι κάποια στιγμή, γιατί το έχει δείξει νομίζω η κυβέρνηση αυτή, ότι εφόσον υπάρχει πρωτογενές πλεώνασμα, το γυρίζει με σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών. Για να γίνουμε λίγο πιο ανταγωνιστικοί και με τους γειτόνους μας. Τέτοιες λύσεις πρέπει να κοιτάμε. Δεν πρέπει να κοιτάμε πρόσχερες λύσεις στο ΦΠΑ, άκουσα ας πούμε για κατάρριση του ειδικού φόρου κατανάλωση, στο πετρέλαιο. Δεν είναι αυτές λύσεις. Βλέπετε ότι και σε χώρες της Ευρώπης που πήγαν να το κάνουν, το πήραν πίσω.
2: Μάλιστα. Εσείς λοιπόν, αυτό που προτείνετε είναι η επιχορήγηση στην έναρξη της δραστηριότητας, να το πούμε έτσι, παγίων ας πούμε, ή τι άλλο προτείνετε?
1: Σε κάποιες δραστηριότητες που δεν έχουν μπει ποτέ, ας πούμε, δηλαδή άκουσα ένα πολύ εύλογο παράπονο από τον πρόεδρο των τουριστικών λεωφορείων,
2: ναι,
1: το οποίο συμφωνώ ότι για να αγοράσει ένας άνθρωπος και δεν μπορεί να πάει να εκταμείευσει ξαφνικά 300.000 ευρώ να αλλάξεις, να πάρεις ένα λεωφορείο τελευταίας γενιάς και με βάση τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα. Δεν είναι το θέμα δηλαδή να επιδοτείς γενικώς.
2: Ναι.
1: Γιατί είδατε με τις επιδοτήσεις, ας πούμε,
2: να είναι δηλαδή στοχευμένες οι επιδοτήσεις.
1: Να είναι στοχευμένη η επιδότηση.
2: Μάλιστα.
1: Να πάρει ο άλλος πάγιο εξοπλισμό για να μπορέσει να κάνει σωστότερα τη δουλειά του και να αυξήσει τα κέρδη του. Αυτό ενδιαφέρει. Βέβαια, θα πρέπει, θα το ξαναπώ, νομίζω το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας. Για μένα τα δημοσιονομικά είναι το α και το ω. Καμιά φορά όταν μιλάω με απλό κόσμο, λέει, μα τι ενδιαφέρει τον άλλο που ζορίζεται τα δημοσιονομικά κτλ.
2: Πώς δεν τους ενδιαφέρει? Τους ενδιαφέρει. Εγώ δεν τους συμμερίζω με αυτήν την άποψη.
1: Τον πολύ κόσμο δεν τον ενδιαφέρει.
2: Ναι, αλλά
1: πρόσφατα,
2: κακό.
1: Στην ίδρυση που ήμουνα, τους έλεγα, ας πούμε, για πρόωρη εξόφληση δανείων που γίνονται, που κερδίζεις κάποια πράγματα που κερδίζεις στην αγορά, που έχεις καλύτερο δανεισμό από την Ευρώπη, προσελκύεις, επενδύσεις. Και μου είπε χαρακτηριστικά ένας, και τι ενδιαφέρει, λέει, αυτόν τον άνθρωπο, τον κακομοίρη, λέει, που δεν ξέρω τι. Αυτό πρέπει να δούμε. Η κυβέρνηση τώρα δεν θα είχε το πλεονέκτημα να βγει και να πει, αυτή χειρίζεται τα οικονομικά αυτή τη στιγμή, σε προεκλογική εκστρατεία, να βγει και να πει, πάρτε κόσμο και να βιάσει τα ταμεία να ξαναβγεί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι αυτά τα λέει η αντιπολίτευση και δεν τα λέει η κυβέρνηση. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Θέλω να πηγαίνουμε με σταθερά, εγώ τουλάχιστον, η προσωπική μου άποψη, θέλω να πηγαίνουμε με σταθερά βήματα για να υπάρχει και οικονομική και πολιτική σταθερότητα. Έχω ακούσει τώρα τελευταία από την αντιπολίτευση πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Μέχρι να δοθεί και 13ος μισθός στους συνταξιούχους, λέει, με δόσεις. Δηλαδή, τετραήμερη εργασία με 32 ώρες τη βδομάδα.
2: Κύριε Γερομαρκά,
1: αυτά είναι μη πραγματικά. Μη πραγματικά, ναι. Είναι στη σφαίρα της φαντασίας.
2: Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε σχετικά με τα δημοσιονομικά, γιατί ήθελα να μου σχολιάσετε την αύξηση της επιχειρηματικότητας που παρουσίασε πρόσφατα και το επιμελητήριο. Να μου κάνετε το σχόλιο σας σχετικά με αυτό.
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα...
2: Με την έννοια ότι έχουν την αύξηση παραγωγικότητας, με την έννοια ότι έχουν αυξηθεί οι επιχειρήσεις την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τα στοιχεία του επιμελητηρίου Ηρακλείου.
1: Βεβαίως. Νομίζω ότι αυτό είπα και ειδικά τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να γινόμαστε λίγο κουραστικοί, αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σοβαρή άνθηση. Και ειδικά και στην Κρήτη που μας ενδιαφέρει το νησί μας, υπάρχει μια τρομερή εξέλιξη και βέβαια με τη βοήθεια και των έργων υποδομής που γίνονται, ενώ για τον ΒΟΑΤ, για το αεροδρόμιο, νομίζω ότι θα ξεκινήσουν και οι μελέτες για τον νότιο οδικό άξονα.
2: Mm-hmm.
1: Υπάρχει μια σοβαρή εξέλιξη. Αυτά λοιπόν πρέπει να κρατάμε στο τέλος της ημέρας, ότι γίνονται ενέργειες που τα τελευταία, πριν ας πούμε το 19, τα τελευταία 15, δεν είχε γίνει τίποτα έτσι. Βρισκόμασταν σε ένα τέλμα, βρισκόμασταν σε μια διαρκή κρίση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μας ενδιαφέρει να συνεχιστεί αυτή η πολιτική και η οικονομική σταθερότητα. Όχι μόνο για την Κρήτη, γιατί σε όλη την Ελλάδα υπάρχει άνθηση, έτσι. Και νέες θέσεις εργασίας. Αυτό το βλέπετε και από τους δείκτες για την ανεργία.
2: Κύριε Γερομαρκάκη, να μου κάνετε και ένα πολιτικό σχόλιο. Βγήκε στη δημοσιότητα τώρα, στις 9 παρατέταρτο, το βλέπω εδώ στο cnn.gr, μία δημοσκόπηση της GPO που εμφανίζει και πάλι πρώτη με 25,7% τη Νέα Δημοκρατία και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη πλέον να είναι στη δεύτερη θέση με 14,5%. Αυτή η σταθερότητα στην πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, πώς τη σχολιάζετε και ως πολιτικό πρόσωπο?
1: Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί μετά από μια διακυβέρνηση 7 ετών που πολλοί μιλούν για φθορά, νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποια πρέπει να είναι η επόμενη μέρα. Άκουσα για την δημοσκόπηση και από την εκπομπή σας και άκουσα και το σχόλιο ότι υπάρχουν και περίπου 11%, αν θυμάμαι καλά είπατε, οι αναποφάσιστοι.
2: Ναι, 11,2%.
1: Σωστά.
2: Και λοιπόν, οι αναποφάσιστοι είναι αυτοί που βγάζουν τις κυβερνήσεις, έτσι.
1: Σωστά. Εκεί ήθελα να καταλήξω λοιπόν, ότι όταν θα έρθει η μέρα της κρίσης, αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν τη σωστή επιλογή. Με στενοχωρεί βέβαια το ποσοστό του κόμματος του Τσίπρα.
2: Γιατί το λέτε αυτό, γιατί σε στενοχωρεί?
1: Με στενοχωρεί από ποια άποψη?
2: Ναι.
1: Ότι ο κόσμος δεν πρέπει να ξεχνά. Ο Έλληνας είναι χαρακτηριστικό του λίγο.
2: Ναι, το έχουμε λίγο, ότι ξεχνάμε εύκολα.
1: Αν έρθει ένας άνθρωπος και του τάξει κάτι, ξεχνάει εύκολα. Δεν μπορεί να έρχεται ένας άνθρωπος που πρόσφατα άκουσε και μία δήλωσή του, να σου λέει ας πούμε ότι σε κατέστρεψα, αλλά δεν ήξερα λέει και τώρα ξέρω. Ωραία, και αφού δεν ήξερε.
2: Ζητάει μια δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή. Αυτό ουσιαστικά ζητάει ο κύριος Τσίπρας.
1: Το κράτος δεν είναι, δεν ξέρω τι, για να δίνει δεύτερες ευκαιρίες. Εδώ πέρα παίζει με τις τύχες όλων μας, έτσι, των παιδιών μας. Δεν είναι. Τι θα πει δεύτερη ευκαιρία? Αυτό το πράγμα δεν το αντιλαμβάνομαι. Όπως δεν θα ξεχάσω ποτέ, λίγο μετά που βγήκανε το 2015, που τον κάλεσε ο Χατζηνικολάου στην εκπομπή του και του είχε βάλει ένα βίντεο wall με αυτά που έλεγε προεκλογικά.
2: Ναι.
1: Γελούσε με ένα ηρωνικότατο ύφος και έλεγε, εντάξει λέει, και να τάξουμε κάτι προεκλογικά, λέει, τι σημαίνει, τώρα το κάνουμε? Δεν είναι αυτή σοβαρή αντιμετώπιση πολιτικού. Εμένα με έχει εξοργήσει η στάση του. Πραγματικά σας το λέω. Να ερχόταν ένας, σας το έχω πει και στην εκπομπή σας, με έχετε ξαναρωτήσει, εγώ θέλω μια σοβαρή αντιπολίτευση. Να έρθει ένας άνθρωπος όπως είναι ο Μητσοτάκης και να έρθει απέναντι να μετρηθούμε. Όχι να έρχονται αυτοί εδώ. Ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας δυστυχώς είναι λίγοι. Και εμένα αυτό με στενοχωρεί.
2: Έχετε κάποια εκτίμηση για το γιατί βρίσκεται σε αυτήν την εικόνα κατακαιρματισμού η ελληνική κεντροαριστερά, κύριε Γερομαρκάκη?
1: Τώρα θα σας πω την πραγματικότητα, ακόμα και αν είμαι λίγο σκληρός. Μου φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι καρέκλες. Τίποτα παραπάνω. Φανταστείτε τώρα στο δικό μας χώρο να βγει πρόεδρος κόμματος, δηλαδή το ακούω στην τηλεόραση και βλέπω και ότι και από τους δημοσιογράφους αντιμετωπίζεται ο Φάμελος σαν να... Δεν ξέρω, ας πούμε. Δηλαδή εγώ λίγο αδυνατό να καταλάβω
2: κάτι. Πώς αντιμετωπίζεται?
1: Είμαι εγώ πρόεδρος με μια ελαφρότητα. Δηλαδή είμαι εγώ πρόεδρος ενός κόμματος και πάω και παρακαλάω ένα άλλο κόμμα να με πάρει. Και αυτό δεν το έχει κάνει μόνο αυτός. Εδώ τώρα ακούσαμε ότι είναι 11 νομίζω που περιμένουν την παραμονή των εκλογών να μετακομίσουν. Αυτή είναι σοβαρή πολιτική για ανθρώπους που διεκδικούν την εξουσία? Είναι αυτό πολιτική ηθική? Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που μας κυβερνήσανε στο παρελθόν, αυτούς τους ανθρώπους που πάνε από το ένα κόμμα στο άλλο για να βρουν ξανά την καρέκλα, γιατί θέλαν όλοι να γίνουν πρόεδροι στην κεντροαριστερά, έτσι, δημιουργηθήκανε τόσα κόμματα. Τώρα λοιπόν που βλέπουν ότι δεν τους βγαίνουν τα κουκιά, θέλουν να επανέλθουν για να μην χάσουν το μεροκάματο. Εγώ, όσο σκληρό και να είναι, αυτή είναι η άποψη.
2: Κύριε Γερομαρκάκη, αυτή είναι η άποψή σας για την κεντροαριστερά, όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα στην Ελλάδα. Για τη Νέα Δημοκρατία, κάνετε την αυτοκριτική σας? Σίγουρα θα έχει κάνει λάθη η Νέα Δημοκρατία. Δεν σημαίνει ότι... εξάλλου, όποιος δεν κάνει τίποτα δεν κάνει λάθος, έτσι.
1: Εγώ νομίζω οπότε... ότι αυτοί που δεν εργάζονται θεωρούν ότι δεν κάνουν λάθος. Κοιτάξτε, όλοι κάνουν λάθη. Ναι. Όμως τι είπαμε? Βάζοντάς τα σε μια ζυγαριά, στο τέλος της ημέρας κοιτάς τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Φυσικά, ένας άνθρωπος που θα κάνει 100 πράγματα μπορεί να κάνει και τα 100 σωστά. Όχι. Το θέμα ποιο είναι όμως? Στα 100 πράγματα να είναι τα 90 σωστά και τα 10 από αστοχία, όχι κατά συνείδηση, που έγινε από άλλους. Έχουν γίνει λοιπόν 100 πράγματα σωστά και 5 πραγματάκια ίσως από κακή εκτίμηση. Δεν υπήρχε ποτέ δόλος. Γιατί προσπαθήσανε να ρίξουν στη Νέα Δημοκρατία αμαρτίες ετών. Και σας το λέω από προσωπική πείρα, δεν το λέω για να το πω. Όπως και πρόσφατα, σας δώσω ένα παράδειγμα, πρόσφατα που είδαμε αυτό το θέμα με τις πολεοδομίες. Όλοι δεν έχουμε πάει στην πολεοδομία, όλοι δεν έχουμε συναλλαχθεί χρόνια τώρα με τις πολεοδομίες. Δεν γνωρίζουμε τι γινόταν εκεί. Και βγήκε, ας πούμε, η αντιπολίτευση να ρίξει. Τελικά τι θέλουμε? Θέλουμε να καθαρίσει το τοπίο ή δεν θέλουμε? Όταν δεν τους πιάνουν, γιατί δεν τους πιάνετε? Και όταν τους πιάνουν, είναι γαλάζια μαφία. Δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Είμαι λίγο
2: μπερδεμένος. Άλιστα. Λοιπόν, θα ξεπερδευτούν σύντομα τα πράγματα. Την άνοιξη θα έχουμε εκλογές. Οπότε σίγουρα θα. Τουλάχιστον κατά λεγόμενο του Πρωθυπουργού. Όσες φορές έχει βγει δημοσίως ο Πρωθυπουργός και έχει ερωτηθεί γι' αυτό, πάντα λέει στο τέλος της θητείας μας. Στο τέλος της θητείας μας λέει.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Μια κυβέρνηση βγαίνει για 4 χρόνια. Και εγώ θέλω μια κυβέρνηση να τελειώνει τη θητεία της. Δεν είναι τώρα να κάνουμε. Και εγώ συμφωνώ μαζί του. Εκτός αν υπάρξουν κάποιες ίσως έκτακτες συνθήκες, έτσι, αυτό είναι άλλο κομμάτι, αλλά συμφωνώ μαζί του, να γίνει στο τέλος της τετραετίας.
2: Ναι. Κύριε Γερομαρκάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για άλλη μια φορά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.

Διαβάζω μια είδηση που έχει να κάνει με το Διεθνές Καλλιτεχνικό Στερέωμα. Πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νιλ. Είναι ο Νεοζηλανδός ηθοποιός που έχει κάνει καριέρα σε βραβευμένες με Όσκαρ ταινίες και σε blockbusters όπως τα Μαθήματα Πιάνου, το Jurassic Park και στο Peaky Blinders νομίζω είχε ένα ρόλο. Πέθανε λοιπόν σε ηλικία 78 ετών.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως ήδη σας έχω πει, κάνουμε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τους υποψηφίους να πάρουν καλύτερα τις αποφάσεις τους όσον αφορά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου για τις σχολές που θα προτιμήσουν για να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτή μας λοιπόν την προσπάθεια, επειδή είδα μια ανάρτηση στα social media του γνωστού εκπαιδευτικού και συγγραφέα του Γιάννη του Φαρσάρη, που είχε θέμα τι να κάνει τι να σπουδάσει ένα παιδί την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τι μπορεί να σπουδάσει. Κύριε Φαρσάρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Και εγώ χαίρομαι
0: λοιπόν,
1: ξανά.
0: Θέλω να διαβάσω πριν μπούμε στην κουβέντα μας τι λέει για σας η τεχνητή νοημοσύνη, το Gemini. Ο Γιάννης Φαρσάρης είναι Έλληνας συγγραφέας, καθηγητής πληροφορικής και ειδικός σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Γεννήθηκε στην Ιερά Πέτρα και κατοικεί μόνιμα στο Ηράκλειο. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για το έργο του στην πρόθεση της ανοιχτής πρόσβασης στη γνώση και τη λογοτεχνία μέσω του διαδικτύου. Αυτά λέει σε μία παράγραφο το Gemini για σας. Λοιπόν, σας σύστησα λοιπόν και στους ακρατές μας για άλλη μια φορά. Μ' άρεσε πολύ το θέμα. Μάλιστα το κάνατε και βίτκαστ από ό,τι είδα. Τι να σπουδάσει ένα παιδί στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μπορεί να γίνει πιο σαφής η ερώτηση. Λοιπόν, αυτή η ίδια η ερώτηση, αυτή το θέμα σας είναι και η δική μου ερώτηση προς εσάς. Τι να σπουδάσει, κύριε Φαρσάρη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το κλασικό που απασχολεί τους γονείς αυτή την εποχή παραδοσιακά όλα τα τελευταία χρόνια είναι τι μόρι έπιασε το παιδί μου, να δούμε την κατάταξη με τις βάσεις να περάσει σε μια καλή σχολή.
0: Ναι. Το καλή αυτό σχολή είναι, τώρα είναι το θέμα. Το καλή τι
1: αυτό,
0: σημαίνει.
1: Αυτό. Υπάρχουν, αυτό πήγα να σας πω. Επί της ουσίας υπήρχε μέσα στο μυαλό του κάθε γονέα, πρωτίστως του γονέα αλλά και του παιδιού, ότι σπουδές ισοδυναμεί με επάγγελμα. Οπότε, όσο πιο κλασική, παραδοσιακή, καλή σχολή, γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός ή οτιδήποτε, ή πληροφορικός ή οτιδήποτε άλλο σπουδάσεις, αύριο θα έχεις σε 5-10 χρόνια που θα τελειώσεις, θα έχεις μια καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή η συνθήκη, αυτή η συσχέτιση μεταξύ των 18 ετών που καλείται ένα παιδί με την οικογένειά του να επιλέξει κλάδο κατεύθυνση σχολή, σε σχέση με 10 χρόνια στα οποία θα βρεθεί στην αγορά εργασίας με μεταπτυχιακά κτλ. Για να κληθεί να δουλέψει, αυτή η συνθήκη ήδη έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι γύρω μας, δηλαδή το νιώθω ότι οι γονείς το έχουν συνειδητοποιήσει, ότι αυτή η συνθήκη πάει να ισχύει.
0: Μάλιστα.
1: Στην πραγματικότητα ζούμε σε μια εποχή μετατόπισης. Μετατοπίζεται η συσχέτιση μεταξύ του επαγγέλματος και των γνώσεων, των ικανοτήτων και των πτυχίων. Αυτό είναι το πρώτο που οφείλουμε να σημειώσουμε. Στην πραγματικότητα μιλάμε για μια εποχή επόμενης μέρας, η οποία θα είναι μια εποχή συμβίωσης. Ήδη το κάνουμε. Mm-hmm. Θα καλούμαστε αύριο ως εργαζόμενοι να συμβιώσουμε με ευφυείς μηχανές. Είτε σε επίπεδο νοητικό software ενώ προγραμμάτων ψηφιακών οντοτήτων άειλων, είτε σε επίπεδο ενσώματων ρομπότ στις μηχανιστικές εργασίες. Mm-hmm. Τώρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια συζήτηση όσον αφορά το μετασχηματισμό της έννοιας της εργασίας. Και από τη μια μεριά υπάρχουν οι απεσιόδοξοι, πεσιμιστές, οι οποίοι λένε ότι θα κάνουν όλες τις δουλειές τα ρομπότ και οι τεχνητές νοημοσύνες και οι άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν οι αισιόδοξοι, οι οποίοι λένε ότι όπως και στις προηγούμενες 4 βιομηχανικές επαναστάσεις καταργήθηκαν μεν κάποια επαγγέλματα, αλλά στη θέση τους δημιουργήθηκαν νέα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε μην ανησυχείτε, γιατί όλοι μας, εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι, έχουμε ήδη τις προηγούμενες δεκαετίες στο μυαλό μας την ψηφιακή επανάσταση, που πραγματικά υπήρχαν επαγγέλματα που καταργήθηκαν και υπήρχαν πολλά επαγγέλματα που

0: μετασχηματίστηκαν κλασικά στο, ειδικά στον τομέα της πληροφορικής, δημιουργήθηκαν δεκάδες νέα επαγγέλματα. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ότι δεν θα καταστραφούν τόσο πολλά επαγγέλματα όσα φανταζόμαστε, σαφώς και θα υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία δεν θα υπάρχουν, θα τα δούμε, αλλά το κύριο είναι αυτό που λέμε η μετατόπιση, ο μετασχηματισμός. Δηλαδή, και εδώ αρχίζει τώρα το μυστικό της διαδικασίας. Αυτή τη στιγμή γιατροί θα εξακολουθούν να υπάρχουν. Δικηγόροι θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Μηχανικοί θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Ειδικά όλα αυτά τα επαγγέλματα που εμπλέκονται με ανθρώπους, σίγουρα θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Ποια είναι η διαφορά όμως? Ότι σήμερα ένας γιατρός καθορίζεται εμπολής από τη γνώση, τις σπουδές του, την ιατρική του συγκρότηση και όλο αυτό που ονομάζουμε ή ο δικηγόρος η νομική του σκέψη ή ο μηχανικός η μηχανική του ικανότητα. Πλέον, και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, οι εργαζόμενοι όλοι θα μετατραπούμε σε ή οφείλουμε να μετατραπούμε σε κεντάβρους. Τι σημαίνει
1: κεντάβρος? Τι σημαίνει, ναι.
0: Ναι, ο κένταυρος από τη μυθολογία είναι ένα υπέροχο παράδειγμα που ουσιαστικά από τη μέση και κάτω ήταν άλογο. Τι σημαίνει άλογο? Δύναμη και ταχύτητα. Δύναμη και ταχύτητα που άλλο δεν έχει.
1: Ναι.
0: Και από τη μέση και πάνω όμως καθαρός άνθρωπος. Με όλα τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά και όλα αυτά τα οποία καμία μηχανή δεν μπορεί να προσφέρει. Άρα στην πραγματικότητα λοιπόν ο γιατρός, ο μηχανικός, ο δικηγόρος, ο λογιστής, ο επαγγελματίας του αύριο καλείται να λειτουργήσει σε συνεργασία με τεχνητές νοημοσύνες. Δηλαδή ο γιατρός θα έχει στα χέρια του software τα οποία θα τον βοηθούν στη διάγνωση και στη θεραπεία. Αυτό είναι δεδομένο. Ο μηχανικός θα έχει στα χέρια του εργαλεία, θα έχει στα χέρια του σύνθετες αυτόνομες οντότητες οι οποίες θα τον βοηθούν σε όλη τη νομική προεργασία, δουλειά κτλ. Αυτός λοιπόν τι καλείται να κάνει? Επί της ουσίας καλείται πάνω από την τεχνητή δεξιότητα να αναδείξει την ανθρώπινη ικανότητα. Άρα καλός γιατρός αυτός θα είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να συνυπάρξει και να λειτουργήσει με το software, με το εργαλείο, με το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για το ιατρικό μέρος, άνθρωπος με μηχανή ταυτόχρονα, που θα είναι ανώτερο, εκείνο κένταυρος, που θα είναι ανώτερο από τη σκέτος ο γιατρός ή σκέτη μηχανή, αλλά ταυτόχρονα γιατρός θα είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει με ευαισθησία, με συνέστημα, με ενσυναίσθηση, με όλο αυτό το αγνό, το ανθρώπινο που δεν μπορεί να αντικατασταθεί, να σταθεί δίπλα στον ασθενή.
1: Μάλιστα. Διαβάζω εδώ και θέλω να μου πείτε αν ως συμπέρασμα μπορεί να σταθεί ότι μια δήλωση του Κρίστοφερ Νόλαν που έχει γίνει τώρα και πολύ γνωστός λόγω της Οδύσσιας, έτσι, που έχει γυρίσει και που τη βλέπουμε ήδη στις οθόνες, τις μεγάλες οθόνες ενός σχηματογράφους. Η ιδέα λέει ότι θα αντικαταστήσει τους ανθρώπους η τεχνητή νοημοσύνη είναι ανοησία. Τη συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
0: Νομίζω ότι είναι η μία ακρή άποψη που λέγαμε πριν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο το ζήτημα της μετατόπισης και του μετασχηματισμού που ανέφερα πριν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι δεδομένο και το βιώνουμε ήδη.
1: Ναι.
0: Το ζήτημα όμως όσον αφορά να ξαναγυρίσω στις σπουδές,
1: ναι,
0: το ζήτημα είναι ποιο? Έτσι. Τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή μέχρι να πάρουν πτυχίο τα επαγγέλματα τα οποία συζητάμε θα έχουν αλλάξει. Δηλαδή στην επόμενη πενταετία που τα παιδιά ακόμα θα σπουδάζουν τα επαγγέλματα θα έχουν μετασχηματιστεί. Οπότε φανταστείτε σαν ένα βάλτο ότι η καριέρα αυτή τη στιγμή είναι σαν ένας βάλτος με κινούμενα νερά. Δεν μπορεί να πατήσεις κάπου σταθερά, δεν υπάρχουν πια σταθερές για να πατήσεις. Ή ένα ακόμα ωραίο παράδειγμα είναι ότι η καριέρα μοιάζει σαν μια διαδρομή που κρατάς ένα χάρτη. Κρατάς ένα χάρτη στα χέρια σου και ψάχνεις να βρεις τη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Και όσο διαβάζεις το χάρτη, ο χάρτης αλλάζει. Ο ίδιος ο χάρτης αλλάζει πάνω στα χέρια σου. Στην πραγματικότητα λοιπόν, αυτό που και εγώ ουσιαστικά προσπαθώ να μεταδώσω και στους φίλους γνωστούς που ουσιαστικά έχουν αγωνία για τα παιδιά τους είναι το εξής. Σε ένα κόσμο που δεδομένα θα είναι ένας κόσμος διαρκών αλλαγών στα επαγγέλματα, αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή μέχρι τώρα η ψηφιακή εποχή μας πήρε 20-30 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί, πλέον η νοητική, η ψηφιακή επανάσταση, η προηγούμενη, η τέταρτη επανάσταση, η νοητική επανάσταση που έρχεται τώρα, ένα κύριο χαρακτηριστικό που έχει είναι η ταχύτητα. Οπότε τα επόμενα 10 χρόνια που τα παιδιά θα κληθούν να βγουν στην αγορά εργασίας, είναι βέβαιο πλέον ότι οι μετασχηματισμοί και οι αλλαγές θα είναι τεράστιες. Σε ένα κόσμο λοιπόν αλλαγών που τα παιδιά σε ένα επάγγελμα θα κληθούν 3, 4, 5 φορές να επαναπροσδιορίσουν τα συστατικά του επαγγέλματος το οποίο επέλεξαν να κάνουν. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο τώρα παίζει μεγάλο ρόλο δεν είναι τα μόρια και τη σχολή πιάνουμε να πάνε σε μια καλή σχολή. Είναι η κρίση, πρέπει να παίζει μεγάλο ρόλο, η κρίση και το πάθος του παιδιού. Αν το παιδί δείχνει κάπου, έχει κάπου μια κρίση ή κάπου νιώθει ο γονέας ότι τον ελκύει και του ταιριάζει αυτή η διαδικασία, ας πάει το παιδί εκεί, ανεξάρτητα βγαίνει και μια καλύτερη σχολή, γιατί αύριο αυτή η κλίση, το μεράκι και το πάθος του, θα είναι ο σύμμαχός του σε μια σκληρή συνθήκη όπου τα πάντα θα αλλάζουν ταχύτατα. Mm-hmm. Αυτό θα είναι ο μόνος του σύμμαχος.
1: Έτσι, ακριβώς. Οπότε μπορείτε έτσι σε bullets να πείτε 2-3 πράγματα που πρέπει να έχουν υπόψη τα παιδιά, συμπληρώνοντας τις, τώρα τα μηχανογραφικά τους.
0: Κοιτάξτε, νομίζω αυτή τη στιγμή το πρώτο για μένα, ναι, είναι να δούμε το παιδί, αν ένα παιδί είναι κοινωνικό, ναι, αν ένα παιδί έχει
1: το χαρακτήρα του, λοιπόν.
0: Ναι, τα στοιχεία που αποτελούν ένα παιδί, ούτως ώστε να κάνουμε ένα επάγγελμα πιθανόν που θα είναι συμβατό ή ταιριαστό με τις ικανότητες του.
1: Ναι.
0: Δύο στοιχεία. Αυτή τη στιγμή όλα τα προηγούμενα χρόνια και η δική μας γενιά επένδυσε πάνω σε τεχνικές δεξιότητες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στην πραγματικότητα από μικρή ξεκινήσαμε. Μάθε 2-3 ξένες γλώσσες. Μάθε ECDL, μάθε να φτιάχνεις ιστοσελίδες, πάρε τεχνικές ψηφιακές δεξιότητες. Πάρε δίπλωμα οδήγησης. Πάρε 2 μεταπτυχιακά εξειδίκευσης. Ερχόμαστε λοιπόν σε έναν κόσμο όπου η γενιά αυτή τη στιγμή 30-40-50 και στη χώρα μας πρωτίστως φορτώθηκε με τεχνικές δεξιότητες, mm-hmm, οι οποίες μαντεύσε στο τεχνικό μέρος, κανείς δεν παραταβάλλει με τεχνική νοημοσύνη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή φανταστείτε αυτή τη στιγμή ότι ένα παιδί αύριο σε 10-20 χρόνια δεν θα χρειάζεται να ξέρει 3 ξένες γλώσσες, δεν θα χρειάζεται, θα χρειάζεται να ξέρει μία, να έχει την κουλτούρα και την αντίληψη και θα έχει εφαρμογές και εργαλεία αυτόματα με τα οποία θα μπορεί να συνοηθεί σε 2-3 χιλιάδες διαλέκτους παγκοσμίως.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα χρειάζεται να έχει δίπλωμα οδήγησης γιατί όλα τα οχήματα θα είναι αυτόνομα. Δεν θα υπάρχει έννοια οδηγάω αυτοκίνητο. Δεν θα χρειάζεται να γνωρίζει υπολογιστές γιατί πλέον έχουμε φύγει από την τεχνική δεξιότητα και έχουμε περάσει στη φυσική γλώσσα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή η συνεννόηση με έναν υπολογιστή πια, επειδή ξεκίνησα παλιά από την πληροφορική, ήμουνα σε περιβάλλον DOS, μαύρη οθόνη και έπρεπε να θυμόμαστε 100 εντολές απ' έξω για να συνοηθούμε με έναν υπολογιστή. Μπράβο, ναι. Και πλέον είναι φωνητικό. Δείτε,
1: ναι, ναι,
0: τώρα ποιο είναι το περίεργο. Δηλαδή, αν μιλάμε τώρα για επαγγέλματα, δηλαδή φανταστείτε, ο οδηγός είναι ένα επάγγελμα που δεν θα υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Ο μεταφραστής είναι ένα επάγγελμα που δεν θα υπάρχει. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για μετασχηματισμό, το πρώτο επάγγελμα που έχει ξεκινήσει ήδη και μετασχηματίζεται είναι η πληροφορική.
1: Nice.
0: Είναι λογικό αυτό, έτσι, γιατί είμαστε κοντά. Τι εννοώ, ότι εγώ ας πούμε προσωπικά ή αυτή τη στιγμή που λέγανε παλιά, θυμάστε παλιά που λέγανε ότι αντί το παιδί σας να μάθει μια δεύτερη ξένη γλώσσα, ας μάθει μια γλώσσα προγραμματισμού που είναι η γλώσσα του μέλλοντος.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι και εσείς και οι ακροατές μας ήταν ένα κλασικό έτσι τσιτάτο που λέγαμε πριν 10-20 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μαντέψτε. Δεν υπάρχει και καμία ανάγκη να μάθει κανένας καμία γλώσσα.
1: Έτσι.
0: Γιατί έχουμε περάσει σε vibe coding, έχουμε περάσει σε επόμενες πίστες όπου τον κώδικα, αυτό που λέμε developer, αυτό που λέμε προγραμματιστής, δεν τον γράφει πια άνθρωπος με το χέρι, τον γράφουν οι ίδιες οι μηχανές και το επάγγελμα ήδη μετασχηματίζεται και ας πούμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προγραμματιστής developer με την πρωτόγονη δική μας έννοια του ώρα, αυτό που σπουδάζαμε εμείς, υπάρχει αυτό που λέμε, προσέξτε, code curator, επιμελητής κώδικα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή πάμε σε επόμενα επίπεδα συμβίωσης με τις μηχανές. Οπότε, ξεχνάμε το κομμάτι των τεχνικών δεξιοτήτων. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τις μηχανές. Δεν έχει κανένα νόημα να φορτώνουμε τα παιδιά με τεχνικές δεξιότητες και να τα φορτώνουμε με εξειδικευμένες σπουδές οι οποίες θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα, στο μυαλό μας, στο μυαλό των γονέων θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Και σαν bullet ας κρατήσουμε το εξής. Υπάρχουν τεχνικά επαγγέλματα τα οποία πολύ εύκολα θα αντικατασταθούν ή πολύ εύκολα θα μετασχηματιστούν σε υψηλό βαθμό.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν όμως και ανθρωπογενή επαγγέλματα, τα οποία η φύση του επαγγέλματος έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Αυτά τα επαγγέλματα είναι εκείνα τα οποία στο μέλλον θα είναι τα επαγγέλματα τα οποία, επειδή εκφύσεως είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν, και είναι τα επαγγέλματα τα οποία θα έχει ακόμα περισσότερο ανάγκη ο όλοι μας. Οπότε οι επαγγελματίες πάνω στα ανθρωπιστικά επαγγέλματα είναι εκείνοι οι οποίοι σίγουρα θα έχουν τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις. Μία φράση μόνο θα πω,
1: ναι.
0: Ο Τζέφρι Χίντον. Ο Τζέφρι Χίντον είναι ο άνθρωπος ο οποίος τη δεκαετία του 80 είναι νομπελίστας φυσικής.
1: Mm.
0: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος προήγαγε τα νευρονικά δίκτυα και είναι ο πατέρας αυτό που λέμε της βαθιάς μάθησης, δηλαδή της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, σε μία συνέντευξη πριν από, νομίζω, πέρυσι ή πρόπερσι, ήταν με έναν Αμερικανό δημοσιογράφο, ο οποίος είχε ένα παιδί στην εφηβεία.
1: Mm-hmm.
0: Και κάποια στιγμή ο Τζέφρι Χίντον είναι από τους απεσιόδοξους της ιστορίας. Από τους απεσιόδοξους όσον αφορά το μέλλον. Όχι όσον αφορά την τεχνολογία, όσον αφορά τη διαχείριση της τεχνολογίας από τις εταιρείες και τις κυβερνήσεις. Το ρώτησε λοιπόν ο δημοσιογράφος, αφού τα παρουσίαζε όλα μαύρα, το ρώτησε και του λέει, συγγνώμη κύριε Χίντον, του λέει, έχω ένα παιδί στα 15-16 χρονών και καλείται του χρόνου να αποφασίσει τι θα σπουδάσει. Τι να σπουδάσει το παιδί μου για να μην έχει πρόβλημα τεχνητή νοημοσύνη. Και το απαντάει μονολεκτικά ο Τζέφρι Χίντον, υδραυλικός. Τα σπίτια πάντα θα έχουν ανάγκη από νερό.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και είναι μια τόσο σύνθετη είναι μια τόσο σύνθετη νοητική και λεπτής κινητικότητας να τρυπώσεις κάτω από τέτοιο, να πάρεις απόφαση, να βρεις τη βλάβη, να βρεις τη διαδρομή
1: ναι,
0: κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι ο υδραυλικός δεν κινδυνεύει από την τεχνητή νοημοσύνη, είναι τόσο σύνθετο επάγγελμα που είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθεί. Αυτή είναι η απάντηση του Τζέφρι Χίντον.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε φεύγουμε από τις εξειδικεύσεις, καταρχάς φεύγουμε από τον τρόπο σκέψης. Δηλαδή νομίζω ότι πλέον καλούνται τα παιδιά να διαλέξουν διαδρομές.
1: Ναι.
0: Να διαλέξουν πορείες. Μέσα σε αυτές τις πορείες είναι βέβαιο ότι δεν μπορούμε να έχουμε, πώς το λένε, αναλογίες όπως είχαμε στο παρελθόν.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή θα σπουδάσεις νομική, θα ανοίξεις το γραφείο σου, θα έχεις κοινωνική καταξίωση και οικονομική αποκατάσταση. Αυτός είναι ένας πιο απλοϊκός συνειρμός, γιατί είσαι πάρα πολύ έξυπνος να τα καταφέρεις. Όπως ανέφερα και πριν, ο επαγγελματίας πλέον δεν στηρίζεται αμυγός στην τεχνογνωσιακή του δεξιότητα, όπως ήταν στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Πλέον στηρίζεται στην ικανότητα συμβίωσης με τη μηχανή για να παράξει
1: έτσι
0: το αποτέλεσμα της δουλειάς του και στο ανθρώπινο κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, όσο καλύτερος είναι ο γιατρός μας ο ασθενής ή ο δικηγόρος ή οποιοδήποτε επαγγελματίας με τον άνθρωπο και όσο καλύτερα μπορεί να πάρει αποτέλεσμα μαζί με τη μηχανή και όταν λέμε μαζί με τη μηχανή να μπορεί να κρίνει. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να στα δίνει έτοιμα η μηχανή για να τα χρησιμοποιείς, γιατί αυτό μπορεί να το κάνουν όλοι. Θα πρέπει και εκεί να κάνεις τη διαφορά. Οπότε νομίζω ότι σε ένα περίεργο μείγμα, σαν πρώτο συντελεστή βαρύτητας, θα έβαζα την κλίση, το πάθος και το μεράκι του παιδιού.
1: Μάλιστα.
0: Και τη συμβατότητα του παιδιού.
1: Κύριε Φαρσάρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ελπίζω να βοηθήσαμε τα παιδιά με όλα αυτά που μας είπατε, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός μου, γι' αυτό σας κάλεσα για να μας μιλήσετε, επειδή ξέρετε τα πράγματα καλύτερα αυτά. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Φαρσάρης, συγγραφέας και καθηγητής πληροφορικής και ειδικός σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Συζητήσαμε το θέμα τι να σπουδάσει ένα παιδί στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ακούσατε όμως, η τεχνητή νοημοσύνη είναι θέμα προσαρμογής. Ξεκινάμε από το τι χαρακτήρα έχει το παιδί. Τι με την έννοια ότι της ροπής προς κάποια τέχνη, της ροπής προς κάποια επιστήμη, αυτό πρέπει να αναπτύξει, να το πούμε, μέχρι τις σπουδές της. Μετά η τεχνητή νοημοσύνη θα παντρευτεί εντός εισαγωγικών με αυτήν, όπως παντρεύονται όλοι μέχρι σήμερα. Είναι θέμα συνεργασίας και προσαρμογής με την τεχνητή νοημοσύνη. Και εν κατακλείδη μην παραβλέπουμε και τα επαγγέλματα. Δεν είναι ανάγκη να γίνουμε όλοι επιστήμονες. Πάντα θα υπάρχουν ανάγκη, θα υπάρχει ανάγκη του υδραυλικού, του ηλεκτρολόγου, του οικοδόμου. Έτσι, μπορούνε, του μηχανικού. Μπορούν και τα παιδιά μας, εφόσον έχουν αυτές τις ροπές, προς τα εκεί να πάνε. Δεν μπορούν να γίνουν όλοι οι επιστήμονες με ένα γραφείο, όπως είπε ο κύριος Φαρσάρης προηγουμένως. Είναι φύση αδύνατο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό, για να είναι ευχαριστημένα πρώτα απ' όλα τα παιδιά και μετά οι γονείς, καλό είναι να πάνε εκεί όπου μπορούν να αποδώσουν, που πιστεύουν ότι θα αποδώσουν. Μιλήσαμε σήμερα και με τον κύριο Δημήτρη Γερομαρκάκη και είδαμε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο κύριο Γερομαρκάκης είναι υπεύθυνος παραγωγικών τομέων της Διοικούσης Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, το πώς βλέπει την αύξηση της παραγωγικότητας και της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη. Μας είπε τις απόψεις του σχετικά με τις προτάσεις από τους παραγωγικούς φορείς, ιδιαίτερα στάθηκε στο θέμα της μείωσης του ΦΠΑ, υποστήριξε ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει στους καταναλωτές, θεωρεί ουτοπικό το αίτημα. Επίσης, συνομιλήσαμε σήμερα με τον φίλο του Μανώλη Ζευγαδάκη, που μας είπε τα διάφορα ανάποδα που συμβαίνουν στην πόλη, εκεί με έργα στο κέντρο της πόλης, με τεχνικά έργα που χρονίζουν 3 χρόνια η Δελημάρκου, με έργα που ξεσκώνουν διαμαρτυρίες, οι γνωστές οπτικές ίνες, με τα αυτοκίνητα στο υποτιθέμενο πεζόδρομο της 1821 και των γύρω δρόμων. Μας περιέγραψε αυτή την εικόνα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά και που δεν ξέρω πότε τελικά θα πάψει να υφίσταται σε αυτή την πόλη που τόσο πολύ ταλαιπωρείται εκατέρωθεν και από την πλευρά των δημοτικών αρχόντων αλλά και από την πλευρά των πολιτών, θα πω εγώ, γιατί είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Ελπίζω κάποτε το Ηράκλειο να αποκτήσει εκείνο το πρόσωπο που μέσα στο μυαλό μας έχουμε και που στα χέρια μας δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε.

Κάπου εδώ πρέπει να παραδώσω το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει την εκπομπή, το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σας εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
5: Ο σταθμός
4: των επιτυχιών.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Όλα να κυλήσουν ομαλά, όλα να κυλήσουν ευχάριστα, όλα να κυλήσουν, συγγνώμη, ανώδυνα. Ελπίζω να σας βρίσκω λοιπόν καλά. Να ξεκουραστήκατε αρκετά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Να κάνατε τις βουτιές σας και να βρεθήκατε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ζώντας πολύ όμορφες στιγμές. Γιατί τελικά τι είναι η ζωή? Είναι στιγμές. Άλλη μια λοιπόν εβδομάδα μόλις ξεκίνησε. Ελπίζω να μην έχει έτσι προκλήσεις ζόρικες και δύσκολες. Και όπως είπα και λίγο πριν, όλα να είναι ανώδυνα και ανέφελα σε όλα τα επίπεδα. Εμείς εδώ λοιπόν στην παρέα σας, στη συντροφιά σας για το επόμενο διωράκι, όπου θα δούμε επικαιρότητα, ειδήσεις, νέα. Θα σας δώσουμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Και τέλος πάντων θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 11 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 49 λεπτά. Σήμερα λέει είναι η Εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μάλιστα. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου οι πατατούλες οι τηγανητές, να σας πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να αντισταθώ σε καμία περίπτωση. Για να δω τι γιορτάζει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλη γιορτάζει. Η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει τον Άγιο Ανάκλητο. Πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε να δούμε στην στήλη του Σαν σήμερα τι υπάρχει από άποψη έτσι γεγονότων. Πάμε να δούμε λοιπόν μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1908, όπου σαν σήμερα οι γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1930 και σαν σήμερα το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού, ο οποίος λήγει με 4-1. Ο Γάλλος Λισιέν Λορά πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. 1972 και σαν σήμερα ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μούμογλου επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας λήγει με σκορ 170-94. 1985 και σαν σήμερα διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που ως σκοπό έχει να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίζονται μεταξύ άλλων ο Μικ Τζάγκερ, η Τίνα Τάρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Ντίλαν και ο Πολ Μακκάρτνεϊ. Ψυχή της εκδήλωσης είναι ο τραγουδιστής των Boomtown Rats, Μπομπ Γκέλντοφ. 1989 και σαν σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάννη στο ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία, μετά από ένα θυελλώδες ειδήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και τη διεθνή κοινή γνώμη. 1916 και σαν σήμερα να σας πω πως είχε γεννηθεί η Ελληνίδα ηθοποιός Δέσπο Διαμαντίδου. Σαν σήμερα όμως το 1942 γεννήθηκε και ο Αμερικανός ηθοποιός, ένας πολύ έτσι αγαπητός και ταλαντούχος ηθοποιός. Αναφέρομαι βεβαίως στον Χάρισον Φόρντ, τον οποίο απολαύσαμε μέσα από τον Πόλεμο των Άστρων αλλά και μέσα από τον ρόλο του στον Ινδιάνα Τζόουνς. 1944 και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έρνε Ρούμπικ, Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής της αρχιτεκτονικής, γνωστός για το πάζλ του «Κύβος του Ρούμπικ».

Αυτά από την στήλη του Σανά σήμερα. Πάμε να δούμε τον καιρό. Γενικά έθριος λέει θα είναι, με θερμοκρασίες κοντά στους 35 βαθμούς. Θα υπάρξουν όμως και πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρη. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Γενικά έθριος λοιπόν ο καιρός για σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6 και τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35, τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 34, τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και την Θράκη, στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, λοιπόν, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Στην δυτική Μακεδονία, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 4 με 6, τοπικά στα βόρεια έως 7 από 4. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Ανατολική Θεσσαλία τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες νωρίς το πρωί και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βόρειοι, βορειοδυτική 3 με 5, πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Και περνάμε στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε σε τίτλους κάποιες από τις ειδήσεις του και στην συνέχεια της εκπομπής μας να μπούμε λίγο πιο αναλυτικά, να διαβάσουμε, να μοιραστούμε κάποια από τα άρθρα του. Politika.gr λοιπόν, το site μας, 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή σας για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Νέο θανατηφόρο στους δρόμους της Κρήτης, δυστυχώς νεκρός οδηγός μηχανής. Ηράκλειο, πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μία Γερμανίδα. Για κακούργημα διώκεται ο Γερμανός που έστειλε στην ΜΕΘ 27χρονο δίκη κλειστή στις Μοίρες. Κοινό μήνυμα κατά της ενδοοικογενειακής βίας από το Ηράκλειο. Συνεχίζεται στην Λάρισα σήμερα η δίκη για το δυστύχημα των Τεντμπών. Υπόθεση Μαρφίν συνελήφθη στην Βρετανία η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρισμό.

0: Χρυσοχοΐδης για Άργος. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Ηράκλειο, ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές. Το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις σε ολόκληρο τον κόλπο. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Συνεδρίαση της Ένωσης Λιμένων στο Ηράκλειο. Ο οδικός χάρτης για τα ελληνικά λιμάνια, η εθνική λιμενική πολιτική και οι προτεραιότητες της πενταετίας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, ένας υπέροχος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

VNY και ανακαλύψτε υπέροχα πολυτελέστατα γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Ανακαλύψτε την κορεάτικη φιλοσοφία στα προϊόντα περιποίησης και βεβαίως μαγευτείτε στην κυριολεξία από τα αραβικά αρώματα, τα οποία θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημα VNY Concept Store στη 1821 στον αριθμό 29. Και κάπου εδώ θα περάσουμε στην πρώτη μας διακοπή για σήμερα, οπότε επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια, μην φύγει κανείς.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στη σύλληψη της 46χρονης γυναίκας που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της Μαρφίνς στις 5 Μαΐου του 2010, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές έπειτα από διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά περίπου 33%, ενώ ειδικά στην Κρήτη οι αφίξεις έχουν περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δήλωσε σήμερα μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης. Ακόμα ένας οδηγός έχασε τη ζωή του στους δρόμους της Κρήτης έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στην περιοχή του Ρεθύμνου επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με μίνι βαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Πρωτοφανές περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη το βράδυ του Σαββάτου όταν ένας 27χρονος Γερμανός μπήκε ανενόχλητο στο ξενοδοχείο που διέμενε η πρώην κοπέλα του, ηλικίας 25 χρονών, μαζί με τον 19χρονο σύντροφό της στην Αμουδάρα και άρχισε να τους χτυπάει. Ο δράστης συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά τις αναταράξεις που γίνονται και πάλι στο Περσικό κόλπο. Στα 79 δολάρια έφτασε η τιμή στο βαρέλι. Αυξήθηκε στους 13 ο αριθμός των θυμάτων από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που έπληξε την περασμένη εβδομάδα την Ανδαλουσία στη Νότια Ισπανία μετά το θάνατο μιας 93χρονης Βρετανίδας η οποία νοσηλευόταν με σοβαρά τραύματα σε νοσοκομείο της Αλμερίας. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που μετέτρεψε σε παγίδα θανάτου δημοφιλή παμπ στην Μπαγκόγκ.

0: Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Επιστροφή και πάλι στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από την ασύντομη διακοπή που είχαμε. Και όπως σας έχω τάξει, όπως σας έχω πει, σε αυτό το μέρος εκπομπής μας θα πούμε στο πολίτικα.gr και θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε μονάχα σε τίτλους. Δυστυχώς είχαμε ένα ακόμη νέο θανατηφόρο στους δρόμους της Κρήτης, νεκρός οδηγός μηχανής. Τροχαίο λοιπόν συνέβη τα ξημερώματα στον ΒΟΑΚ με θύμα έναν οδηγό μηχανής. Ακόμα λοιπόν ένας οδηγός έχασε την ζωή του στους δρόμους του νησιού μας έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα Δευτέρα στην περιοχή του Ρεθύμνου επί του ΒΟΑΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε μηχανή με μίνι βαν με την ασύγκρουση να είναι σφοδρή με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός της μηχανής. Το θύμα ήταν αλλοδαπός, δίχως να έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχασε ακαριέα τη ζωή του. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίων Πάντων, στον Αποκόρονα Χανίων. Πρωτοφανές επεισόδιο όμως είχαμε ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μία Γερμανίδα. Με μανία και τυφλωμένος από την ζήλια, ένας 27χρονος Γερμανός εισέβαλε στο δωμάτιο της πρώην κοπέλας του που ήρθε στο Ηράκλειο για διακοπές, χτυπώντας την στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αυτό λοιπόν το πρωτοφανές περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη το βράδυ του Σαββάτου, όταν, όπως σας είπα, ένας 27χρονος Γερμανός μπήκε ανενόχλητο στο ξενοδοχείο που διέμενε η πρώην κοπέλα του ηλικίας 25 ετών μαζί με τον 19χρονο σύντροφό της. Αφού μπούκαρε στο δωμάτιο που διέμεναν, ξεκίνησε να τους χτυπάει με οργή. Η επίθεση σημειώθηκε σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στην περιοχή της Αμουδάρας, με τον 27χρονο Γερμανό να στέλνει στο νοσοκομείο την 25χρονη κοπέλα του, αφού χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην χειρουργική κλινική του Βενιζελίου. Από τα χτυπήματα δεν ξέφυγε ούτε ο 19χρονος σύντροφός της. Ο 27χρονος συνελήφθηκε και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Και μιας που μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία, κοινό μήνυμα λοιπόν κατά της ενδοοικογενειακής βίας δόθηκε από την πόλη μας, από το Ηράκλειο. Κάλεσμα σε συνεργασία όλων των φορέων για την πρόληψη και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας απίθυνε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σημειώνοντας πως πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί, γιατί ο ένας φορέας πρέπει να συμπληρώνει τον άλλο. Μιλώντας στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εδώ στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου, στο κινηματοθέατρο Αστόρια, στο πλαίσιο της δράσης «Μαζί σπάμε την σιωπή». 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης τόνισε πως χρειάζεται να σπάσουμε τη σιωπή. Πριν από λίγα χρόνια, εάν μια γυναίκα πήγαινε σε ένα αστυνομικό τμήμα να παραπονεθεί, να διαμαρτυρηθεί, να καταγγείλει το σύζυγό της για βία, η απάντηση του αξιωματικού υπηρεσίας ήταν «Σας παρακαλώ, βρείτε τα». Σήμερα άλλαξαν όλα και άλλαξαν ριζικά. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις 13.000 συλλήψεις κακοποιητών και τις περίπου 23.000 καταγγελίες που έγιναν μέσα στο 2025. Σημείωσε πως περίπου 600 κακοποιητές έχουν προφυλακιστεί και εξήρε το έργο των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που συμβάλλουν στο να περιοριστούν οι κακοποιητές, έργο που ενδεχομένως έχει γίνει ευκολότερο μετά την ηλεκτρονική επιτήρηση, μέτρο που πλέον έχει εφαρμοστεί. Πρόσθεσε πως φέτος έχουν μειωθεί οι καταγγελίες κατά περίπου 15%, γεγονός που ωστόσο δεν προκαλεί εφησυχασμό. Εξήρε επίσης τον ρόλο των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, όπως και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, που μάλιστα συμμετέχουν στις κεντρικές επιτροπές της Ελλάς και του Υπουργείου, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των πολιτικών. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, να σας καλέσουμε όλους
όλους και όλες, όλοι εσείς που είστε πολίτες υπεύθυνοι με μεγάλες πρωτοβουλίες στον επιχειρηματικό, στον κοινωνικό χώρο, στην προσπάθεια για να κάνουμε μια κοινωνία καλύτερη και ασφαλέστερη και ταυτόχρονα την Κρήτη μας ακόμα πιο φωτεινή, είπε. Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, η συντονίστρια της εκδήλωσης εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς στην Όμος Β' Κωνσταντία Δημογλίδου επισήμανε την ανάγκη της συνεργασίας και των συνεργασιών όλων των συναρμόδιων φορέων. Η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας μας αφορά όλους. Η ενδοοικογενειακή βία δεν αντιμετωπίζεται από έναν μόνο θεσμό. Απαιτεί συνεργασία, συνέργειες και κοινή δέσμευση όλων όσοι υπηρετούν τον πολίτη. Και όσο περισσότεροι ενώνουμε τη φωνή μας απέναντί της, τόσο πιο δυνατό γίνεται το μήνυμα ότι η σιωπή δεν είναι πλέον επιλογή. Σήμερα, μέσα από την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας και όλων των φορέων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στον πολίτη, επιδιώκουμε αυτό ακριβώς, το μήνυμα της πρόληψης, της προστασίας και της αλληλεγγύης να φτάσει σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι, σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη να γνωρίζει ότι δεν είναι μόνος, είπε. Και έδωσε το λόγο στον οικοδεσπότη της νέας αυτής εκδήλωσης του Υπουργείου, Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό. Στην συνέχεια λοιπόν μίλησε ο κύριος Καλοκαιρινός, ο Περιφερειάρχης Κρήτης ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος ο Δεύτερος, έτσι, διάφοροι ψυχολόγοι. Και να σας πω πως η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα θεατρικό δρόμενο που παρουσίασαν οι ηθοποιοί Θοδωρής Αθερίδης και Φιώνα Γεωργιάδη, φωτίζοντας ουσιαστικά τα είδη της ενδοοικογενειακής βίας μέσα από σκηνές βίας που εκτυλίσσονται πίσω από κλειστές πόρτες. Ανέδειξαν έτσι το γεγονός πως πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο βρίσκεται ένας άνθρωπος, μία γυναίκα, ένα παιδί, ένας ηλικιωμένος που χρειάζεται προστασία.

Συνεχίζεται στην Λάρισα σήμερα η δίκη για το δυστύχημα των τεμπών. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Στην τελευταία συνεδρίαση την προηγούμενη Τετάρτη ολοκλήρωσαν τους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους δια των συνηγόρων τους 6 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο σταθμάρχης της βραδινής βάρδιας την 28 Φεβρουαρίου του 2023 και ο τότε προϊστάμενος του τμήματος επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος. Υπενθυμίζεται ότι στην υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 36 άτομα πρώην και νυν στελέχη οργανισμών από όλο το φάσμα λειτουργίας του ελληνικού σιδηροδρόμου κατά την εφταετία 2016-2023. Για τις ενέργειες που έγιναν στον σιδηροδρομικό σταθμό Λάρισας πριν τη σύγκρουση των τρένων κατηγορούνται 3 σταθμάρχες και ο προϊστάμενος επιθεώρησης. 11 στελέχη από τον ΟΣΕ, υπάλληλοι, πρώην πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και προϊστάμενοι τμήματων κατηγορούνται για μια σειρά πράξεων και παραλήψεων που αφορούν κατά περίπτωση την μετάταξη του σταθμάρχη, την αμή επιδιόρθωση βλαβών στο επίδικο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα Νέοι Πόρη, στον μη ορισμό δεύτερου εμπειρότερου σταθμάρχη για τη νυχτερινή βάρδια και στην μη επιβολή εγκυκλίου βραδιπορίας. Από την Εργοσέ κατηγορούνται 16 στελέχη, μηχανικοί, πρώην πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι σχετικά με την υλοποίηση της Σύμβασης 717 που αφορά την εγκατάσταση των απαραίτητων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο. 2 στελέχη της Hellenic Train, ο τότε διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής κατηγορούνται για παραλήψεις σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος ραδιοεπικοινωνίας GSMR στις άμαξοστοιχίες. 2 μη πολιτικά στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών και η πρώην πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κατηγορούνται για ζητήματα που αφορούν την εποπτεία και την ασφαλή λειτουργία του σιδηρόδρομου. Με εξαίρεση τα 2 στελέχη της Hellenic Train και μία υπάλληλο του ΟΣΕ, οι 33 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κακουργηματική περίπτωση της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

Ηράκλειο, 20χρονος πυροβολούσε στον αέρα. Συγγνώμη, συνελήφθησαν αυτοί που τον έκρυβαν. Κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα και φυσίγκια. Συνελήφθησαν λοιπόν εχθές σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αρχανών Αστερουσίων και του τμήματος αστυνομικών επιχειρήσεων Μεσαράς. Δύο άνδρες κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και υπόθαλψη εγκληματία. Ειδικότερα εχθές απογευματινές ώρες σε περιοχή του εν λόγω Δήμου, 20χρονος φέροντας πυροβόλο όπλο περιφερόταν πέριξ καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκαλώντας τρόμο και ανησυχία στους παρευρισκόμενους θαμώνες και ιδιοκτήτες του καταστήματος. Άμεσα από αστυνομικούς των ανωτέρων υπηρεσιών εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ όπως προέκυψε από την αστυνομική προανάκριση, έτερος ημεδαπός 25χρονος παρέλαβε το όπλο και το απέκρυψε προκειμένου να ματαιώσει την αδίωξη του 20χρονου. Το εν λόγω όπλο πιστόλι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε με γεμιστήρα και δύο φυσίγκια. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η προανάκριση ενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Αστερουσίων. Και πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, όπου εκεί 55χρονος κατέρευσε σε ξενοδοχείο. Ο άνδρας διέμενε σε ξενοδοχείο του Ρεθύμνου όταν έχασε την ζωή του αφού σηκώθηκε από το τραπέζι. Ήταν 55 λοιπόν ετών, ενώ έκανε τις διακοπές του σε ξενοδοχείο της περιοχής του πηγαινού κάμπου του Ρεθύμνου, όταν κατέρευσε, όπως σας είπα, μετά το τέλος του φαγητού του. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 55χρονος κατέρευσε μπροστά στους παρευρισκόμενους του ξενοδοχείου. Με διασώστες του ΕΚΑΒ να φτάνουν στο σημείο, ωστόσο ήταν ήδη αργά καθώς είχε καταλήξει. Ο 55χρονος άνδρας δεν φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ φως τα αίτια του θανάτου του θα δείξει η νεκροψία νεκροτομή.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Και αφού ολοκληρώσαμε εσείς και αυτό εδώ το ημίωρο, περνάμε σε μία ακόμη διακοπή.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Λοιπόν, πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, ακούστε κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον το οποίο έχει να κάνει με την Win Masters που και σήμερα είναι μαζί μας. Η Win Masters λοιπόν δίνει κάθε μέρα δώρα, θέλετε για σπορ, θέλετε για καζίνο, πάντα κάτι έχει για εσάς. Δεν είναι τυχαίο που στα περισσότερα διαφημιστικά της κλείνει με το σύνθημα Win Masters όλο το παιχνίδι στα χέρια σου. Γιατί και τις πιο ασυναγώνιστες προσφορές έχει και πλήρες σπορ, καζίνο και live καζίνο και πρόγραμμα πιστότητας για τους πελάτες της έχει. Είπαμε, η Win Masters είναι μια στοιχηματική πλατφόρμα που δίνει κάθε μέρα δώρα. Οπότε εκμεταλλευτείτε το.

Και περνάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις, έτσι λίγο πιο, να το πω, πρακτικά θεματάκια θα μας απασχολήσουν σε αυτό εδώ το μέρος εκπομπής, έτσι. Θα σας δώσουμε διάφορες πληροφορίες για πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα που θα θέλατε να μάθετε. Ένας χρόνος λοιπόν δημόσια ονάσια σχολεία επεκτείνονται από 12 σε 20 μονάδες τον Σεπτέμβριο. Μετά λοιπόν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, από ό,τι φαίνεται το δίκτυο μεγαλώνει με νέα σχολεία σε Εγάλεο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο, ενώ οι αιτήσεις εισαγωγής αυξήθηκαν σημαντικά. Η χρονιά που πέρασε σηματοδότησε την πρώτη χρονιά λειτουργίας των δημόσιων ονάσιων σχολείων, ένα δίκτυο δημόσιων σχολείων που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και με την στήριξη βεβαίως του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Κατά το σχολικό έτος 2025-2026 το δίκτυο απαριθμούσε 12 σχολικές μονάδες, 6 γυμνάσια και 6 γενικά λύκεια, στον Κολωνό, τη Σαχαρνέ, το Περιστέρι, την Κοζάνη, την Ξάνθη και την Θεσσαλονίκη. Από τον ερχόμενο όμως Σεπτέμβριο το δίκτυο θα αποτελείται από 20 σχολικές μονάδες με νέα σχολεία σε Γάλεο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Στην πλήρη ανάπτυξή του, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των δύο μερών, το δίκτυο θα μπορέσει να εξυπηρετήσει περίπου 6.000 μαθητές ετησίως και περισσότερους από 22.000 μαθητές έως το 2037. Στον πυρήνα της προσπάθειας των ονάσιων σχολείων βρίσκεται η δημιουργία ενός σύγχρονου σχολικού περιβάλλοντος με περισσότερες ευκαιρίες για παιδιά σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Έτσι, στα σχολεία του δικτύου των ονάσιων πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις ανακαίνησης και παροχής εξοπλισμού, ενώ παράλληλα συνδέθηκαν με την τοπική κοινότητα μέσα από σχολές γονέων, ενημερωτικές δράσεις για ζητήματα εφηβείας, συναισθηματικής ανάπτυξης και ψυχικής υγείας, καθώς και συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς. Επιπλέον επιτρέπεται σε μαθητές από άλλα σχολεία της περιοχής να συμμετέχουν στους ομίλους και τα σύνολα κατόπιν αίτησης και έγκρισής τους από τον διευθυντή ή την διευθύντρια του ονάσιου σχολείου. Η ιδιαίτερη πτυχή της λειτουργίας τους αποτέλεσε και η ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστήμια και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μαθητικά συνέδρια στο εξωτερικό και διεθνείς εκπαιδευτικές δράσεις. Υπενθυμίζεται ότι το κατελάχιστο ποσοστό επιλογής μαθητών από την δημοτική ενότητα στην οποία υπάγεται το κάθε ονάσιο σχολείο κυμαίνεται από 40 έως 60%. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διοικούσας Επιτροπής των ονάσιων σχολείων, σε κάποια από τα 12 πρώτα δημόσια ονάσια, το ποσοστό εντοπιότητας έφτασε ή και ξεπέρασε το 80%, καθώς οι μαθητές με εντοπιότητα πέτυχαν υψηλές επιδόσεις. Ακόμη αξίζει να αναφερθεί ότι οι μαθητές που ήδη φοιτούσαν στα δημόσια ονάσια σχολεία πριν από το χαρακτηρισμό τους, παραμένουν εννοείται στο σχολείο τους μέχρι την αποφύτισή τους και παράλληλα υπάρχει και πρόβλεψη για την αδιευκόλυνση εισαγωγής των νεότερων αδελφών τους για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας. Οι εξετάσεις εισαγωγής αφορούν μόνο σε νέους μαθητές, την πρώτη γυμνασίου και πρώτη λυκείου, ενώ προβλέπονται και συμπληρωματικές εξετάσεις για την πλήρωση τυχόν κενών θέσεων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για την πρώτη χρονιά λειτουργίας των ονάσιων σχολείων, έκαναν αίτηση 3.276 μαθητές και εισήχθησαν 1.166, ενώ για τη δεύτερη χρονιά έκαναν αίτηση 3.946 και εισήχθησαν 1.786. Για μια σημαντική εκπαιδευτική πρωτοβουλία που αποδεικνύει έμπρακτα την αξία της, έκανε λόγο η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο ΑΠΕΜΠΕ για τον ένα χρόνο λειτουργίας των δημόσιων ονάσιων σχολείων.

αλλάζουμε θέμα, περνάμε να μιλήσουμε για τις φορολογικές δηλώσεις, να δούμε πότε πιστώνεται η επιστροφή φόρου, έτσι, και τα βήματα που θα πρέπει να κάνετε προκειμένου να την ελέγξετε. Χιλιάδες φορολογούμενοι που υπέβαλαν λοιπόν τη φορολογική τους δήλωση για το 2026 ενδέχεται να δικαιούνται επιστροφή φόρου, η οποία πιστώνεται μετά την ολοκλήρωση της εκαθάρισης της δήλωσης. Η πορεία της διαδικασίας μπορεί να παρακολουθείτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MyAD, όπου εμφανίζεται τόσο το ποσό της επιστροφής όσο και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται. Η ενημέρωση για την επιστροφή φόρου πραγματοποιείται μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να εισέλθει στο MyAD και να επιλέξει την ενότητα «Ο λογαριασμός μου», «Οφειλές», «Πληρωμές» και «Επιστροφές». Στην συνέχεια μεταφέρεται στη σελίδα σύνδεσης, όπου πραγματοποιεί είσοδο χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Αφού ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση, επιλέγει την καρτέλα «Επιστροφές», στην οποία εμφανίζονται όλες οι επιστροφές φόρου που τον αφορούν, το ποσό που έχει εγκριθεί, καθώς και η κατάσταση επεξεργασίας κάθε επιστροφής. Εφόσον η επιστροφή έχει εγκριθεί, η σχετική πληροφορία είναι άμεσα διαθέσιμη στην οθόνη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν δεν απαιτούνται πρόσθετοι έλεγχοι ή δεν υπάρχουν εκκρεμότητες, η διαδικασία ολοκληρώνεται σχετικά γρήγορα. Ωστόσο, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η καταβολή της επιστροφής μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα σε διάστημα έως 90 ημερών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Εάν ο φορολογούμενος έχει ληξει πρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, όπως οφειλές από έμφυα ή άλλους φόρους, το ποσό της επιστροφής συμψηφίζεται αυτόματα. Σε περίπτωση που απομένει πιστωτικό υπόλοιπο μετά τον συμψηφισμό, το ποσό καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Για να ολοκληρωθεί η καταβολή της επιστροφής φόρου, είναι απαραίτητο ο φορολογούμενος να έχει δηλώσει στην ΑΔΕ έναν ενεργό τραπεζικό λογαριασμό IBAN. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του MyAD και περιλαμβάνει τα εξής βήματα: είσοδο στην ψηφιακή πύλη MyAD, επιλογή της διαδρομής Μητρό και επικοινωνία, δήλωση λογαριασμού IBAN, καταχώρηση του πλήρους αριθμού IBAN, ο οποίος αποτελείται από 27 χαρακτήρες και ξεκινά με το πρόθεμα GR, και επιβεβαίωση της καταχώρησης ή της αλλαγής, ώστε ο λογαριασμός να χρησιμοποιηθεί για την πίστοση της επιστροφής φόρου.

Και ξεκινούν και θερινές εκτόσεις. Ναι, θερινές εκτόσεις 2026. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα. Να δούμε πόσο θα διαρκέσουν. Ανοιχτά τα μαγαζιά και την Κυριακή 19 Εβδόμου. Ανοίγει λοιπόν η αυλαία των εκτόσεων με το βλέμμα στις αντοχές των καταναλωτών, τον τουρισμό και με αυστηρούς ελέγχους για μαϊμού προσφορές. Να δούμε τι ακριβώς θα πρέπει να προσέξουμε όλοι εμείς οι καταναλωτές που ετοιμαζόμαστε αυτήν εδώ την περίοδο, να επισκεφτούμε τα καταστήματα και να κάνουμε τις αγορές μας πιο οικονομικά. Από σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 13 Ιουλίου, ξεκινάει η θερινή εκπτωτική περίοδος, η οποία θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου, με τον εμπορικό κόσμο να ευελπιστεί ότι οι μειωμένες τιμές θα ενισχύσουν την αγοραστική κίνηση και βεβαίως θα δώσουν όθηση στον τζίρο των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περίοδου, η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στα εμπορικά καταστήματα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Σύμφωνα με την νομοθεσία, το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας για την συγκεκριμένη ημέρα είναι από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι θερινές εκτόσεις διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4177 του 2013, ενώ ισχύουν και συγκεκριμένες προβλέψεις. Σύμφωνα λοιπόν με το ισχύον πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές αναμένεται να πραγματοποιούν ελέγχους στην αγορά, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση της νομοθεσίας και η ορθή ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις προσφορές αλλά και τις εκτόσεις. Οι καταναλωτές καλούνται λοιπόν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις αναγραφόμενες τιμές πριν προχωρήσουν στις αγορές τους, αξιοποιώντας τις προσφορές της θερινής εκπτωτικής περίοδου με ασφάλεια αλλά και διαφάνεια.

Ετοιμάζεστε για διακοπές, γιατί βρισκόμαστε και στην περίοδο των διακοπών. Ελάτε να δούμε γιατί η ασφάλιση υγείας είναι πιο σημαντική το καλοκαίρι. Η ασφάλιση της υγείας στην θερινή περίοδο πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη προσοχή από τις άλλες περιόδους του έτους. Η ανάγκη προστασίας της αυξάνεται, όπως και η ετοιμότητα για να αντιμετωπιστεί κάθε τι απρόοπτο, μικρό ή μεγαλύτερο. Γι' αυτό, διότι και η άνοδος της θερμοκρασίας παίζει ρόλο, δηλαδή ο οργανισμός δοκιμάζεται σε δυσκολότερες συνθήκες, αλλά και οι δραστηριότητες αθλητικές, ψυχαγωγίας, σπορ μεγαλώνουν την έκθεση σε κινδύνους. Αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία που δείχνουν την αύξηση των ατυχημάτων και την μεγαλύτερη προσέλευση πολιτών στις κρατικές και ιδιωτικές δομές υγείας, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, διαγνωστικά κέντρα κλπ. Η ύπαρξη ενός ασφαλιστικού προγράμματος υγείας, έστω και πολύ απλού, είναι πλεονέκτημα στην αντιμετώπιση των απρόοπτων της θερινής περίοδου. Εξασφαλίζει τη μεταφορά και την πρόσβαση σε ιδιωτικές δομές υγείας, εξυπηρετεί στην άμεση αντιμετώπιση όποιου θέματος προκύπτει και στηρίζει τον ασφαλισμένο πολύπλευρα. Βέβαια, στην περιφέρεια της χώρας οι ιδιωτικές νοσοκομιακές δομές δεν είναι ιδιαίτερα έτσι ανεπτυγμένες όπως τα αστικά κέντρα. Ωστόσο, σε κάτι απλό μπορεί να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Όμως, εάν υπάρχει κάτι πιο σοβαρό που χρειάζεται μεταφορά του ασθενού σε μεγάλη πόλη όπου υπάρχουν και ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, τότε το ασφαλιστικό πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει πολλά. Δηλαδή, την άμεση μεταφορά με ιδιωτικό νοσοκομιακό, πιθανόν την αεροδιακομιδή και φυσικά να παρασχεθεί και νοσηλεία, εφόσον να χρειαστεί, σε ιδιωτικό νοσοκομείο ή κλινική. Μπορεί να χρειαστεί επίσκεψη σε διαγνωστικό κέντρο ή οπουδήποτε αλλού, θέματα που προβλέπονται στα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας. Εάν μάλιστα σε έναν τραυματισμό χρειαστεί και αποκατάσταση, τότε επίσης το πρόγραμμα υγείας έχει σχετικές προβλέψεις. Η συζήτηση με έναν ασφαλιστή πριν ξεκινήσουν οι διακοπές είναι μια ευκαιρία να ενημερωθεί κάποιος για τα προγράμματα υγείας που ούτε ακριβά θα τους στοιχήσουν και ταυτόχρονα θα προσφέρουν πολλά όταν χρειαστούν.

Και μιας που μιλάμε για καλοκαιρινές διακοπές και το μυαλό μας έτσι πάει στην περίοδο αυτή της ξεγνιασιάς, οι θερμοκρασίες αρκετά υψηλές βεβαίως, καλοκαίρι, και η ερώτηση είναι ηλεκτρολίτες ή νερό. Τι χρειαζόμαστε πραγματικά για ενυδάτωση στον καύσωνα. Ένα ποτήρι παγωμένο νερό, μία φέτα καρπούζι στο πιάτο και η σκιά που γίνεται ανάρπαστη όσο ανεβαίνει ο υδράργυρος. Τις ημέρες λοιπόν του καύσωνα όλοι ψάχνουμε τον καλύτερο τρόπο να δροσιστούμε, όμως μαζί με τη ζέστη έρχονται και οι απορίες. Χρειαζόμαστε πραγματικά ηλεκτρολίτες? Ο καφές μας ενυδατώνει ή μήπως μας αφυδατώνει? Και είναι αλήθεια ότι ένα ζεστό φλιτζάνι τσάι μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε πιο δροσεροί? Να δούμε τι ακριβώς απαντούν οι ειδικοί, μιας που οι απαντήσεις είναι πιο απλές από ό,τι φανταζόμαστε. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η εφίδρωση γίνεται ένας από τους βασικούς μηχανισμούς που έχει το σώμα για να ρίξει τη θερμοκρασία του. Μαζί με τον υδρότα όμως χάνουμε υγρά, τα οποία πρέπει να αναπληρώνονται μέσα στην ημέρα. Η δίψα δεν είναι πάντα ο αξιόπιστος οδηγός, καθώς μπορεί να εμφανιστεί όταν η αφυδάτωση έχει ήδη αρχίσει. Ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει το σώμα και τη σκέψη. Και όπως εξηγεί η Bridget Benelam, διατροφολόγος στο British Nutrition Foundation, τα συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, κόπωση, μειωμένη συγκέντρωση και χαμηλότερη σωματική απόδοση. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η αφυδάτωση μπορεί να επιβαρύνει την κυκλοφορία, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και συνολικά τη λειτουργία του οργανισμού. Ο πιο απλός τρόπος λοιπόν ελέγχου είναι το χρώμα των ούρων. Αν είναι πολύ σκούρα και η ποσότητα μικρή, μπορεί να είναι σημάδι ότι χρειάζεστε περισσότερα υγρά. Εάν είναι ανοιχτό χρώμα, πιθανότατα είστε καλά ενυδατωμένοι. Για τους περισσότερους ανθρώπους, η λύση δεν είναι περίπλοκη. Νερό σε τακτά διαστήματα μέσα στην ημέρα, έτσι ένα μεγάλο ποτήρι νερό με τα γεύματα και λίγα επιπλέον υγρά ανάμεσα σε αυτά συνήθως αρκούν. Σε ημέρες καύσωνα, ειδικά μετά από μια ζεστή νύχτα, οι ειδικοί προτείνουν να ξεκινάμε το πρωί με 300-500 ml νερού. Όσο για τους ηλεκτρολίτες, δεν είναι απαραίτητη για όλους. Οι περισσότεροι λαμβάνουμε αρκετούς μέσα από τη διατροφή μας. Μια μπανάνα, ένα μήλο, αβοκάντο, γλυκοπατάτες ή σπανάκι μπορούν να βοηθήσουν, ενώ τροφές όπως αγγούρι, καρπούζι, φράουλες και μάγκο έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Οι ηλεκτρολίτες έχουν περισσότερο νόημα όταν υπάρχει έντονη εφίδρωση, άσκηση για πάνω από μία ώρα σε ζέστη ή πολύωρη σωματική δραστηριότητα. Ο καφές και το τσάι από την άλλη δεν είναι ο εχθρός της ενυδάτωσης. Η καφεΐνη έχει ήπια διουρητική δράση, αλλά η ποσότητα νερού που προσφέρουν αυτά τα ροφήματα συνήθως την υπερκαλύπτει. Μάλιστα, ένα ζεστό τσάι μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να βοηθήσει το σώμα να δροσιστεί, αυξάνοντας την εφίδρωση. Αν όμως έχει πολλή υγρασία ή ήδη υδρώνεται υπερβολικά, ένα δροσερό ρόφημα είναι πιο πρακτική επιλογή. Με το αλκοόλ χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Ένα ελαφρύ ποτό μπορεί να μοιάζει δροσιστικό, αλλά το αλκοόλ ενισχύει την απώλεια υγρών και όσο αυξάνεται η κατανάλωση, τόσο πιο εύκολα μπορεί να συμβάλλει στην αφυδάτωση. Το βασικό μήνυμα είναι απλό. Στον καύσωνα το νερό παραμένει η πιο αξιόπιστη επιλογή. Πίνετε τακτικά, προτιμήστε τροφές πλούσιες σε νερό και κρατήστε τους ηλεκτρολίτες για τις περιπτώσεις που πραγματικά τους χρειάζεστε. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και σε λίγο θα τα πούμε και πάλι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στη σύλληψη της 46χρονης γυναίκας που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρουσμού στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα στις 5 Μαΐου του 2010, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές έπειτα από διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά περίπου 33%, ενώ ειδικά στην Κρήτη οι αφήξεις έχουν περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δήλωσε σήμερα μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης. Ακόμα ένας οδηγός έχασε τη ζωή του στους δρόμους της Κρήτης έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή του Ρεθύμνου, επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με μίνι βαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ένας άνδρας 55 χρονών έφυγε από τη ζωή ενώ έκανε τις διακοπές του σε ξενοδοχείο της περιοχής του Πηγιανού Κάμπου στο Ρέθυμνο όταν κατέρευσε μετά το τέλος του φαγητού του. Πρωτοφανές περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη το βράδυ του Σαββάτου όταν ένας 27χρονος Γερμανός μπήκε ανενόχλητο στο ξενοδοχείο που διέμενε η πρώην κοπέλα του ηλικίας 25 χρονών μαζί με το 19χρονο σύντροφό της στην Αμουδάρα και άρχισε να τους χτυπάει. Ο δράστης συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Με τους αφωτελείς ισχυρισμούς των κατηγορμένων συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκτόσεις με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκτόσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπαξιών γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και αναταράξη στις διεθνείς αγορές μετά τις αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Στα 79 δολάρια έφτασε η τιμή στο βαρέλι. Στην αθλητική επικαιρότητα, Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή, Αγγλία είναι η ημιτελική του Μουντιάλ που θα διεξαχθούν μέσα στην εβδομάδα, με τον τελικό να διεξάγεται την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, πληκτρολογώντας politika.gr.

ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι στην ροή της εκπομπής μας και πάμε να διανύσουμε τα περίπου 15 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Ιούλιος λοιπόν 2026 και μένουν λίγοι μήνες για να αρχίσει να ισχύει ένα μέτρο που αφορά κάθε Έλληνα οδηγό ανεξαρτήτως μάρκας, ηλικίας, οχήματος και διαδρομής. Και αναφέρομαι βεβαίως σε τι... Στο κυβότιο πρώτων βοηθειών, το γνωστό μας φαρμακείο, το οποίο αποκτά νέες αυστηρότερες προδιαγραφές και από την 1η Ιανουαρίου 2027 όποιος δεν συμμορφωθεί θα αντιμετωπίζει πρόστιμο. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι η αγορά έχει ήδη προσαρμοστεί, έτσι, και η συμμόρφωση κοστίζει μάλλον λιγότερο από ό,τι όλοι εμείς νομίζουμε. Το φαρμακείο του αυτοκινήτου λοιπόν ήταν έτσι από τα... λίγα πράγματα που στην Ελλάδα παρέμεναν παγωμένα στις απαιτήσεις τους εδώ και δεκαετίες, σε όλα εκείνα δηλαδή που αφορούν στο αυτοκίνητο, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη είχε προχωρήσει σε αναθεωρημένα πρότυπα. Η νέα λοιπόν υπουργική απόφαση στο πλαίσιο του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας έφερε την χώρα μας στο ίδιο επίπεδο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, υιοθετώντας τις προδιαγραφές του DIN 13164 κάθετος 2022 ή αντίστοιχου ISO. Το αποτέλεσμα, ένα κυβότιο πρώτων βοηθειών, πολύ πιο πλήρες, ικανό να καλύψει ένα ευρύτερο φάσμα επηγόντων περιστατικών στο δρόμο. Τι ακριβώς θα πρέπει να περιέχει το νέο kit, έτσι να θυμηθούμε. Το νέο λοιπόν φαρμακείο οχήματος οφείλει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 16 διαφορετικά είδη. Η ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, τουλάχιστον 210x160, με ανάκλαση θερμικής ακτινοβολίας, μεγαλύτερη του 90% για περιπτώσεις υποθερμίας ή σοκ. Ρολό λεύκο πλάστη για στερέωση επιδέσμων, σετ 14 αυτοκόλλητων επιθεμάτων διαφόρων μεγεθών για μικροτραύματα, αποστηρωμένους ατομικούς επιδέσμους, ένα μικρό, δύο μεσαίους και ένα μεγάλο, αποστηρωμένο επίθεμα εγκαυμάτων ή γάζα, 60x80 cm για μεγάλες επιφάνειες, 6 κομπρέσες 10x10 cm για καθαρισμό ή πομματισμό τραυμάτων, ελαστικούς επιδέσμους 2 στενούς και 3 φαρδείς, τριγωνικό επίδεσμο ανάρτησης για κινητοποίηση άνω άκρου, ψαλίδι πρώτων βοηθειών για κοπή ρούχων σε επίγουσα κατάσταση, 4 γάντια μιας χρήσης, νιτριλίου ή βινιλίου για βιοασφάλεια, 2 υγρά μαντιλάκια για καθαρισμό δέρματος, όχι τραυμάτων, 2 ιατρικές μάσκες τύπου IIR ή FFP2 για προστασία αναπνευστικού και εικονογραφημένο φυλάδιο με οδηγίες πρώτων βοηθειών. Η υποχρέωση αφορά όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελλάδα από το μικρό αστικό μέχρι το φορτηγό. Εξαιρούνται τα δίκυκλα. Η επίσημη εφαρμογή ξεκινά, όπως είπαμε, 1η Ιανουαρίου 2027 με πρόστιμο 30 ευρώ για μη συμμόρφωση σε τροχονομικό έλεγχο. Σημαντικό, το πρόστιμο αφορά τόσο την απουσία φαρμακείου όσο και την παρουσία παλαιού kit που δεν πληρεί τις νέες προδιαγραφές. Άρα δεν αρκεί το «έχω ήδη φαρμακείο», χρειάζεται και επαλήθευση του περιεχομένου. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των νέων προδιαγραφών, αρκετά προϊόντα στην αγορά εμφανίστηκαν με τιμές που ξεπερνούσαν και τα 30 ευρώ, σχεδόν ίσες με το ίδιο το πρόστιμο. Σήμερα όμως η εικόνα έχει αλλάξει. Μπορείτε να βρείτε kit που πληρούν τις νέες προδιαγραφές από 8 έως 12 ευρώ σε φαρμακεία, σε καταστήματα αυτοκινήτου αλλά και online. Η πιο έξυπνη κίνηση πριν αγοράσεις νέο kit: άνοιξε το παλιό φαρμακείο και έλεγξε τι έχει ήδη. Αν κάποια από τα υλικά δεν έχουν λήξει και αντιστοιχούν στις νέες απαιτήσεις, χρειάζεται να αγοράσεις μόνο όσα λείπουν, μειώνοντας περαιτέρω το κόστος. Προσοχή στις ημερομηνίες λήξης, γιατί λήγουν επίδεσμοι, γάντια, μαντιλάκια, μάσκες και ένα λιγμένο φαρμακείο δεν ισοδυναμεί νομικά με ένα σε ισχύ, έτσι. Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη στην υιοθέτηση αυστηρότερων προδιαγραφών. Το γερμανικό DIN 13164-2022 αποτελεί εδώ και χρόνια
το πρότυπο αναφοράς για αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, με πολλές από αυτές να πετούν ήδη παρόμοια ή και πιο εκτεταμένα kit στα οχήματα. Στη Γαλλία, Αυστρία και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, το κυβότιο πρώτων βοηθειών αποτελεί εδώ και δεκαετίες αδιαπραγμάτευτη απέτηση με τακτικές αναθεωρήσεις. Η Ελλάδα κάνει επιτέλους αυτό το βήμα. Το νέο φαρμακείο αυτοκινήτου δεν κοστίζει πολύ, αλλά αξίζει πολύ περισσότερο.

Αλλάζουμε εντελώς μα εντελώς θέμα. Πάμε να μιλήσουμε για τις ρυθμίσεις οφειλών, να δούμε πότε ανοίγουν οι 72 δόσεις, τι ακριβώς συμβαίνει με τον νέο έξω δικαστικό και την προστασία της κύριας κατοικίας. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση των νέων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, τα οποία δίνουν σε χιλιάδες φορολογούμενους και δανειολήπτες περισσότερες δυνατότητες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους, προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Μετά την ψήφιση του νέου νομοθετικού πλαισίου, οι τρεις βασικές παρεμβάσεις τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Η πρώτη αλλαγή αφορά την νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η πλατφόρμα για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ έως τις 20 Ιουλίου ενεργοποιείται και η αντίστοιχη πλατφόρμα της ΑΔΕ, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στη ρύθμιση. Στις 26 Ιουλίου ακολουθεί η ενεργοποίηση του αναβαθμισμένου εξωδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος αποκτά ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Πλέον θα μπορούν να ενταχθούν οφειλές από 5.000 ευρώ, είτε αφορούν το δημόσιο, είτε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Το τρίτο στάδιο ενεργοποιείται στις 21 Σεπτεμβρίου, όταν τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Πρόκειται για ένα πρόσθετο εργαλείο που στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των ευάλωτων οικοκυριών, παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια σε όσους δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Τα στοιχεία του Ιουνίου δείχνουν ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός συνεχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μέσα σε έναν μήνα ολοκληρώθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 458,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ καταγράφηκε υψηλό εξαμήνου στις νέες αιτήσεις με 6.129 εκκινήσεις και 3.356 οριστικές υποβολές. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η αυξημένη συμμετοχή αποδίδεται κυρίως στις πρόσφατες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, οι οποίες διευρύνουν τον κύκλο των δικαιούχων. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί 64.406 επιτυχείς ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 19,67 δις ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταδιακή καθιέρωση του εξωδικαστικού ως βασικού εργαλείου διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμμετοχή των ευάλωτων οφειλετών. Τον Ιούνιο, το 12,5% των νέων ρυθμίσεων αφορούσε οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία, ενώ από την έναρξη εφαρμογής του μηχανισμού, 584 οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, προστατεύοντας την περιουσία και την κύρια κατοικία τους. Παράλληλα, συνεχίζονται με αυξημένους ρυθμούς και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους servicers. Μόνο το Μάιο, οι 4 μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων πραγματοποίησαν 4.821 ρυθμίσεις συνολικού ύψους 399,3 εκατομμυρίων ευρώ, με την πλειονότητα των υποθέσεων να αφορά στεγαστικά δάνεια.

Κλείνουμε με ένα θεματάκι το οποίο αφορά στις επισκευές στις πολυκατοικίες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται ξεμπλοκάρουν. Ξεμπλοκάρουν οι επισκευές και οι μεταβιβάσεις στις πολυκατοικίες. Διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Οπότε από το φθινόπωρο θα ισχύουν τα νέα δεδομένα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών, των Airbnb κλπ. Και παράλληλα, προκειμένου να υπάρχει η αρμονική συγκατοίκηση, θα οροθετηθούν μέσα σε νέο σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο οι καθημερινές σχέσεις αυτών που διαμένουν είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως ενοικιαστές σε πολυκατοικίες και κατοικίες άνω των δύο ορόφων, ανεξαρτήτως του αριθμού των διαμερισμάτων. Σκοπός των νέων καινοτόμων ρυθμίσεων είναι η απελευθέρωση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων πολιτών, η οποία με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι ουσιαστικά παγιδευμένη μέσα στο πλαίσιο ενός νόμου που ισχύει επί 97 χρόνια και έχει δεχθεί έως τώρα 1116 τροποποιήσεις. Παράλληλα, επιδίωξη της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι να ξεμπλοκάρουν τα δικαστήρια από εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν διαφορές ιδιοκτητών διαμερισμάτων, οι οποίες μέχρι να τελεσιδικήσουν θα συνεχίζουν τις δίκες οι κληρονόμοι. Την ίδια στιγμή ξεκλειδώνουν δεκάδες χιλιάδες αγροτεμάχια ανά την Ελλάδα, τα οποία έχουν μπλοκαριστεί και παραμένουν ανεκμετάλλευτα, καθώς έχουν υπογραφεί συμβελογραφικά προσύμφωνα και με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς δεν μπορούν να μεταβιβαστούν και να αξιοποιηθούν περιουσίες μεγάλων εκτάσεων. Σύντομα θα λυθεί και το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Εύβοια, καθώς υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες μεγάλα αγροτεμάχια του δημοσίου, τα οποία παραχωρήθηκαν πριν από χρόνια σε ιδιώτες και σήμερα παραμένουν νεκρά και ανεκμετάλλευτα. Εξυγχρονίζονται οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και μία από τις σημαντικές καινοτόμες διατάξεις είναι αυτή που προβλέπει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το αν το απαγορεύει ο κανονισμός πολυκατοικίας, κατάτμησης ή ένωσης διαμερισμάτων πολυκατοικιών, οριζόντιων ιδιοκτησιών, ώστε τα μεγάλα οροφοδιαμερίσματα να μπορούν να αξιοποιηθούν και να αντιμετωπιστεί έτσι το πρόβλημα της στέγασης στις μεγάλες πόλεις. Με άλλα λόγια, θα μπορεί πλέον ο ιδιοκτήτης ενός οροφοδιαμερίσματος ή μεγάλου διαμερίσματος πολυκατοικίας να το σπάσει σε μικρότερα διαμερίσματα, ακόμη και σε γκαρσονιέρες των 50-60 τετραγωνικών μέτρων, όπου σε ένα από αυτά να μένει ο ίδιος και τα υπόλοιπα να τα νοικιάζει ή ακόμη και να τα πουλήσει. Επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα δύο μικρά όμορφα, έτσι όμορα διαμερίσματα να ενωθούν σε ενιαίο διαμέρισμα. Και αυτό ανεξάρτητα από το αν αυτά τα δύο διαμερίσματα είναι διαφορετικών ιδιοκτητών, αφού ένας από τους δύο ιδιοκτήτες μπορεί να πουλήσει το δικό του διαμέρισμα στον άλλο, προκειμένου να καλύψει τις στεγαστικές του ανάγκες. Λύνεται και το τεράστιο σύνηθες πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους όσοι διαμένουν σε πολυκατοικίες, που δεν είναι άλλο από τους δίστροπους ενίκους που αρνούνται ουσιαστικά να καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Με το νέο νομοθέτημα θα θεσπιστεί μια νέα ταχύρυθμη διαδικασία για την ίσπραξη των κοινοχρήστων, η οποία θα προβλέπει ακόμη και την έκδοση διαταγής πληρωμής για όσους επί μήνες δεν καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Στην ουσία, η άρνηση ή η μεγάλη καθυστέρηση καταβολής των κοινοχρήστων επιφέρει αλυσιδωτές συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία των πολυκατοικιών, καθώς δεν μπορεί να πληρωθούν οι αναγκαίοι λογαριασμοί ούτε ακόμη και οι αναγκαίες εργασίες. Πολλά λοιπόν αλλάζουν, ελπίζουμε προς το καλύτερο. Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Δημήτρης Σιφάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο πρώτα ο Θεός. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης εκτάκτος στα επόμενα λεπτά. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
9: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτζέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτζέτο 1997. Καλτζέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
10: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
11: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
12: Delta 107,7.
13: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Are you coming to the tree?

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και σήμερα είμαστε εδώ εκτάκτος, γιατί λείπει ο Σιλιγάρδος. Όλα μαζί, αλλά δεν άλλαξε ο Βαγγέλης Λίτινας. Έλεγα θα βρω άλλον απέναντί μου, αλλά δεν βρήκα άλλον. Βρήκα το Βαγγέλη και συνεχίζουμε. Πάμε. Είχαμε μια τραγωδία στα Χανιά. Ένας οδηγός είναι νεκρός. Οδηγός μηχανής νεκρός μετά από σύγκρουση με βαν. Στα Χανιά όμως έχουμε και την ιστορία με την Τσέβη Βολουδάκη. Άγνωστοι, τραμπούκοι, κάφροι πήγαν και έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι που μένει τα παιδιά της, έξω από το πολιτικό της γραφείο. Θάνατο στη Νέα Δημοκρατία φωνάζανε και τα λοιπά, γράφανε και τα λοιπά. Όπως το γράψανε θα το σβήσουν οι ίδιοι, πιστεύω. Γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι πολύ κοντά στο να βρεθούν οι δράστες αυτής της επίθεσης στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη. Να πούμε ότι είναι η τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, και η Σέβη Βολουδάκη βγήκε στα social media και τους απάντησε. Δεν σας φοβάμαι. Είναι αυτό που πήγε ο Μιχάλης Ξοχοίδης. Είναι αμετανόητη. Δηλαδή κάποιοι νομίζουν ότι κάνουν επαναστατική γυμναστική, δεν ξέρω τι κάνουν. Και πάνε και κάνουν αυτές. Αφού θα τους βρούνε. Αφού υπάρχουν κάμερες παντού. Εδώ μιλάμε για την υπόθεση της Βάγιας Νέστορα. Πήγανε τα δύο άτομα, η τύπης αυτή που λέει ότι δεν έχει κάνει τίποτα και καλά, και ο άλλος, και κοιτάζανε μέσα από το τζάμι μία κάμερα. Δηλαδή, τι άλλο. Αυτό θα σας το εξηγήσω μετά, δηλαδή πώς έγινε, θα πάθει και πλάκα. Φανταστείτε ότι κατά καλό καιρό κάνανε βόλτα στο σπίτι, γύρω από το σπίτι της Βάγιας Νέστορα, με μια ομπρέλα. Γιατί, για να αποφύγουν τις κάμερες. Σε ποια ταινία το έχουν δει άραγε αυτό. Παραδόθηκε. Ήθελε να παραδοθεί. Και καλά, έτσι, το λέμε τώρα. Ήθελε να παραδοθεί η γυναίκα η οποία αναζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψης και μένει στην Αγγλία και φέρεται να είναι μία από τις τρεις που είχαν κάνει την επίθεση στη Μαρφίν και τώρα, τσακ, τους πιάσανε. Μέσω της δικηγόρου της είχε δηλώσει ότι θέλει να συνεργαστεί με τις αρχές, ότι είναι αθώα και ότι θέλει να έρθει αυτή μόνη της εδώ. Γιατί το λέει αυτό? Για πέρασουν ημέρες. Καμιά Ουρουγουάη θα πήγαινε, ξέρεις. Καμιά Ουαλία ή στα Highlands εκεί της Σκωτίας που είναι βουνά, ξέρεις. Πήγαινε εκεί, όπως σου λέει, η αθάνατη αυτή που σου λέγανε. Εκεί θα πήγαινε. Έτσι λένε κάποιες κακές γλώσσες. Εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι ήθελε να έρθει να παραδοθεί. Αλλά για να μην την κουράσουν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι και πληρώνουν και εισιτήρια, με το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης πήγανε και την πιάσανε. Όπως μου στέλνει μήνυμα και μια φίλη, 4 φορές έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων της Σέβη Βολουδάκη. Δηλαδή, πάσα στο σπίτι μιας γυναίκας, άσχετο το ότι είναι υπουργός, έτσι, που μεγαλώνει μόνη της τα τρία της παιδιά. Και πας τραμπούκε και πετάς, κάνεις βανδαλισμό και προκαλείς το φόβο. Προκαλείς τον τρόμο σε ποιον? Σε μια γυναίκα η οποία μεγαλώνει τα παιδιά της και που έχει μια θέση στην κυβέρνηση πολύ σημαντική. Τι θέλεις να καταφέρεις με αυτό? Λοιπόν, τώρα που θα σε πιάσουν και θα σε μπουζουριάσουν και πάει για πλημέλημα μάλλον, γιατί δεν έχει κάνει κάποια ζημιά, εκτός και αν υπάρχει προτροπή σε φόβο, τρόμο, έχει προκληθεί τρόμος, εκεί πάει αλλού το έργο. Και μου φαίνεται ότι ήρθε και η ώρα για μια τροπολογία καινούρια, έτσι, πριν τις εκλογές. Μια τροπολογία που να λέει, κρατάς γκαζάκι, 5 χρόνια φυλάκιση, χωρίς αναστολή, τίποτα, γεια σας, μπαμ, μέσα. Βάφεις τοίχο με αναρχικά συνθήματα, ξέρω, με οτιδήποτε τέτοιο που προκαλούν τρόμο και φόβο, όπως αυτό που λέει θάνατο στη Νέα Δημοκρατία. Άλλα 3 χρόνια μέσα. Και καθαρίζεις και μόνος σου το τέτοιο, έτσι, τον τοίχο. Λοιπόν, να σας πω ότι η αστυνομία στα Χανιά έχει ήδη από τις κάμερες ασφαλείας του κτηρίου που στεγάζεται το πολιτικό της γραφείο 3 άτομα. Δηλαδή, τους έχουνε. Τι πήγατε και καλά τώρα, δεν είδατε τις κάμερες? Γι' αυτό λοιπόν κάμερες παντού. Ακόμα και στο θάμνο εδώ απέναντι να έχει κάμερα. Και δίπλα από το θάμνο να έχει μια κάμερα που να κοιτάει την κάμερα και άλλη μια κάμερα που να κοιτάει την κάμερα για να μπορούν να κοιτάει την κάμερα και να βρίσκουμε πάντα ό,τι γίνεται. Μέσα στα δάση να μπουν κάμερες. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη και στο γραφείο της ήταν 3.
οι γνωστοί, οι άγνωστοι, φορούσαν λέει κουκούλες, δεν φάνηκαν πολύ έντονα τα χαρακτηριστικά τους. Σε έναν φαίνονται, λέει, από ό,τι λένε κάποιες πληροφορίες. Οι δράστες έφτασαν μέχρι την είσοδο της κατοικίας του σπιτιού, δηλαδή που μένει μαζί με το παιδί, με τα παιδιά της, και έγραψαν και δίπλα στο κουδούνι έγραψαν συνθήματα. Υφυπουργός όμως είπε ότι η οικογένειά της βρίσκεται στα Χανιά και αποκάλυψε πως μέχρι πριν λίγες ώρες στο σπίτι βρισκόταν το ένα από τα παιδιά της. Έτσι. Βρίσκεται σε ιδιαίτερα κεντρικό σημείο κοντά στην πλατεία των δικαστηρίων. Ενώ το περιεχόμενο των συνθημάτων είναι αυτό που της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, και υπήρχαν αναφορές στην επίθεση με γκαζέκια στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Θα μπορούσε να έχει συμβεί ότι και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, δεν κόλωσε όμως η υφυπουργός. Τάχωσε κανονικά. Σας περιμένω, τους λέει, ελάτε. Δεν υπάρχει ρόλο να μην βρεθούν. Ήδη ξέρω ότι έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και έχουν εξετάσει βιντεολειτικό υλικό από πολλές περιοχές, όχι μόνο εκεί μπροστά. Οπότε το βλέπω να σκάει. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο. Αυτή τη στιγμή η κυρία Βολουδάκη είναι σε σύσκεψη. Μίλησα με τους εργάτες της. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα προκύψει θάνατος για ένα από τα παιδιά μου ή αν θα τρομάζαν τα παιδιά μου. Αυτό είπε η κυρία Βολουδάκη. Λοιπόν, πάμε.

Ξεκινήσαμε και εδώ στο Ηράκλειο να έχουμε και θεματάκια εκεί στο Δήμο Αστερουσίων. Αρκανών, καλά είναι, με σαρά εκεί δίπλα. Λοιπόν, συνελήφθη ένας νέαρος, ο οποίος περιφερόταν με ένα όπλο. Το κράδανε κιόλας, έκανε το μάγκα εκεί. Λοιπόν, κατασχέθηκε ένα πιστόλι και με γεμιστήρα και φυσίγκια. Συνελήφθησε και αυτοί που τον έκρυβαν όμως. Γιατί τον αναζητούσε η αστυνομία μετά από καταγγελία που έγινε από κατοίκους εκεί, γιατί οι κάτοικοι είχαν φοβηθεί, ρε παιδί μου, τρομοκρατήθηκαν. Όταν ήταν ένα τύπο με ένα όπλο να περιφέρει τους δρόμους, λέει τι έγινε. Και άμα αρχίζει και πυροβολάει, τι γίνεται. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Να δούμε, θα πάει στον εισαγγελέα και θα φεθεί ελεύθερος μετά. Τι θα γίνει. Λοιπόν, ένας φίλος του παρέλαβε το όπλο, έτσι. Το απέκυψε, προκειμένου να ματαιώσει τη δίωξη του 20χρονου. Λοιπόν, το πιστόλι εντοπίστηκε, κατασχέθηκε με το γεμιστήρα και τα φυσίγκια που είχε μέσα. Η παράλληλα ξενεργείται από το αστυνομικό του Μασαρουσίων, έτσι. Και αυτές οι μαγκές με τα όπλα, ρε φίλε, δεν σταματάνε με τίποτα. Όλοι οι μάγκες εκεί με τα όπλα. Πω, ρε φίλε. Αξίζει να πούμε και ότι και ο Μάξιμος Ενιδάκης αλλά και ο Παύλος Μαρινάκης έκαναν ανακοίνωση για την επίθεση στο σπίτι της Σέσης Βολουδάκη. Η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται, είπε ο υπουργός εδώ, ο βουλευτής Ηρακλείου, ο κ. Μάξιμος Ενιδάκης. Σύσσωμοι το καταδίκασαν εκτός από, ξέρεις, τους γνωστούς άγνωστους. Αυτοί δεν το καταδικάζουν, αυτοί, ξέρεις, τι να πεις. Λοιπόν, και επειδή τώρα που να είναι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους συλληφθέντες, γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιες φωτογραφίες, η παρέα των 12 ατόμων και κάποια σακίδια ήταν αυτά που πρόδωσαν τους δράστες της Μαρφίνα, όπως κατηγορούνται μέσα από τη δικογραφία.

Λοιπόν, υπήρχε μια επιχείρηση στο Μυλοπόταμο για σύλληψη ατόμου λόγω εντάλματος σύλληψη ναρκωτικά. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί σε σπίτι? 103 δεντρίλια υδροπονικής θερμοκηπιακής καλλιέργειας χασίση. Μιλάμε για τρομερή μπάζα, έτσι.

Λοιπόν, για τη Σέβη Βολουδάκη, οι αστυνομικοί στα Χανιά τρέχουν πανικόβλητοι, από ό,τι έχω καταλάβει. Υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συλλέξει από διάφορες γωνιές όλης της περιοχής εκεί. Εντάξει, να ξέρετε. Πόση ώρα θέλουμε εμείς για διαφημίσεις, 3 λεπτά. Λίγο παραπάνω θέλουν οι αστυνομικοί για να τους βρουν, να το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε τραγούδι διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με ειδήσεις και τις υπόλοιπες πληροφορίες. Ναι, γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με τη Μαρφίν λίγο παραπάνω. Έχω ένα κόλλημα εκεί με τη Μαρφίν. Και το κόλλημα το έχει και ο Υπουργός. Και ευτυχώς που το έχει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Γιατί δεν του αφήνει ισχύα. Και να πούμε ότι όλη αυτή η ιστορία. Μόνο αυτό θα πούμε για να το κλείσουμε, για να πάμε σε διαφημίσεις κατευθείαν ειδήσεις. Η τεχνογνωσία που έχουν πλέον οι επιστήμονες της ΔΕΕ, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και του ελληνικού FBI, ξεπερνάνε κάποια όρια πια. Η τεχνολογία βοηθάει. Όπως βοηθάει τους κακοποιούς, βοηθάει και την αστυνομία. Και ειδικά όταν η αστυνομία έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή, πάμε ως χάρη, θα σου πω ένα στοιχείο μόνο και μόνο για να καταλάβεις τι έχει γίνει τώρα εδώ. Επειδή κάποιοι θα το παίξουν, ξέρεις, είναι προεκλογικό και τέτοια, ήδη έχει αρχίσει και το λένε αυτό, ότι είναι προεκλογικό κολπάκι, θα τους πούμε το εξής. Ότι η αστυνομία έχει βρει μια φωτογραφία από τότε, το 2010, όπου είναι ένα τσαντάκι και μια μπλούζα, ας το πούμε έτσι, μην πούμε τι είναι, όπου έχει πάνω ένα καλέσθητο έτσι ωραίο δημιούργημα, το οποίο έγινε από ζωγραφική, από ράψιμο, κάπως έτσι. Και είναι εκεί, σε μια τσάντα και σε μια μπλούζα, ρε παιδί μου. Αυτή η τσάντα και η μπλούζα βρέθηκε. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, θέλει τέτοια να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Έτσι. Λοιπόν, τι το κρύβεις. Το είχαν σαν τρόπαιο κάποιοι. Εντάξει, ο ένας από αυτούς που έχει συλληφθεί και που ήταν στο παρεάκι αυτών των 12 που έχει εντοπίσει η αστυνομία και το ελληνικό FBI, μιλάμε για τρελό χαρτί. Δηλαδή, επιχειρηματίας, κανονικός. Αλλά τότε ήταν άλλα τα κόλπα. Ήταν η αντίσταση, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς να το πεις. Σημασία ξέρεις τι έχει, ότι και οι τρεις έχουν τον ίδιο δικηγόρο. Οπότε θα είναι εύκολη συνεννόηση με την αστυνομία. Αυτό εννοώ. Δεν εννοώ κάτι άλλο. Ότι δεν έχει καμία σχέση και αυτά. Η γυναίκα αυτή που είναι στην Αγγλία θα έρθει με πτήση κανονικά. Τι είναι κρατούμενη τώρα από τις Βρετανικές αρχές. Δεν την αφήσανε, ρε παιδί μου, να. Πώς το λένε. Να έρθει μόνη της να πληρώνει εισιτήρια τώρα και αυτά. Γιατί να πληρώνει εισιτήρια. Έχει και παιδάκια, γυναίκα, μένει στον Brighton. Έφυγε 1,5-2 χρόνια μετά τη Μαρφίν. Τυχαία. Δεν είναι τυχαία το λέμε αυτό. Η ενεργοποίηση της Ερυθρέας Αγγελίας από την Ιντερπόλ έσκασε γρήγορα στις Βρετανικές αρχές. Την εντοπίσανε, άσχετο που την είχαν εντοπίσει από πριν η ελληνική αστυνομία και έδωσε ακριβή στοιχεία και εκεί είναι τώρα. Δηλαδή, τώρα ψωνίζει, ξέρω εγώ, στο μανάβικο, ρε παιδί μου, ξέρεις. Είναι εκεί τώρα. Δεν ισχύει αυτό, ισχύει. Η ίδια έχει πει στους αστυνομικούς ότι είμαι αθώα και επιθυμώ να επιστρέψω άμεσα στην Ελλάδα για να καταθέσω. Και θα έρθω μέσα στην επόμενη εβδομάδα, τους είχε πει σε λίγες μέρες, θα έρθω εγώ στην Αθήνα, αυτοβούλος. Ναι, αλλά οι αστυνομικοί δεν μπορούν να περιμένουν, ρε παιδί μου, πολλές μέρες. Ξέρεις, υπάρχουν και κάτι αεροπλάνα εκεί στον Brighton, εκεί στην Αγγλία, που πάνε για Ουρουάη, πάνε Ουαλία, πάνε Αργεντινή, πάνε διάφορα μέρη του κόσμου. Να τώρα έχουμε και Αγγλία-Αργεντινή. Ξέρεις, θα αναβιώσουν τα Falklands. Τα θυμάσαι τα Falklands, τον πόλεμο. Δεν θυμάσαι ότι είχε γίνει πόλεμο μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Στα Falklands. Εκεί τα μέρη τώρα τα έχουν φτιάξει. Λέει, μπορεί να πας να κάτσεις, να κάνεις διακοπές. Η αστυνομία όμως προέβλεψε ότι. Ξέρεις, οι αγγλικές αρχές θα κάνουν αυτό που πρέπει. Και το κάνανε. Την πιάσανε. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στη σύλληψη της 46χρονης γυναίκας που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρουσμού στο υποκατάστημα της Μαρφίνης στην Αθήνα στις 5 Μαΐου του 2010, προχώρησαν οι Βρετανικές Αρχές έπειτα από διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά περίπου 33%, ενώ ειδικά στην Κρήτη οι αφίξεις έχουν περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δήλωσε σήμερα μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης. Ακόμα ένας οδηγός έχασε τη ζωή του στους δρόμους της Κρήτης έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή του Ρεθύμνου, επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με μίνι βαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ένας άνδρας 55 χρονών έφυγε από τη ζωή ενώ έκανε τις διακοπές του σε ξενοδοχείο της περιοχής του Πηγιανού Κάμπου στο Ρέθυμνο όταν κατέρευσε μετά το τέλος του φαγητού του. Πρωτοφανές περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη το βράδυ του Σαββάτου όταν ένας 27χρονος Γερμανός μπήκε ανενόχλητο στο ξενοδοχείο που διέμενε η πρώην κοπέλα του ηλικίας 25 χρονών μαζί με τον 19χρονο σύντροφό της στην Αμουδάρα και άρχισε να τους χτυπάει. Ο δράστης συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Με τους αφωτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκτόσεις με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκτόσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπαξιών γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και αναταράξεις στις διεθνείς αγορές μετά τις αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Στα 79 δολάρια έφτασε η τιμή στο βαρέλι. Στην αθλητική επικαιρότητα, Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή, Αγγλία είναι οι ημιτελικοί του Μουντιάλ που θα διεξαχθούν μέσα στην εβδομάδα, με τον τελικό να διεξάγεται την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας. Πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
9: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.

Ξεκινάμε λοιπόν με Μαρφίν, 46χρονη η κατηγορούμενη, η οποία θα οδηγηθεί στις ελληνικές αρχές σήμερα, αύριο, μεθαύριο, το πολύ, για να βρεθεί ενώπιον της εισαγγελία και ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί, να πει τη δικιά της εκδοχή. Τι να πει.

Και να πούμε και για την Κρητικιά που πιάστηκε εδώ στην Κρήτη. Κρητικιά τη λέμε. Η οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα του ανακριτή μαζί με τους άλλους δύο στη Θεσσαλονίκη για τη βομβιστική τρομοκρατική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Πάμε στα δικά μας. Εδώ, άντε. Λοιπόν, προφυλακιστέ, 42χρονοι. Η Hannibal Lecter, που έλεγα εγώ εδώ και γελάγαμε όλοι στο. Αλλά δεν είχε γέλια. Προφυλακιστέα λοιπόν, η 42χρονη αυτή που βασάνιζε με το ρόπαλο, χτύπαγε με το ρόπαλο την 55χρονη και δοκίμαζε το αίμα της με το στόμα της, που της έκοβε τα μαλλιά με μπαλτά από κοπής κρεάτων. Αυτή λοιπόν η 42χρονη, υπήκοος Ρουμανίας, κρίθηκε προφυλακιστέα και για το βασανισμό και για τον εγκλισμό της 55χρονης εδώ στην Αγία Τριάδα του Ηρακλείου. Ανακρίνεται και η εισαγγελέα, αποφάσισε την προφυλάκησή τη και πλέον πάει για τη φυλακή. Το έπαιξε λίγο τρελή σε κάποιες μέρες. Μάθα ότι εκεί στο αστυνομικό τμήμα, στο αστυνομικό μεγάλο, που λέγε τρέλα, ούλιαζε, φώναζε, έσπαγε, ό,τι έβρισκε μπροστά τη, ό,τι είχε δηλαδή. Χτυπιόταν κανονικά. Εντάξει. Αλλά οι αστυνομικοί δεν ήμασταν από αυτά. Είχαμε παίξει εδώ από το voltica.gr τα βίντεο. Τα απίστευτα βίντεο όπου τη έκοβε τα μαλλιά με τον παλιτά. Τι να πεις. Πού έχουμε φτάσει? Δηλαδή λέμε κάτι τέτοιες ειδήσεις και έχουν αρχίσει να μας φαίνονται φυσικές. Ποτέ δεν θα γίνουν, αλλά λέμε τώρα. Το σημαντικό όμως εδώ στην ιστορία αυτή είναι ότι η 55χρονη έδωσε κατάθεση. Γιατί όλοι περιμένουμε να δούμε τι σε κάποια φάση μιλάει με αυτήν. Αφού έχει φάει το ξύλο με το ρόπαλο, τη μιλάει, κάτι τη λέει, είναι ακατάληπτα, δεν μπορώ να τα διακρίνω από το βίντεο. Υπήρχαν όμως και κάποιες άλλες πράξεις μέσα σε κάποια βίντεο που έχει η αστυνομία και συνιστούν προσβολή της γενετής αξιοπρέπειάς της. Λοιπόν, τη είχε κλείσει το σπίτι, λέει, με καλώδιο. Την είχε κλειδώσει μέσα, λέει, με καλώδιο. Φιλοξενήθηκε, λέει, για περίπου 30 μέρες στην κατοικία της. Περιέγραψε στους αστυνομικούς ξύλο, εξύβριση, εκφοβισμό. Ότι την είχε εχμάλωτη, είπε, όλο αυτόν τον καιρό, αλλά τελικά κατάφερε και λύθηκε και έφυγε από το σπίτι όταν η 42χρονη βασανίστρια της αποκοιμήθηκε. Ναι, μετά από το σεξουαλικό της έρχεται, κουράστηκε, κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, υποδιεύση δίωξη και ξεκίνηση εγκλημάτων Ηρακλείου έχει κάνει όλη αυτή την ιστορία από ένα κινητό, από μια κλοπή ενός κινητού ξεκίνησε όλο. Και ευτυχώς οι αστυνομικοί δεν το πέρασαν στον Λούκο, δεν το άφησαν έτσι. Είδαν ότι κάτι παίζει εκεί πέρα. Το κατάλαβαν, δηλαδή έβλεπαν το μάτι της τρελής, έτσι. Έβλεπαν τρελές γενικά. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι έπρεπε να ασχοληθούν. Και ασχολήθηκαν και φτάσαν σε αυτό το. Πώς να το πεις. Απίστευτο, σοκαριστικό θέαμα, το οποίο το βρήκαν μέσα στα κινητά της 42χρονης.

Λοιπόν, πριν φτάσουμε έτσι στο τέλος, να πούμε κάτι. Μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα και μου λέει: Νίκο, πες μου κάτι. Ποιοι είναι αυτοί που πάνε μέσα στο μεσημέρι να κάνουν εκδρομή στα φαράγγια ή σε βουνά, ενώ έχει ντάλα τον ήλιο 45 βαθμούς? Γιατί έξω λέμε 36-37, αλλά είναι, το ξεπερνάει λίγο, έτσι, είναι λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, αυτό γιατί γίνεται? Γιατί πάνε ανοργάνωτα κάποιοι τουρίστες σε περιοχές τέτοιες και υποτιμούν τον κίνδυνο. Λοιπόν, και μετά τρέχα πυροσβεστική εσύ, τρέχα η ΜΑΚ, τρέχα αστυνομία να τους βρούμε εκεί στα βουνά ή όπου έχουν πέσει, όπου έχουν. Λοιπόν, επειδή έχετε ένα μεγάλο κύμα ζέστης, καλό θα είναι να το σκεφτούν όλοι αυτοί. Και όταν τους βλέπουν να πηγαίνουν εκεί, να αρχίζουν να απαγορεύεται ένα αυτό, ένα κάτι, να μην το έχουμε. Μιλάμε. Το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής δέχεται μηνύματα και κλήσεις για αυτό το πράγμα. Μιλάμε, έχουμε που έχουμε, θα έχουμε τις φωτιές. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε. Να έχουμε και αυτό. Δηλαδή, εντάξει. Δεν καταλαβαίνουν ότι δεν γίνεται. Όταν βρέχει και έχει κατακλυσμό να πηγαίνεις βόλτα και όταν έχει ντάλα ήλιο δεν πας εκεί στα βουνά ψηλά και στα φαράγγια. Τι να πεις. Λοιπόν, απλά ήθελα να το επισημάνω γιατί μου το είπε ένας φίλος τώρα και μου λέει: Νίκο, πες το, πυροσβέστησε. Το κατάλαβες.

Λοιπόν, να ξέρετε ότι αυτή η ιστορία με τη Σέβη Βολουδάκη δεν θα τελειώσει εύκολα. Από ό,τι μαθαίνω, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στην αστυνομία των Χανίων. Ασχολούνται με διάφορες υποθέσεις τώρα που έχουν σκάσει εκεί στην Ιντερνετ, αλλά το πιο βασικό είναι αυτό, ότι πρέπει να βρεθούν. Και θα βρεθούν. Δεν υπάρχει ότι θα βρεθούν. Μπλέξανε εκεί στα Χανιά. Να το ξέρεις αυτό. Έχουν μπλέξει. Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνω, τρία άτομα είναι μπροστά από το σπίτι, μπροστά από, από το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη, και στο σπίτι πρέπει να είναι τα ίδια άτομα. Θάνατος, Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας. Ήταν το ένα από τα συνθήματα που γράψανε στον τοίχο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει έτσι. Μαθαίνω ότι όλοι είναι έξαλλοι και πολύ στεναχωρημένοι με αυτή την εξέλιξη, γιατί όταν βλέπεις ότι έχουμε ένα νεκρό, μια γυναίκα δολοφονημένη, έτσι, από γκαζάκια, και ξαφνικά πας εσύ ρε μάγκα και πετάς εκεί και κάνεις μαγκιά αυτή και νομίζω ότι δεν θα σε βρούνε, είσαι λάθος. Είσαι λάθος, είσαι πολύ λάθος. Θες να διαμαρτυρηθείς, πήγαινε έξω οργανωμένα και πες: γεια σας, είπαμε, θέλουμε να κάνουμε ένα ψήφισμα, δώσε ένα χαρτί. Τρομοκρατείς με γκαζάκια, με απειλές για γκαζάκια. Αυτή είναι απειλή για γκαζάκια. Καταρχήν ξεφεύγεις από το πλημέλημα, έτσι. Πάει το πλημέλημα. Δηλαδή το χάσες. Πάνω στην τρέλα σου να το παίξει παραστάτης, χάνεις το πλημέλημα. Γιατί υπήρχε σχέδιο από κάποιους να φτάνουν στα όρια πλημελήματος, ώστε να μην πάνε μετά παρακάτω. Τώρα εδώ πέρα έχει ξεπεραστεί νομίζω, γιατί είναι απειλές κατά ζωής, είναι πολλά. Δεν είμαι δικηγόρος, θα πρέπει να βγάλουμε δικηγόρο να μας τα πει τώρα αυτά, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα, γιατί η ώρα είναι μία παρατέταρτο. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι υπάρχουν αμετανόητοι. Αυτό. Λοιπόν, θελέστε και παθέστε όμως, γιατί εκεί στα Χανιά υπάρχει ένα κολπάκι ωραίο, ξέρεις. Υπάρχει μια κάμερα που δείχνει κάτι. Αυτή η κάμερα δείχνει μια φιγούρα, δείχνει κάτι, δείχνει ένα χαρακτηριστικό, ένα. Στην επόμενη κάμερα πιο κάτω ή στην πάρα επόμενη μπορεί να βρεις άλλο ένα στοιχείο που να είναι μαζί με αυτό το στοιχείο το πρώτο που έχεις. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε στοιχεία και τον έπιασες. Και με ένα στοιχείο τον πιάνεις. Έτσι. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να τραγούδι και πιστεύουμε για να κλείσουμε.

Μου λέει και ένα φίλο, τι είπα σε τραγούδι, μου λέει πες τα πολιτικά, λέει εδώ θα γίνει χαμός τώρα σήμερα. Από ό,τι έμαθα, ναι, παραιτήθηκε ο Σίμων και Δίκογλου. Ο Σιμεών, όχι Σίμων. Λοιπόν, και μάλιστα λέει ανακοίνωση τη αποχώρησή του επικαλούμενο λόγου συνέπεια και προσωπική αξιοπρέπεια. Φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, όπου τον έφτισε ο Τσίπρας, και πάει στον Τσίπρα που δεν θα τον ξαναφτύσει. Του το υποσχέθηκε. Έτσι λέει οι πληροφορίες. Δεν θα σας φτύσω τώρα. Θα σας πάρω μαζί μου όσους πάρω, αλλά θα παραιτηθείτε από το βουλευτικό αξίωμα. Αυτό με το βουλευτικό αξίωμα έχει θέμα. Δηλαδή, σκέψη τώρα ξαφνικά να αναλάβει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης και να πει σε όλους τους ανεξάρτητους, σε όλους αυτούς που είχαν φύγει την αριστερά, ελάτε πίσω. Ελάτε πίσω. Δεν θα σας πάρει ο Τσίπρας. Και να σας πάρει, πού θα σας βάλει, βουλευτές. Αυτός κάνει rebranding. Δεν θα σας πάρει. Και μαζεύει βουλευτές και είναι περισσότερο από το Πασόκ. Κύλεται αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση, ο Παύλος Πολάκης. Έρε γλέντια. Καταρχήν, ράντσο ο Άδωνης Γεωργιάδης μας στη Βουλή. Θα μείνει εκεί. Δεν θα φεύγει καθόλου. Εκεί θα είναι όλη μέρα.

Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι ο Σιμεών και Δικογλού είναι, έχει μια στάση εντυμότητας η οποία τον τιμά. Γιατί λέει, δεν θα μπορούσα να είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που γίνονται οι διεργασίες για την αλλαγή Προέδρου Καταστατικού και ξέρω ότι άλλο θα κάνουν και αλλαγές, και εγώ να έχω ήδη μέσα μου φύγει για άλλο κόμμα. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι αυτό που είπε και ο Μπολάκης. Ότι δεν μπορούν εδώ πέρα να έρχονται να ψηφίζουν αυτοί που έχουν αποφασίσει να φύγουν. Σωστό ο Μπολάκης αυτό. Να τα λέμε τα καλά. Τις επόμενες ημέρες, λέει, θα καταθέσει την επιστολή παρέτησής του στον πρόεδρο της Βουλής, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μου γράφει ένας φίλος εδώ σε μήνυμα, το έχει πάρει από site, και μου λέει από κάτω, να μην πάρει και την άδεια. Ξέρεις ποια άδεια? Τα χρήματα της άδειας εννοεί. Ε, καλοκαιρινή άδεια. Είναι κάποιες μέρες για να συμπληρωθούν, φαίνεται, και γι' αυτό το κάνω. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Δεν μπορώ να το πω. Αλλά το πιο τρελό από όλα ποιο είναι, ότι στην ανάρτηση που έκανε στα social media, ρε παιδί μου, για να ανακοινώσει την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ, έβαλε φωτογραφία του με τον τζιπ. Λοιπόν, τώρα θα σφαχτούν εκεί πέρα. Παπάς, Πολάκης, Δούρου. Η Δούρου την έχει δει, θέλει να γίνει αρχηγός, να ξέρεις. Η Δούρου. Η Ρένα Δούρου. Θέλει να γίνει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου. Θέλει να γίνει αρχηγός. Τι. Τι μου έχει μπει στο μάτι? Τι είναι αυτό?

Λοιπόν, να σας πω ότι η 26χρονη που συνελήφθη εδώ στην Κρήτη έχει μεγάλο φάκελο στην αστυνομία για διάφορα έτσι. Είχε φυλακιστεί κιόλας για κάποια έτσι. Λοιπόν, η 26χρονη είχε και ένα κινητό μαζί της. Λοιπόν, μέσα στο κινητό βρήκανε πράγματα. Βρήκανε. Τώρα τι είναι δεν μας έχουν πει ακόμα. Θα μας πούνε πιστεύω μέχρι την, μέσα στην ημέρα. Αλλά ποια είναι η ιστορία. Ο ένας από τους δύο συνεργάτες της, όπως κατηγορούνται από τη δικογραφία, πέταξε από τον μπαλκόνι το κινητό του και καλέ για να σπάσει να μην βρουν μέσα τίποτα. Το κινητό έπεσε κάπου όπου ούτε ζημιά δεν έπαθε, παιδί μου. Δηλαδή, εμένα έπεσε από το χέρι μου, ξέρω, κάτω 20 πόντους και έκανε σπασόλο το τζάμι. Αυτός το πέταξε από τον όροφο, έσκασε κάτω και δεν είναι. Ήτανε για να γίνει, ρε παιδί μου, καταλάβες. Ήτανε για να γίνει. Τα κινητά δίνουν τα πάντα, να ξέρετε. Τα κινητά δίνουν πληροφορίες. Λοιπόν, το μόνο που έχει βγει το κινητό της 26χρονης που συνελήφθη εδώ στα Χανιά είναι ότι είχε βάλει στο κινητό της μία πινέζα όπου έδειχνε την τροχιά της Θεσσαλονίκης. Και οι αρχές εκτιμούν ότι ίσως ετοιμαζόταν να κάνουν και εκεί κάτι. Άδειξε. Λοιπόν, 4 ώρα τα ξημερώματα κυκλοφορούσαν. Σας το πάμε και στην αρχή, αλλά να το αναλύσω λιγάκι. 4 ώρα τα ξημερώματα, μια κάμερα από τη γειτονιά εκεί της οικίας Νέστορα εντόπισε την 26χρονη και άλλον έναν να περπατούν με ομπρέλα. 4 τα ξημερώματα. Χωρίς να βρέχει, χωρίς τίποτα. Απλά το κάνουν αυτό γιατί για να κρύψουν το πρόσωπό τους από κάμερες. Λοιπόν, υπάρχει υλικό όπου το είχαν κάνει αυτό ξανά τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή, θες να μην δώσεις στόχο, άλλαξε ομπρέλα. Ή μην πας με την ομπρέλα την επόμενη. Πας με την ομπρέλα την ίδια. Οπ, βρήκαμε μια ομπρέλα εδώ, ξημερώματα. Τι είναι αυτή, για πάμε. Τζακ, το πιάνει το πλάνο για το ατομοκατοικεί. Το ψάχνει λίγο καλύτερα. Να το και το δεύτερο πλάνο με ομπρέλα. Την ίδια ομπρέλα την είχε χρησιμοποιήσει το 2022 ο επικεφαλής της ομάδας οργάνωσης αναρχική δράση, αυτό που ανήκει δηλαδή 26χρονη. Και μάλιστα το δικαστήριο τότε του είχε βάλει ποινή φυλάκιση 16 μηνών με αναστολή. Το στοιχείο αυτό της ομπρέλας είχε περιορίσει και τον κύκλο υπόπτων που οδήγησε τους αστυνομικούς τότε το 2022 στην εξυχνίαση αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνω δεν ήταν μια απλή ομπρέλα, ήταν μια σημαντική ομπρέλα. Ήταν σημαντική, ήταν ένα έβριμα φοβερό. Λοιπόν, υπάρχει όμως και ένα πλάνο όπου αυτοί οι δύο πάνε σε ένα κατάστημα, να μην πούμε τι είναι, φαρμακείο. Ιατρείο, λάθος, ιατρείο. Το οποίο πάνε, βάζουν το κεφάλι τους έτσι και κοιτάγανε την κάμερα, δω πώς θα τη ξέρεις. Αλλά βάλανε το κεφάλι του. Δηλαδή, κοιτάς μέσα, τι κοιτάς. Βάλανε και τα χέρια, ξέρεις, να κάνουν έτσι, γιατί έχει τη διάθλαση το τζάμι, να το πούμε σωστά. Και κοιτάνε έτσι μέσα για να δουν τι. Και τους πιάνει η κάμερα. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις. Δεν θες. Δεν θες.

Αυτό που υπάρχει πάντως στην ατομοκρατική είναι ότι έχουν στα κινητά και των τριών πλέον στοιχεία τα οποία θα τα αντλήσουν και από εκεί θα αντλήσουν και πληροφορίες και για άλλα άτομα. Γιατί έχουμε άλλες δύο επιθέσεις, έτσι, σε άλλα δύο σπίτια. Και από ό,τι φαίνεται όλο αυτό ήταν οργανωμένο έτσι ώστε να... Τι να πεις. Αυτό. Θες να πεις κάτι άλλο εσύ? Όχι. Τα είπαμε όλα σήμερα. Τώρα να φεύγουμε. Ε? Να φεύγουμε. Μα ομπρέλα ρε φίλε. Δηλαδή, σε φτύνουνε, βρέχει, ναι, να κρατήσει ομπρέλα. Αλλά να κρατήσει ομπρέλα μέσα στο κατά καλό καιρό. 4 ώρες τα ξημερώματα, δεν θα δώσει στόχο. Και όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν είχαν ρε παιδί μου ένα ευρώ να πάνε και σε αυτού του Πακιστανού που του πουλάνε τι ομπρέλε ένα ευρώ, να πάρουν ένα ευρώ, να πάρουν μια άλλη ομπρέλα. Πήραν την ίδια. Όπως και. Να δει τώρα τα κοινά στοιχεία. Αυτοί πήραν την ίδια ομπρέλα. Έτσι που είχαν το 2022 και του έδωσε. Αυτοί, οι άλλοι έχουν την μπλούζα αυτή, το τσαντάκι που έχει πάνω ένα κέντημα, το οποίο είναι το ίδιο. Αναμείωση λέγεται, την καρνταρόμπα σε αυτό. Δεν την έχεις, δεν πειράζει. Ας, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σήμερα, για να κλείσω, άκουγα την κυρία Δημογλίδου, η οποία βγήκε στην ΕΡΤ. Και αυτό που έχει κάνει εντύπωση στους αστυνομικούς, δεν το πιστέψεις τι είναι. Ότι οι συλληφθέντες ευνηδιάστηκαν από την άμεση ταυτοποίησή τους. Τα στεναχωρήσαν τα παιδιά. Δηλαδή, και εσύ πας και τους πιάνεις αμέσως. Ας τους μια-δυο μέρες εκεί. Οι άλλοι διακοπές ήρθαν στα Χανιά. Να μην κάνει ένα μπανάκι να, να μπει στη θάλασσα. Ας τους εκεί. Αφού την είχες λοκαρισμένη από τη Θεσσαλονίκη, ας την μια-δυο μέρες ακόμα να κάνει διακοπές. Βγήκαν εκεί τώρα και στην Κρήτη και στα Χανιά την επόμενη μέρα. Χαμός. Λοιπόν. Υπάρχουν βίντεο που έδειξαν τους δολοφόνους της κυρίας Νέστορα, της Βάγκης Νέστορα. Υπήρχαν κινήσεις που τους πρόδωσαν. Ό,τι και να πούμε από εδώ και πέρα είναι λίγο. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:50, ακόμα δεν έχουμε παραπέντε, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση. Αλλά από ό,τι φαίνεται, εντός της ημέρας θα έχουμε ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία εδώ στην Κρήτη για δύο θέματα. Δύο. Τα ψάχνουν. Ετοιμάζονται. Είναι δηλαδή. Παρασκευαστική, πώς λέμε, αυτό το ετοιμάζουν, δεν το έχουν έτοιμο, πώς να σου πω. Είσαι Βολουδάκη, ελπίζω να είσαι στα Χανιά, να μην έφυγε η Αθήνα. Είναι εδώ, μα δεν μου πει συνεργάτης της. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να τη βγάλουμε, δεν έχει τελειώσει ακόμα η σύσκεψη, δεν πειράζει. Καλά να είναι, να προσέχει και εκεί, ατρόμητη. Να φοβίζει το φόβο. Λοιπόν, αυτό. Καλό μεσημέρι, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, εκτάκτως όλα μαζί, 12 με 1. Φιλιά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2021.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: εκπομπές τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Ξεκινάμε με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν μετά από διεθνές ένταλμα των ελληνικών αρχών. Μείωση κατά 33% στις μεταναστευτικές ροές ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης με σημαντική πτώση αφήξεων και στην Κρήτη. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτα σε τροχαίο στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτη στο Ρέθυμνο μετά από σύγκρουση με μίνι βαν. Συνελήφθη 27χρονος Γερμανός για επίθεση στην πρώην σύντροφό του και των νυν σύντροφών της σε ξενοδοχείο στην Αμουδάρα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Νέος γύρος αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων ενώ το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και αναταράξεις στις διεθνείς αγορές μετά τις επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Να δούμε τώρα αναλυτικά τις ειδήσεις. Στη σύλληψη της 46χρονης γυναίκας που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο κατάστημα της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010 στην Αθήνα, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές έπειτα από διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές αστυνομικές αρχές και συγκεκριμένα το τμήμα δίωξης ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ενημερώθηκαν για τη σύλληψή της, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου η 46χρονη διέμενε μόνιμα με την οικογένειά της τα τελευταία 6-7 χρόνια. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν πληροφορήθηκε ότι το όνομά της περιλαμβάνεται στη δικογραφία για την υπόθεση, η ίδια είχε επικοινωνήσει με τους αξιωματικούς του τμήματος δίωξης ανθρωποκτονιών, εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και να παραστεί σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία κρινόταν αναγκαία. Όμως, λεπτομέρειες για αυτή την υπόθεση, αλλά και για την άλλη εμπριστική υπόθεση που έγινε στα Χανιά, στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη, της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης και όπως σας είπα θα μας ενημερώσει λεπτομερώς. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο. Όπως πολύ σωστά είπε, συνελήφθη στη Βρετανία 46χρονη. Είχε δηλώσει στις αρχές ότι όταν επικοινώνησε στις αρχές μέσω της δικηγόρου της ότι θα επιστρέψει στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες προκειμένου να καταθέσει και ότι είναι αθώα. Όπως καταλαβαίνεις, το ελληνικό FBI δεν μπορούσε να περιμένει πότε θα γυρίσει,
0: ναι.
1: Και έκανε κανονικά τις διαδικασίες για το ένταλμα σύλληψής της με ευθέρα αγγελία όπου, μέσω της Ιντερπόλ, όπου από χθες, από ό,τι μαθαίνουμε, νωρίς το απόγευμα, υπήρχε μια σχετική έτσι, παρακολούθηση των κινήσεών της στην Αγγλία. Υπάρχουν άτομα του ελληνικού FBI στην Αγγλία προκειμένου να ασφαλίσουν το περίγυρο της 46χρονης και περιμένουμε τώρα να ακολουθούν κανονικά οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Να μην πληρώσει και το εισιτήριο, όπως λένε από την αστυνομία. Ναι, γιατί όπως μάθαμε, σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν μέσα από την ελληνική αστυνομία, και μέσω του δικηγόρου της αλλά και μέσω μηνυμάτων, δήλωνε ότι τις επόμενες ημέρες θα πάρει το αεροπλάνο για να έρθει στην Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνει, οι ελληνικές αρχές δεν μπορούσαν να περιμένουν να πάρει το αεροπλάνο, μην τη βάλουν και σε έξοδα, όπως λέμε χαριτολογώντας, και αποφάσισαν να τη φέρουν με πτήση της British Airways από την Ιντερπόλ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι οι ελληνικές έχουν συλληφθεί άλλοι δύο άντρες ως συνεργάτες της για αυτή την ιστορία, ενώ αναζητούνται άλλοι δύο προκειμένου να κλείσει μια πεντάδα ανθρώπων, η οποία υπάρχει σε πλάνα τα οποία δεν είχαν εκμεταλλευτεί σωστά οι τότε ερευνητές της υπόθεσης. Είχε σχεδόν ξεχαστεί κάποιο υλικό. Υπήρχε ένα υλικό από τις στήλες Ολυμπίου 2 όπου φέρονται τα πέντε άτομα, γιατί φέρουν πάνω τους ένα χαρακτηριστικό και αυτό είναι το χαρακτηριστικό που οδήγησε σε αυτά τα άτομα. Υπάρχει ένα κέντημα, ζωγραφιά, πάνω σε μια τσάντα και σε ένα ρούχο. Αυτά λοιπόν ταυτοποιήθηκαν και τότε και τώρα.
0: Οπότε, τώρα μάλιστα υπάρχει. Διάβασα, Νίκο, ότι χρησιμοποίησαν πολύ τα τεχνητή νοημοσύνη και τα σύγχρονα μέσα. Τότε δεν υπήρχαν, έτσι.
1: Ναι, ναι, τότε δεν υπήρχαν όλα αυτά τα μέσα. Να πούμε ότι στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που έχουμε πλέον στην Ελλάδα, δεν είναι απλά ερευνητές αστυνομικοί, είναι επιστήμονες που ξέρουν πολύ καλά το έργο. Γι' αυτό και τους φωνάζουν και επιστήμονες, γιατί είναι πραγματικοί επιστήμονες. Τα τεχνολογικά μέσα που έχει πλέον και η ΔΕΕ, όπως λέμε, και η ατομοκρατική, αλλά και το ελληνικό FBI, δείχνει πλέον ότι πολύ δύσκολα ξεφεύγεις. Ένα μικρό παράδειγμα είναι ότι οι κάμερες εκείνες της εποχής, που δεν ήταν πολλές, αν ήταν σήμερα, αν γινόταν η Μαρφίν χθες, θα είχαν συλληφθεί μέσα σε ώρες. Δεν υπήρχαν αυτές οι κάμερες. Τώρα όμως υπάρχουν. Και αυτό φέρνει ξανά στο προσκήνιο, Νίκο, όπως το έχουμε πει πολλές φορές και εδώ στον Πολίτικα, κάμερες παντού. Ακόμα και σε θάμνους έξω από τα σπίτια μας, έξω σε δάση. Κάμερες παντού. Γιατί υπάρχουν τρεις νεκροί από τη Μαρφίν, τέσσερις θα έλεγα εγώ, γιατί είναι και η έγκυος γυναίκα, οι οποίοι ζητούν δικαίωση. Και αυτή η δικαίωση φαίνεται ότι μετά από 16 χρόνια έρχεται. Όσοι λένε για προεκλογικά τερτύπια της κυβέρνησης και όλα αυτά και ότι είναι ένα προεκλογικό κόλπο για να δείξουν ότι κάτι κάνει η αστυνομία, να τους θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τις έρευνες και σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτοί οι πέντε που έχουν εντοπιστεί, οι τρεις που έχουν συλληφθεί, φέρουν πάνω τους τα διακριτικά αυτά που σου είπα, τα συγκεκριμένα διακριτικά, τα οποία ήταν από το 2010, το 2022 και σήμερα. Δηλαδή βρέθηκαν και σήμερα. Οπότε δεν υπάρχει προεκλογικό εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Να μας πεις λίγο για το καθοριστικό email που ξεκίνησε πάλι η υπόθεση, αυτό το story. Νομίζω ότι είναι από εκεί. Ήταν η σπίθα που άναψε τη φωτιά, να το πούμε έτσι.
1: Υπάρχει ένα mail παλαιότερο, πριν από χρόνια, το οποίο δεν είχε διερευνηθεί ακριβώς. Και όταν παίρνεις ένα ανώνυμο mail, ποτέ δεν ξέρεις. Να τονίσουμε ότι το εσωτερικών υποθέσεων, αλλά και οι δύο εξωτερικών, από ανώνυμα mail έχουν φτάσει σε μεγάλες εξιχνιάσεις.
0: Nice.
1: Πολύ μεγάλες. Δηλαδή, αν σου πω μία αυτή με την Κολομβία που έγινε τώρα, τη μεγάλη, πριν από 6-7 μήνες, 8, που ακόμα και η Ιντερπόλ έδωσε συγχαρητήρια στην ελληνική δίωξη ναρκωτικών, από ένα mail ξεκίνησε. Απλά έγινε σωστή αξιολόγηση πληροφοριών, σωστή κίνηση των αστυνομικών αρχών σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η γνωστή άγνωστη που λέμε τόσα χρόνια είναι αυτό που λέμε. Γνωστή άγνωστη.
0: Δηλαδή, nice.
1: Ναι.
0: Να πάμε τώρα στην άλλη επίθεση που δέχθηκε το σπίτι της κυρίας Βολουδάκη. Αυτή δεν ήταν εμπριστική, αλλά ήταν επίθεση, εν πάση περιπτώσει, παραβίαση ιδιωτικού χώρου. Έτσι.
1: Είναι κάτι που είπα και πριν στην εκπομπή, ότι πλέον δεν υπάρχει.
0: Με συνθήματα κτλ.
1: Ναι, ναι, δεν είναι μόνο τα συνθήματα, είναι το τι αναφέρουν τα συνθήματα.
0: Ναι, σωστά.
1: Όταν τα συνθήματα σου λένε θάνατος,
0: ναι, βέβαια,
1: στην Ουδού, γκαζάκια και στα σπίτια σας, αυτό είναι προτροπή για πιο βαριές πράξεις.
0: Επιθέσεις, βέβαια.
1: Άρα ο εισαγγελέας και ο ανακριτής, όταν θα έχει στα χέρια του αυτούς οι οποίοι έδρασαν και έκαναν ό,τι έκαναν, θα έχει ένα κατηγορητήριο διαφορετικό. Δεν θα είναι ένα απλό κατηγορητήριο, δηλαδή βανδαλισμού έξω από το σπίτι μιας πολιτευτού ή μιας υπουργού, όπως είναι η κυρία Βολουδάκη. Μάλιστα, η κυρία Βολουδάκη είπε ότι δεν τους ενδιέφερε αν προέκυπτε θάνατος. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική φράση της κυρίας Βολουδάκη, γιατί στο σπίτι της.
0: Σοβαρή δήλωση αυτή.
1: Ναι, ναι. Γιατί στο σπίτι της μένουν το 3 της παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Δεν μένουν στην Αθήνα. Έτσι. Και στο πολιτικό τους γραφείο υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται. Δεν είναι. Παίξε γέλα σε όλη η ιστορία. Και όταν υπάρχουν κάμερες έξω από το πολιτικό γραφείο, οι οποίες έχουν εντοπίσει, έχουν καταγράψει τους τρεις, γιατί μιλάμε για τρεις δράστες έξω από το πολιτικό γραφείο της κυρίας Βολουδάκη, οι οποίοι μάλλον θα ήταν και οι ίδιοι στο σπίτι της, έχουν καταγραφεί από κάμερες, είναι καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εκτός ενός, που ξέφυγε κάτι. Από ό,τι φαίνεται, η αστυνομία είναι πολύ κοντά στο να βρει ποιοι είναι αυτοί, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθεί. Να πούμε μόνο ότι η κυρία Βολουδάκη είπε ότι αυτό, ότι αν παρεκτεπόταν λίγο ακόμα η κατάσταση, θα μπορούσε να έχει συμβεί ό,τι έγινε και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό προκάλεσε τρόμο, προκάλεσε φόβο, προκάλεσε ανησυχία, αλλά στους οικείους της κυρίας Βολουδάκη. Είναι η τέταρτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που της επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο, οπότε δεν νομίζω ότι θα το αφήσουν έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε δει ότι οι αστυνομικοί στα Χανιά σε αυτά τα περιστατικά ξέρουν τι πρέπει να κάνουν.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, να παραμείνουμε όμως στο θέμα της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση της από την πολιτεία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος Κώστας Σιλιγάρδος για να σχολιάσει το θέμα. Κώστα, καλησπέρα.
2: Θα ήθελα να είχε μείνει ο Νίκος Σιλιπουνιδάκης,
0: ναι,
2: για να κάνουμε μια κουβέντα. Δεν ξέρω αν τον πρόλαβα στο στούντιο.
0: Ναι, ναι, είναι εδώ δίπλα είναι ακόμα.
2: Είναι καλό να με ακούσει λίγο.
0: Βεβαίως, σε ακούει, Κώστα.
2: Θα συμφωνήσω στο πρώτο σκέλος μαζί του ότι οι αστυνομικοί στα Χανιά θα κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και δηλώνω την αισιοδοξία μου ότι σύντομα αυτά τα απόβλητα και τα υποκείμενα θα πέσουν στα χέρια των διοκτικών αρχών. Όμως θέλω να μου επιτρέψει ο Νίκος να πω ότι από εκεί και πέρα δεν τρέχει τίποτα, διότι όσο τον Γκαζάκη εξακολουθεί να είναι πλημέλημα και δεν είναι 45, άρα ένα αδίκημα το οποίο θα σε οδηγήσει σε άλλα μονοπάτια, όταν θα πάνε στο κατόφλι της εισαγγελίας και θα περάσουν μετά το ακροατήριο, θα πάνε στο δικαστήριο, ο δικαστής που θα δικάσει θα βγάλει τον τιμοκατάλογο με τις ποινές, να το πω έτσι πολύ απλά, και θα διαβάσει Γκαζάκη. Γκαζάκη τι είναι, η σπρέι, είναι πλημέλημα. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Τι θέλω να πω με αυτό.
1: Γι' αυτό είναι λίγο ότι έχει προκληθεί τρόμος πλέον στην οικογένεια και υπάρχει αναβάθμιση.
2: Ποιος είναι ο νόμος? Ο τρόμος έχει προκληθεί. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι όταν οδηγούνται στη δικαιοσύνη δικάζονται μέσα από ένα συγκεκριμένο νομοθετικό manual. Άρα η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κοιμάται όπως έχει στρώσει. Διότι τόσα χρόνια από το 19 που κυβερνά δεν φρόντισε ο Φλωρίδης να αλλάξει την νομοθεσία και τον Γκαζάκη να το κάνει 45 ή το σπρέι το μαύρο να το κάνει 45. Έτσι λοιπόν βλέπουμε περιστατικά τα οποία εξιχνιάζουν και συγχαρητήρια οι άνδρες της αστυνομίας, οι οποίοι όμως όταν πάνε στο δικαστήριο, οι δικαστές ανοίγουν τον κώδικα και λέει τι λέει εδώ, Γκαζάκη. Ωραία, πλημέλημα γεια σας, σπίτι σας. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου και της κυρίας Βολουδάκη που δεν είναι απλά βουλευτής, αλλά είναι μέρος του κυβερνητικού σχήματος, να νομοθετήσουν χθες και να αλλάξουν αυτά τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν οι δικαστές στα δικαστήρια. Έτσι, όταν θα αλλάξει αυτό το πράγμα και που Γκαζάκη θα προβλέπει 9 χρόνια φυλακή, για παράδειγμα, ή 5 χρόνια φυλακή, ξέρεις κάτι, τα 9 στα 10 Γκαζάκια δεν θα ξαναμπούν, διότι αυτή τη στιγμή τα Γκαζάκια μπαίνουν, διότι δεν είναι 45 και σου λέει αν με πιάσει ο καλός και ο αστυνομικός και το λαγωνικό της Ελλάδας στα Χανιά ή οπουδήποτε αλλού στο Ηράκλειο κλπ, εγώ θα πάω μέσα, θα απολογηθώ, θα πούνε πρωτήτερος έντιμος βίος και αυτός ο τύπος αύριο θα ξαναβάλει άλλο Γκαζάκι. Γιατί τον Γκαζάκι δεν είναι 45. Αλλά τον Γκαζάκι ξεχνάει ο νομοθέτης ότι σκοτώνει όπως το 45. Το είδαμε στην περίπτωση της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου η γυναίκα δεν σκοτώθηκε, δεν την πυροβόλησε κάποιος με 45, ούτε της έριξε με μπαζούκας, ούτε της έριξε χειροβομβίδα. Με Γκαζάκι τους φάγανε τους ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη. Όσο λοιπόν δεν αλλάζουν οι ποινικοί κώδικες και όσο δεν αλλάζουν τα εργαλεία πάνω στα οποία οι δικαστές χρησιμοποιούν για να δικάσουν, τα Γκαζάκια και τα σπρέι, τα μαύρα σπρέι, θα συνεχίσουν να είναι μια απλή καθημερινότητα. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, Νίκο Τσιλιπουνιδάκη και Νίκο Αγγελάκη, αγαπητοί μου φίλοι και συνάδελφοι. Αυτά είναι υποκρισία και φαρισαϊσμός. Θα οδηγηθούν στην εισαγγελία, μάλιστα, θα τους συλληφθούν. Συμφωνούμε. Μετά θα αφαιθούν ελεύθεροι.
1: Έτσι
2: δεν τελειώνουν όλες τις ιστορίες.
1: Νομίζω ότι δηλαδή, η κατάσταση
2: πλέον έχει ξεφύγει. Είχαμε τη σύλληψη του οδηγού στη Χερσόνησο με το υπτάμενο γεωταγή, σωστά. Αυτός τι έγινε, θα πει φυλακή? Αν ήσουν εσύ, εγώ και ο Νίκος, ο άλλος, και στεκόμασταν εκεί και κουβεντιάζαμε, θα μας είχε αφαιρέσει τη ζωή? Ναι. Δεν θα πάει φυλακή λοιπόν, γιατί δεν αφαίρεσε καμιά ζωή. Πρόσεξε. Ο οδηγός της Νταλίκα στα Χανιά δεν πήγε φυλακή, διότι δεν προβλέπεται ότι άμα ξεκινιάζεις την διπλή διαχωριστική βάζεις σε κίνδυνο τους γύρω σου. Δηλαδή τους διερχόμενους οδηγούς ή αυτούς που ερχόταν απέναντι. Δεν πας φυλακή. Αυτά πρέπει να αλλάξουν στην Ελλάδα. Απαιτείται σκληρότερη νομοθεσία, ώστε ο δικαστής που θα βλέπει απέναντι τον τύπο με τον Γκαζάκη να ανοίγει το βιβλίο και να λέει τον Γκαζάκη τι προβλέπει ο νομοθέτης, 9 μήνες φυλακή, 5 χρόνια φυλακή. Να δούμε πόσα Γκαζάκια θα συνεχίσουν να μπαίνουν.
1: Αυτό είναι σωστό, εννοείται.
2: Όπως το έχω επικαλεστεί αυτό και για ένα σωρό άλλα αδικήματα. Έχουμε πολύ χαλάρη νομοθεσία, η οποία τελικά ούτε σοφρονίζει αυτή η νομοθεσία που έχουμε, ούτε αποτελεί τροχοπέδι για να μην γίνονται αυτές οι αξιόπινες πράξεις, αλλά ούτε και να το ζυγίζει ο δράστης. Διότι αν εγώ, Νίκο μου, έχω μια διαφορά μαζί σου και έρθω στο σπίτι σου και βάλω ένα Γκαζάκι, και με δείτε από την κάμερα ότι ήμουν εγώ, γιατί έχουμε διαφωνήσει ρε παιδί μου, έχουμε μια κτηματική διαφορά, έχουμε κάτι άλλο. Και βάλω ένα γκαζάκι, αυτό που λέω δυστυχώς είναι σαν να οπλίζω το χέρι αυτή τη στιγμή επίδοξων δραστών να πάνε να βάλουν γκαζάκι. Αν με πιάσουν λοιπόν εμένα έξω από το σπίτι σου με τον γκαζάκι, εγώ αύριο κυκλοφορώ ελεύθερος. Εξίσωσε λοιπόν τον γκαζάκι και το κάθε γκαζάκι με το 45, να δούμε τι γίνεται. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Κώστα...
2: Και σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Μην ξεχνάμε ότι οι αξιωματικοί που είναι στα Χανιά τώρα, επειδή έχουν έρθει από Αθήνα, είναι αυτοί που έχουν ξιχνιάσει στην Αθήνα την Πολυτεχνιούπολη. Έτσι, οπότε καταλαβαίνεις ότι
2: του.
1: Είναι διαφορετική
2: μπράβο
1: η τακτική που ακολουθείτε.
2: Αυτοί όμως, μπράβο τους που έχουν ξιχνιάσει κάθε κακό και συγχαρητήρια, αλλά δεν δικάζουν οι αστυνομικοί.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό το λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθούν. Εγώ αυτό το λέω από το πρωί στην εκπομπή.
2: Ναι, το είπαμε μαζί σου έχω σε αυτό. Είπα, είναι άξιοι, κανείς θα τους βρουν, είναι ζήτημα ορών. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Όντως είναι ορών.
2: Το κράτος όταν θέλει το κράτος, γι' αυτό λέγεται κράτος. Αλλιώς θα λεγόταν Σιλιγάρδος, Σιλιπουνιδάκης, Αγγελάκης. Γι' αυτό λέγεται κράτος, ότι όταν θέλει μπορεί να κάνει τα πάντα. Αυτούς λοιπόν θα τους πιάσει. Αλλά αυτός ο ικανός αξιωματικός, όπως μας έχουν εκμυστηριευτεί πολλοί αξιωματικοί στο παρελθόν, πάμε λέει τους πιάνουμε, τους πάμε στο δικαστήριο και κυκλοφορούμε τα ελεύθεροι. Και μας κοροϊδεύουν και μας απειλούν κιόλας. Βέβαια, διότι ο δικαστής ανοίγει το δημοκατάλογο και λέει τι κατανάλωσες σήμερα κύριε Τσιλιπουνιδάκη, ένα γκαζάκι και ένα σπρέι στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη. Μάλιστα, πλημέλημα, γεια σας.
1: Αυτό έχει φύγει πλέον, από ό,τι καταλαβαίνω και από το κατηγορητήριο που...
2: Έχει αλλάξει, από πότε το γκαζάκι έχει γίνει παραπάνω από πλημέλημα.
1: Από τη στιγμή που το κατηγορητήριο τώρα δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα οι δράστες, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω εδώ υπάρχει προτροπή...
2: Οι δράστες στο σπίτι της Βολουδάκη γράψανε με σπρέι, δεν κάνουν τίποτα άλλο.
1: Ναι, αλλά υπάρχει η προτροπή, το θέμα και το τι γράψανε.
2: Δεν υπάρχει, οπότε... τίποτα δεν υπάρχει. Πλημέλημα είναι όλο αυτό. Ας μιλήσετε με ένα νομικό. Εγώ αν έρθω στο σπίτι σου και γράψω τα αντίστοιχα συστήματα και βγεις και με πιάσεις και έρθει η αστυνομία και με συλλάβει, την επόμενη μέρα είναι έξω.
0: Μάλιστα.
2: Πλημέλημα.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για το σημερινό σου σχόλιο. Ευχαριστώ και τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη για την παρουσία του στο Δελτίο Ειδήσεων. Καλό απόγευμα.
2: Γεια σας.
0: Γεια. Yeah.

Στην πορεία των ερευνών για την υπόθεση της Μαρφίν, στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και στις εξελίξεις στο μεταναστευτικό, αναφέρθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση και υποστηρίζοντας ότι η πολιτεία δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια εξιχνίασης της πολύνεκρης επίθεσης του 2010. Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, ο Υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για μία από τις δυσκολότερες υποθέσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι αρχές. Όπως είπε, η πρόοδος της τεχνολογίας επέτρεψε τη συλλογή και αξιολόγηση νέων στοιχείων, τα οποία πλέον θα κριθούν από τη δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους εμπλεκόμενους. Ο κύριος Πλεύρης σημείωσε ακόμη ότι κατά την άποψή του όποιος εκτοξεύει μολότοφ σε κλειστό χώρο όπου βρίσκονται άνθρωποι ενεργεί με ενδεχόμενο δόλο καθώς αποδέχεται το ενδεχόμενο να προκληθεί θάνατος. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις σε πολιτικά πρόσωπα καταδίκασε την επίθεση που δέχθηκε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη στα Χανιά ενώ συνέδεσε τις σύγχρονες τρομοκρατικές οργανώσεις με την ιστορική δράση της 17 Νοέμβρη υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη οργάνωση αποτέλεσε τη μήτρα των περισσότερων τρομοκρατικών σχηματισμών της μεταπολίτευσης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά περίπου 33% ενώ ειδικά στην Κρήτη οι αφίξεις έχουν περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Όπως εξήγησε, παρά τη βελτίωση της εικόνας, η κυβέρνηση προχωρά στην δημιουργία προσωρινών χώρων υποδοχής στην Κρήτη ώστε να πραγματοποιείται η καταγραφή και ο αρχικός έλεγχος των αφίξεων πριν από τη μεταφορά τους σε άλλες δομές της χώρας ή την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσης. Για τις αφίξεις από την Τουρκία έκανε λόγο για ιδιαίτερα καλή συνεργασία με τις τουρκικές αρχές, σημειώνοντας ότι οι ροές έχουν περιοριστεί αισθητά. Αντίθετα, χαρακτήρισε τη Λιβύη ως το βασικό μέτωπο, επισημένοντας ότι η συνεργασία με τις λιβικές αρχές παρουσιάζει βελτίωση, αλλά παραμένει εύθραστη λόγω της αστάθειας που επικρατεί στη χώρα.

Να συνεχίσουμε με την τοπική επικαιρότητα. Ακόμα ένας οδηγός έχασε τη ζωή του δυστυχώς στους δρόμους της Κρήτης έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή του Ρεθύμνου επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε η μηχανή του με μίνι βαν και από τη σύγκρουση που ήταν σφοδρή το αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή του ο οδηγός της μηχανής. Όπως είπαμε, το θύμα ήταν αλλοδαπός, δίχως να έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχασε ακαριέα τη ζωή του. Το δυστύχημα σημειώθηκε συγκεκριμένα στην περιοχή των Αγίων Πάντων. Ένας άνδρας 55 χρονών έφυγε από τη ζωή ενώ έκανε τις διακοπές του σε ξενοδοχείο της περιοχής του Πηγιανού Κάμπου στο Ρέθυμνο, όταν κατέρευσε μετά το τέλος του φαγητού του. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 55χρονος κατέρευσε μπροστά στους παρευρισκόμενους του ξενοδοχείου με διασώστες του ΕΚΑΒ να φτάνουν στο σημείο, ωστόσο ήταν ήδη αργά καθώς είχε καταλήξει. Ο 55χρονος άνδρας δεν φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ φως τα αίτια του θανάτου του θα δείξει η νεκροτομή. Μια 19χρονη τουρίστρια από τη Γερμανία κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου ότι έπεσε θέμα βιασμού, περιστατικό που σύμφωνα με την καταγγελία της σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα. Η νεαρή ανέφερε ότι γνώρισε έναν άνδρα σε νυχτερινό κέντρο της Χερσονήσου. Όπως ισχυρίζεται, τις πρώτες πρωινές ώρες εκείνος την οδήγησε σε κατάλημα της περιοχής όπου τη βίασε. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, βρισκόταν σε κατάσταση που δεν της επέτρεπε να αντισταθεί ή να αντιδράσει. Λίγη ώρα αργότερα, φίλη της τη βρήκε έξω από το κατάστημα διασκέδασης, χωρίς τις αισθήσεις της, όπως φέρεται να δήλωσε η ίδια στους αστυνομικούς. Την ίδια ημέρα η 19χρονη υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση και κατέθεσε στις αστυνομικές αρχές όλα όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, χρειάστηκαν περίπου 2 μέρες μέχρι να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας. Επιπλέον, η καταγγέλουσα φέρεται να αναγνώρισε μέσω σχετικού βιντεοληπτικού υλικού τον άνδρα που καταγγέλει ως δράστης. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη. Συνελήφθησαν χθες σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρχανών Αστερουσίων και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς 2 άνδρες κατηγορούμενοι για κατά τα περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περιόπλων, απειλή και υπόθαλψη εγκληματία. Ειδικότερα, χθες απογευματινές ώρες σε περιοχή του εν λόγω Δήμου, 20χρονος φέροντας πυροβόλο όπλο, περιφερόταν πέριξ καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκαλώντας τρόμο και ανησυχία στους παρευρισκόμενους θαμώνες και ιδιοκτήτες του καταστήματος. Άμεσα από αστυνομικούς των ανωτέρων υπηρεσιών εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ όπως προέκυψε από την αστυνομική προανάκριση, έτερος ημεδαπός 25χρονος παρέλαβε το όπλο και το απέκρυψε προκειμένου να ματαιώσει τη δίωξη του 20χρονου. Το εν λόγω όπλο πιστόλι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε με γεμιστήρα και 2 φυσίγγια. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η προανάκριση ενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Αστερουσίων. Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το βράδυ της Κυριακής στα Χανιά μετά από προσάραξη αλλιευτικού σκάφου σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Χρυσής Ακτής. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του λιμενικού σώματος και ένα παραπλέον αλλιευτικό σκάφος. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, οι 2 επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στη στεριά, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Όπως δήλωσε ο κυβερνητής, το ατύχημα προκλήθηκε από ξαφνική μηχανική βλάβη, η οποία οδήγησε το σκάφος στα βράχια, προκαλώντας του υλικές ζημιές και εισρωή υδάτων. Την προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος έχει αναλάβει το πρώτο λιμενικό τμήμα Χανίων, ενώ από την αυτοψία δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση στην περιοχή.

0: Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα συνεχίζεται με στόχο να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, όπως τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην κρατική τηλεόραση σήμερα. Η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στην πορεία των ερευνών μετά τις συλλήψεις των τριών ατόμων που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών, υπογραμμίζοντας ότι στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ήδη σημαντικά στοιχεία. Να περάσουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Δημογλίδου για το θέμα στην ΕΡΤ News.
1: Πούμε κάτι για την Θεσσαλονίκη επίσης, κυρία Δημογλίδου. Δηλαδή, πόσο κοντά είμαστε πράγματι στη σύλληψη των πραγματικών ενόχων, αν αυτοί εκτιμάται ότι είναι πραγματικοί ένοχοι, πώς φτάσαμε στα χνάρια τους?
2: Υπάρχουν αρκετά στοιχεία στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τους τρεις τουλάχιστον μέχρι στιγμής εμπλεκόμενους και συλληφθέντες. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει υλικό από τα ψηφιακά πιστήρια, γιατί και εκεί είδαμε έντονη αντίδραση των συλληφθέντων όταν κατασχέθηκαν ψηφιακά τους πιστήρια και μάλιστα εφνιδιάστηκαν. Δεν ανέμεναν ίσως την τόσο γρήγορη ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους από τις αστυνομικές αρχές. Αυτό μας μεταφέρουν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Η έρευνα δεν έχει σταματήσει εδώ. Είχαμε πει από την αρχή ότι θέλουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη και υπάρχουν σίγουρα και άλλοι εμπλεκόμενοι για τις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις.
3: Πώς το είδατε αυτό με τα συνθήματα και αυτά που έγραψαν έξω από το σπίτι της κυρίας Σέβης Βολουδάκη στα Χάνια? Δηλαδή βλέπουμε.
2: Και μάλιστα τα συνθήματα αναφερόταν στην επίθεση αυτή, στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε, στην τριπλή επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
3: Και το γραφανό στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης.
2: Δυστυχώς, παρόλο που ένας άνθρωπος έχει χάσει με τόσο άδικο τρόπο τη ζωή του και κάποιοι από αυτούς τραυματίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας, βλέπουμε ότι κάποιοι δεν σταματούν τη δράση τους. Βέβαια, κάθε υπόθεση εξετάζεται ξεχωριστά και για αυτή την υπόθεση σχηματίζεται κανονικά δικογραφία. Άλλωστε, κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια έχουν σχηματιστεί δεκάδες δικογραφίες με ταυτοποιήσεις προσώπων που έχουν δοθεί κανονικά στη δικαιοσύνη.
3: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Και να έλθουμε πάλι στην τοπική επικαιρότητα. Αυλαία σήμερα για τις θερινές εκτόσεις, με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκτόσεις θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, δίνοντας τους καταναλωτές την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Για τις εκτόσεις όμως θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο με τον κύριο Μενέλαο, ο οποίος είναι στην τον κύριο Μενέλαο Σκουλούδη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σκουλούδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Νέλη.
0: Μας ακούτε?
1: Ναι, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Σκουλούδη. Λοιπόν, για πείτε μας, σας παρακαλούμε πολύ, τι προσδοκάμε από αυτές τις εκτόσεις, ιδιαίτερα ο κόσμος, ο εμπορικός, αλλά και οι καταναλωτές.
1: Ακούστε να σας πω. Ο κόσμος, ο εμπορικός κόσμος έχει δουλειά σε αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί είναι μια περίοδο που είναι μεσούς της τουριστικής σεζόν. Έπινε σε εξέλιξη πολλές πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Έχει ξεκινήσει την αγορά τώρα και ένα μήνα αρχίζει, έχει ξεκινήσει να δουλεύει. Οπότε με την περίοδο των εκτόσεων τώρα είμαστε λίγο αισιόδοξοι ότι θα ανέβουν οι τζίροι και οι κίνησεις στην αγορά.
0: Μάλιστα. Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές, κύριε Σκουλούδη, για να πούμε ότι θα περάσουμε καλή περίοδο εκτόσεων?
1: Οι καταναλωτές πρέπει να κάνουμε την έρευνα αγοράς, να κοιτάζουμε την έκθεση, να κοιτάζουμε τις τιμές, τι γράφει και τι παίρνουν με την έκθεση που αναγράφει. Εγώ θα πρότεινα να κάνω μια βόλτα σε καταστήματα, να μην, το έχω πει πολλές φορές αλλά θα το ξαναπώ και δίπλα πως, να μην δελεάζονται με τις εκτόσεις των πολιτικών εταιριών που βλέπεις 70-80%, γιατί είναι να βλέπουν τι αγοράζουν και πόσο το πληρώνουν, πόσο έκανε, ποια έκπτωση έχει και πόσο το παίρνουν τώρα. Από εκεί και στην ιδιαίτερα εγώ πάλι θα προτείνω να κάνουν τη βόλτα τους στις ελληνικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις της γειτονιάς, τις επιχειρήσεις της αγοράς, τις ντόπιες αγοράς, να μπουν μέσα, να δουν το είδος, να δουν το χρώμα, να δουν την ποιότητα, να δουν την τιμή και να συγκρίνουν όμοια πράγματα.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό που προτείνεται είναι πάντα η σύγκριση, η έρευνα και η σύγκριση, για να μην, εν πάση περιπτώσει, πέσουν εντός εισαγωγικών θύματα κάποιων ψεύτικων εκτόσεων.
1: Το λέω αυτό γιατί επανειλημμένες φορές έρχονται καταγγελίες στον Εμπορικό Σύλλογο. Πήγα σε ένα κύριο, δεν θέλω να πω ονόματα επιχειρήσεων. Συνήθω το μεγάλο ποσοστό, ευτυχώς και δυστυχώς, ευτυχώς γιατί δεν είναι δική μας αλλά είναι πολυεθνικές, ότι γράφουν ένα 80% στη βιτρίνα, μπαίνεις μέσα και σου κάνει ένα 15% και
0: φεύγει. Ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Το 80% δεν έχει στη μέσα. Γι' αυτό λέω, καλό θα είναι να κοιτάζουν την τιμή που είναι το προϊόν και την τιμή που το παίρνει.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην...

Να έρθουμε σε κάποιες ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την εσωτερική ειδησιογραφία. Η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης και η περαιτέρω παροχή βοήθεια στην Ουκρανία θα βρεθούν σήμερα επιτάπητος σε συνάντηση 37 κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Παρίσι, έπειτα από σχετική πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Το παρόν στη Σύνοδο θα δώσει ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και τουλάχιστον 25 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ανέφεραν διπλωματικοί κύκλοι της Προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας. Όπως δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζάνουελ Μπαρό στην εφημερίδα Και Φρανς, η Σύνοδος αυτή, σε ό,τι αφορά ειδικότερα το Ουκρανικό, έχει τριπλό στόχο: την υποστήριξη προς την Ουκρανία, ιδιαίτερα όσον αφορά την αεράμινα κατά των ρωσικών βομβαρδισμών, την αυξημένη πίεση προς τη Μόσχα με ένα 21ο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων, την προετοιμασία για την ειρήνη στην Ουκρανία και τον καθορισμό των εγγύησεων ασφαλείας που θα είναι απαραίτητες για την αποτροπή οποιασδήποτε περαιτέρω επιθετικότητας. Την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην ελληνική αστυνομία, στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών Κεδίκογλου. Με ανάρτησή του, ο κύριος Κεδίκογλου γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από το βουλευτικό αξίωμα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια απόφαση όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος, η οποία όμως, όπως ανέφερε, κρίθηκε απαραίτητη με βάση τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύεται όλα αυτά τα χρόνια. Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση, σημείωσε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στους πολίτες με τους οποίους, όπως ανέφερε, έχει σφυρλατήσει μια σχέση εμπιστοσύνης και στους οποίους λογοδοτεί όλα αυτά τα χρόνια. Σε εφαρμογή τίθενται τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση οφειλών προς την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς, μετά τη θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και σε 72 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, που δημιουργήθηκαν έως στις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Η πλατφόρμα για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ έως τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη δυνατότητα για οφειλές προς την ΑΔΕ. Παράλληλα, από τις 26 Ιουλίου θα τεθεί σε εφαρμογή ο διευρυμένος εξοδικαστικός μηχανισμός που επιτρέπει την ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ και άνω, είτε αυτές αφορούν το δημόσιο είτε χρηματοδοτικούς φορείς. Επιπλέον, από τις 21 Σεπτεμβρίου θα ενεργοποιηθεί νέο εργαλείο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού.

0: με αιχμές κατά των προτάσεων για μείωση του φόρου προσθέμενης αξίας και έμφαση στη δημοσιονομική σταθερότητα, ο υπεύθυνος παραγωγικών τομέων της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Γερομαρκάκης, μίλησε στον Πολίτικα για τη συνάντηση των παραγωγικών φορέων της Κρήτης με τον Υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο το Σάββατο στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις φόρων δεν καταλήγουν πάντα στον καταναλωτή. Παράλληλα, πρότεινε στοχευμένες επιδοτήσεις για πάγιο εξοπλισμό επιχειρήσεων, αναφέρθηκε στην πορεία της οικονομίας, αλλά και στις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Γερομαρκάκης.
1: Οι οποίες ποιες είναι? Δηλαδή, συμφωνώ με κάποιους από τους παραγωγικούς φορείς που λένε, ας πούμε,

0: να δοθούν κίνητρα σε κάποιες επιχειρήσεις. Παραδείγματος χάρη, σε κάποιους συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριότητας να υπάρξουν επιχορηγήσεις σε πάγιο εξοπλισμό. Να βοηθήσεις τον άλλο να παράξει χρήμα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Και βέβαια, όταν στο κράτος είσαι τυπικός, κάποια στιγμή, και όχι κάποια στιγμή, γιατί το έχει δείξει νομίζω η κυβέρνηση αυτή, ότι εφόσον υπάρχει πρωτογενές πλεώνασμα, το γυρίζει με σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών. Για να γίνουμε λίγο πιο ανταγωνιστικοί και με τους γειτόνους μας. Τέτοιες λύσεις πρέπει να κοιτάμε. Δεν πρέπει να κοιτάμε πρόσχερες λύσεις. Το ΦΠΑ, άκουσα ας πούμε για κατάρριση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το πετρέλαιο. Δεν είναι αυτές λύσεις. Βλέπετε ότι και σε χώρες της Ευρώπης που πήγαν να το κάνουν, το πήραν πίσω.
1: Μάλιστα. Εσείς λοιπόν, αυτό που προτείνετε είναι η επιχορήγηση στην έναρξη της δραστηριότητας, να το πούμε έτσι, παγίων ας πούμε, ή τι άλλο
0: Βεβαίως.
1: Προτείνετε.
0: Σε κάποιες δραστηριότητες που δεν έχουν μπει ποτέ ας πούμε, δηλαδή άκουσα ένα πολύ εύλογο παράπονο από τον πρόεδρο των τουριστικών λεωφορείων,
1: ναι.
0: Το οποίο συμφωνώ ότι για να αγοράσει ένας άνθρωπος και δεν μπορείς να πάει να εκταμείευσεις ξαφνικά 300.000 ευρώ να αλλάξεις, να πάρεις ένα λεωφορείο τελευταίας γενιάς και με βάση τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
0: Οπότε, αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα. Δεν είναι το θέμα δηλαδή να επιδοτείς γενικώς.
1: Ναι.
0: Γιατί είδατε με τις επιδοτήσεις, ας
1: πούμε. Να είναι δηλαδή στοχευμένες οι επιδοτήσεις.
0: Στοχευμένη επιδότηση.
1: Μάλιστα.
0: Να πάρει ο άλλος πάγιο εξοπλισμό για να μπορέσει να κάνει σωστότερα τη δουλειά του και να αυξήσει τα κέρδη του. Αυτό ενδιαφέρει.
1: Mm-hmm.
0: Βέβαια, θα το ξαναπώ, νομίζω το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας. Για μένα τα δημοσιονομικά είναι το α και το ω. Καμιά φορά όταν μιλάω με απλό κόσμο λέει μα τι ενδιαφέρει τον άλλο που ζορίζεται τα δημοσιονομικά κτλ.
1: Πώς δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει. Εγώ δεν τους συμμερίζω με αυτήν την άποψη.
0: Τον πολύ κόσμο δεν τον ενδιαφέρει.
1: Ναι, αλλά
0: στην που ήμουνα τους έλεγα ας πούμε για πρόωρη εξόφληση δανείων που γίνονται, που κερδίζεις κάποια πράγματα που έχεις στην αγορά, που έχεις καλύτερο δανεισμό από την Ευρώπη, προσελκύεις, επενδύσεις. Και μου είπε χαρακτηριστικά ένας, και τι ενδιαφέρει λέει αυτόν τον άνθρωπο, τον κακομύρη λέει, που δεν ξέρω τι. Αυτό πρέπει να δούμε. Η κυβέρνηση τώρα δεν θα είχε το πλεονέκτημα να βγει και να πει, αυτή χειρίζεται τα οικονομικά αυτή τη στιγμή, σε προεκλογική εκστρατεία να βγει και να πει, πάρτε κόσμο. Και να βιάσει τα ταμεία να ξαναβγεί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ότι αυτά τα λέει η αντιπολίτευση και δεν τα λέει η κυβέρνηση. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Θέλω να πηγαίνουμε με σταθερά, εγώ τουλάχιστον, είναι η προσωπική μου άποψη. Θέλω να πηγαίνουμε με σταθερά βήματα για να υπάρχει οικονομική και πολιτική σταθερότητα. Έχω ακούσει τώρα τελευταία από την αντιπολίτευση πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Μέχρι να δοθεί και 13ος μισθός στους συνταξιούχους, λέει με δόσεις. Δηλαδή, τετραήμερη εργασία με 32 ώρες τη βδομάδα.
1: Κύριε Γερομάτε,
0: αυτά είναι μη πραγματικά, ναι. Είναι στη σφαίρα της φαντασίας.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε σχετικά με τα δημοσιονομικά, γιατί ήθελα να μου σχολιάσετε την αύξηση της επιχειρηματικότητας που παρουσίασε πρόσφατα και το επιμελητήριο, να μου κάνετε το σχόλιο σας σχετικά με αυτό.
0: Κοιτάξτε, όπως σας είπα...
1: Με την έννοια ότι έχουν την αύξηση παραγωγικότητας, με την έννοια ότι έχουν αυξηθεί οι επιχειρήσεις την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τα στοιχεία του επιμελητηρίου Ηρακλείου.
0: Βεβαίως. Νομίζω ότι αυτό είπα και ειδικά τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να γινόμαστε λίγο κουραστικοί, αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σοβαρή άνθηση. Και ειδικά και στην Κρήτη που μας ενδιαφέρει το νησί μας, υπάρχει μια τρομερή εξέλιξη και βέβαια με τη βοήθεια και των έργων υποδομής που γίνονται, ενώ για τον ΒΟΑΤ, για το αεροδρόμιο, νομίζω ότι θα ξεκινήσουν και οι μελέτες για τον νότιο οδικό άξονα.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει μια σοβαρή εξέλιξη. Αυτά λοιπόν πρέπει να κρατάμε στο τέλος της ημέρας, ότι γίνονται ενέργειες που τα τελευταία, πριν ας πούμε το 19, τα τελευταία 15, δεν είχε γίνει τίποτα έτσι. Βρισκόμαστε.
1: Να έρθουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν
2: συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Σήμερα τα ξημερώματα ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες είχαν υποχωρήσει μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σημείωσαν νέα άνοδο, άνω του 3,5% με το άνοιγμα των συναλλαγών σήμερα. Το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα $74 το βαρέλι. Η κρίση επικεντρώνεται πλέον στα στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές θάλασσες παγκοσμίως. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας και ως ότου σταματήσουν οι αμερικανικές παρεμβάσεις στην περιοχή, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Ίρνα. Από την πλευρά της, η CENTCOM απάντησε ότι τα στενά παραμένουν ανοιχτά για όλα τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν νόμιμα, υπογραμμίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι τοποθετημένες και έτοιμες να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά, η κυκλοφορία συνεχίζεται, ανέφερε η Αμερικανική διοίκηση. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, έκανε γνωστό ότι είχε μια καλή συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, εκφράζοντας την αισιοδοξία της για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και την πρόθεσή της να ανακοινώσει σήμερα το νέο ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό. Η ίδια υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια ευκαιρία που θα πρέπει να αξιοποιηθεί και εξέφρασε την αισιοδοξία της για τους επόμενους μήνες, ενώ τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να παράσχει τη βοήθεια με κάθε μέσο προς αυτή την επίτευξη. Η ρωσική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, υπηρεσία ασφαλείας ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε σειρά σχεδιαζόμενων ουκρανικών επιθέσεων μεγάλης κλίμακας με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον δύο στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων, οι οποίες βρίσκονται βαθιά στη ρωσική επικράτεια. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας ανέφερε ότι οι Ουκρανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών σχεδίαζαν να πλήξουν τις αεροπορικές βάσεις Σάγκολ και Ουκραίνκα στα Ουράλια και στη Ρωσική από Ανατολή αντίστοιχα. Η Ρωσική Υπηρεσία Ασφαλείας υποστήριξε ότι τα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο σχεδιασμό των επιθέσεων συνελήφθησαν. Δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό ή την ταυτότητά τους. Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νίλ, που έγινε παγκοσμίως γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην κινηματογραφική σειρά Jurassic Park, πέθανε ευνηδίως σήμερα σε ηλικία 78 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του στο Instagram, η οικογένειά του ανέφερε ότι ο θάνατός του ήταν ξαφνικός και αναπάντεχος, προσθέτοντας πως αποτελεί παρηγοριά το γεγονός ότι ο Σαμ παρέμεινε απαλλαγμένος από τον καρκίνο. Παράλληλα, ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, όπου νοσηλευόταν, για τη φροντίδα που του παρήχε. Ο Νίλ είχε αποκαλύψει τον Απρίλιο ότι είχε απαλλαγή από τον καρκίνο, έπειτα από θεραπεία για καρκίνο του αίματος τρίτου σταδίου, δίνοντας τότε αισιόδοξα νέα για την πορεία της υγείας του. Να επιστρέψουμε και πάλι στα δικά μας. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αρχαίας Αθήνας μέσα από το βλέμμα του Ξενοφόντα και τη μορφή του Σοκράτη επιχειρεί η νέα μετάφραση του συμποσίου που επιμελήθηκε ο φιλόλογος και συγγραφέας Γιώργος Ορφανός. Ο ίδιος μίλησε στον Πολίτικα για την προσπάθεια να μεταφερθεί το αρχαίο κείμενο σε σύγχρονη κατανοητή γλώσσα, αναδεικνύοντας ένα Σοκράτη ανθρώπινο κοντά στην καθημερινότητα, έναν άνθρωπο που δεν δίνει έτοιμες απαντήσεις, αλλά ανοίγει δρόμους σκέψης και διαλόγου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Ορφανός για το νέο του έργο.
3: Με άλλα λόγια, διαβάζοντας λέξη-λέξη το κείμενο αυτό, πρόταση-πρόταση, ήθελα να περάσει στην γενιά που θα αντιμετώπιζε το κείμενο ως μετάφραση και όχι ως πρωτότυπο, να δει ότι ο Σοκράτης δεν ασχολείται με όσα τον κατηγορούσαν οι απέναντί του, αλλά ήταν άνθρωπος της διπλανής πόρτας, αυτός που βγαίνουμε έξω και σκουντουφλάμε μπροστά του, γιατί ασχολείται με τα καθημερινά θέματα, όχι για να δώσει λύση, αλλά για να καταθέσει ελεύθερα την άποψή του και με βάση αυτή την άποψή του και τη βιοθεωρία του να ζήσει ακόμα και σε δύσκολες εποχές. Εκείνη την εποχή ήταν ο Πελοποννησιακός πόλεμος, σήμερα εμείς ζούμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ή διάφορα άλλα φαινόμενα που προσομοιάζουν με πόλεμο. Έτσι, έτσι λοιπόν ο Σωκράτης μου, ο δικός μου, του ξενοφόντα που έγινε δικός μου μέσα στη μετάφραση, διδάσκει πώς μπορείς να παραθέσεις τις απόψεις σου, πώς μπορείς να συνομιλήσεις με τον άλλο, πώς μπορείς να συνυπάρξεις με τον άλλο.
1: Μάλιστα.
3: Σε μια συζήτηση πολιτισμένη.
1: Ένας άνθρωπος σαν και εμάς δηλαδή είναι ο δικός σου Σωκράτης.
3: Ακριβώς.
1: Πάντως δίνει το έργο, αυτές τώρα είναι δικές μου παρατηρήσεις και τις καταθέτω για να είναι αφορμή για συζήτηση. Δείχνει το έργο, Γιώργο, να ήταν τότε, να απασχολούσαν την κοινωνία τότε πράγματα τα οποία απασχολούν και μας σήμερα.
3: Πάντα. Είναι ίδιο το ανθρώπινο γένος να έχει υπαρξιακές απορίες και απορίες σχετικά με την καθημερινή του ζωή. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει για να ερωτηθεί για όλα τα θέματα που θέτει η παρέα του Σωκράτη στο συμπόσιο του Ξενοφόντα. Μπορεί όχι, αν όχι με τον ίδιο τρόπο διατυπωμένα, αλλά με τρόπο που βγαίνει απευθείας μέσα από το πνεύμα του και την ψυχή του.
1: Εσύ σε ποιο συμπέρασμα έχεις καταλήξει για αυτούς τους ανθρώπους, τους περίφημους αρχαίους ημών προγόνους που έχουν δώσει απαντήσεις, αλλά οι απαντήσεις από τους καινούριους ανθρώπους δεν τηρούνται και τόσο?
3: Οι αρχαίοι άνοιξαν δρόμους. Ναι. Είναι στον καθένα μας ευθύνη ή χρέος ή προορισμός να αντιληφθεί αυτούς τους δρόμους και να τους ακολουθήσει.
2: Είναι ώρα για αθλητική ενημέρωση.
4: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Στο στούντιο ο Μανώλης Σαρίς. Μανώλη, καλησπέρα.
5: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Ώρα ημιτελικών για το παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται στα γήπεδα της Αμερικής πλέον. Αύριο και μεθαύριο θα διεξαχθούν δύο ημιτελικοί της διοργάνωσης από όπου θα προκύψει το μεγάλο ζευγάρι του τελικού. Αύριο στις 10 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αγγλία και την Τετάρτη έπεται ο ημιτελικός της Ευρώπης ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία.
2: Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην Eurobank χρηματιστηριακή, από όπου ο κύριος Νίκος Κρυθινάκης θα μας ενημερώσει για την κίνηση του χρηματιστηρίου σήμερα. Κύριε Κρυθινάκη, καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Λοιπόν, πώς πάνε τα πράγματα σήμερα?
6: Γενικά οι διεθνείς αγορές ξεκινούν την εβδομάδα με σαφή διάθεση αποστροφής κινδύνου, καθώς τα νέα αμερικανικά πλήγματα ενίσχυσαν το πετρέλαιο και αναζωοπήρωσαν τους φόβους για υψηλότερες τιμές ενέργειας και επίμονο πληθωρισμό. Το πετρέλαιο σήμερα έφτασε ξανά μέχρι τα κοντά στα 80 δολάρια, στα 79,23, αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 78,52 στο συν 3,33%. Ο γενικός δείχτης κινείται λίγο αρνητικά στο μείον 0,21% στις 2.507 μονάδες με 75 εκατομμύρια τζίρο, ενώ η Ευρώπη με το γερμανικό δείχτη στο συν 0,05 και το γαλλικό δείχτη στο συν 0,02. Τέλος, η Αμερική δείχνει ένα άνοιγμα το απόγευμα στο μείον 0,3%.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
6: Να είστε καλά.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να έχει φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί στα 4 μποφόρ και προσφέροντας σχετική δροσιά. Να πούμε ότι λόγω των μελτεμιών και της ζέστης, η πυροσβεστική υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν αγροτικές εργασίες που προκαλούν σπινθήρες. Πριν κλείσουμε, να δούμε και πάλι τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν μετά από διεθνές ένταλμα των ελληνικών αρχών. Μείωση κατά 33% στις μεταναστευτικές ροές ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης με σημαντική πτώση αφήξεων και στην Κρήτη. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτα σε τροχαίο στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτη στο Ρέθυμνο μετά από σύγκρουση με μίνι βαν. Συνελήφθη 27χρονος Γερμανός για επίθεση στην πρώην σύντροφό του και τον νη σύντροφό της σε ξενοδοχείο στην Αμουδάρα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως στις 31 Αυγούστου. Νέος γύρος αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, ενώ το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και αναταράξεις στις διεθνείς αγορές μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Για περισσότερες ειδήσεις, όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politica.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στις 2.30.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι από τις στιγμές, παιδί μου, που δεν ξέρεις πώς θα ξεκινήσεις. Συγκίνησε άλλωστε βαθιά. Και το μόνο που σου έρχεται στο μυαλό είναι αυτή η περιβόητη περίφημη σκηνή από τον καλό ελληνικό κινηματογράφο με την Τζένι Καρέζη και τον Αλεξανδράκη με την περιβόητη αποστροφή της κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος στον Αλεξανδράκη, πολιτικός μηχανικός. Εκείνος ανγύρισε από τη δουλειά. Ναι, λοιπόν, γυρίσαμε μέχρι να ξαναφύγουμε. Άλλωστε είναι όμως τώρα, παιδί μου, ότι οι καλές διακοπές, για να είναι καλές, θέλουν, παιδί μου, ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο διακοπών και θες μετά και άλλες τόσες για να ξεκουραστείς από τις διακοπές. Εμείς τις άλλες τόσες, κάποια στιγμή, εν ευθέτω χρόνο, ναι, θα τις λάβουμε. Κάπως έτσι λοιπόν, μετά την δική μας θερινή ανάπαυλα, επιστρέψαμε εδώ στο μικρόφωνο του Πολιτικά. Καθαρά Πολιτικά και σήμερα στο 89,8. Το ξέρω ότι δεν σας λείψαμε. Αλλά αυτό μικρή σημασία έχει, αυτό θα μας ανεχτείτε για το υπόλοιπο του έτους. Εκτός θεαματικού απρόπτου. Έτσι λοιπόν για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Όπου να ξεκινήσεις τώρα, τελευταίες 15 μέρες, πολύ πλούσια επικαιρότητα, πολιτικά, κοινωνικά, αστυνομικά, τρομοκρατικά, τα πάντα.

Να ξεκινήσουμε με την υπόθεση της Μαρφίν. Καθώς συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στην τράπεζα, κρατείται από τις Βρετανικές αρχές και τις επόμενες μέρες αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι πριν τη σύλληψή της η ίδια είχε επικοινωνήσει και είχε θέσει αυτόν στη διάθεση των αρχών, καθώς η ίδια είναι τα τελευταία χρόνια κάτοικος του Μπράιτον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, τι σύλληψη ακριβώς έχει γίνει, η ίδια έθεσε αυτόν στη διάθεση των αρχών και έτσι ολοκληρώθηκε η σύλληψη. Δεν είναι ότι έγινε κάποια επιχείρηση, αυτοβούλος παρουσιάστηκε η 46χρονη. Καθώς νωρίτερα είχαν συλληφθεί δύο 42χρονοι συγκατηγορουμένοι της, οι οποίοι κατηγορούνται και εκείνοι για τη δολοφονική επίθεση στην τράπεζα Μαρφίν.

Από την επανεκκίνηση αυτής της υπόθεσης 16 χρόνια μετά, έχουν λεχθεί, έχουν γραφτεί αρκετά. Για το πώς 16 χρόνια μετά έφτασαν οι διοκτικές αρχές στα ίχνη των φερόμενων δραστών και επιμένουμε στο φερόμενος, θα εξηγήσουμε. Προφανώς φερόμενοι είναι όλοι όσοι δεν αποδέχονται την εγκληματική τους δράση, άρα από τη στιγμή που δεν έχουμε ομολογία, μέχρι να επιβεβαιωθεί ή να καταρριφθεί στο δικαστήριο, είναι φερόμενοι δράστες, αλλά έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία ο χαρακτηρισμός φερόμενος δράστης για τη συγκεκριμένη υπόθεση και θα εξηγηθούμε στη συνέχεια. Πριν όμως εξηγηθούμε σε σχέση με το ιστορικό αυτής της υπόθεσης την τελευταία 16 ετία, οφείλουμε να πούμε κάποια έτσι πράγματα ξεκάθαρα, όπως πάντα κάνουμε σε αυτή τη ραδιοφωνική ζώνη. Προφανώς και είναι απολύτως ορθά τα περί τεκμηρίου αθότητας. Κατανοητές οι επιφυλάξεις για την κατάληξη της υπόθεσης. Και είναι κατανοητές επιφυλάξεις για να εξηγήσουμε στην πορεία για την κατάληξη της υπόθεσης, γιατί υπάρχει προηγούμενο και δεν είναι προηγούμενο θετικό για τις αστυνομικές αρχές. Σωστές και οι επισημάνσεις, είναι και παράνομο άλλωστε, ότι οι νέες ληφθέντες για την υπόθεση της Μπαρφίν δεν πρέπει να θεωρούνται ένοχοι και να αποκαλούνται προκαταβολικά δολοφόνοι. Αυτά είναι απολύτως ξεκάθαρα για εμάς. Όμως, θεωρούμε τουλάχιστον υποκριτικό να μένει κάποιος σε αυτά χωρίς να προσθέτει το σπουδαιότερο. Ποιο είναι αυτό κατά την άποψή μας? Ότι ναι, αυτό που έγινε ήταν ένα αποτρόπαιο έγκλημα και αυτοί που το έκαναν, όποιοι κι αν είναι, είναι πράγματι δολοφόνοι, χωρίς αστερίσκους, υποσημειώσεις. Είναι απεχθείς δολοφόνοι. Ό,τι αρρωστημένο κι αν είχαν στο κεφάλι τους, είτε γούσταραν να σκοτώσουν για πλάκα, είτε πίστευαν ότι χτυπούν τον καπιταλισμό καίγοντας ανθρώπους ζωντανούς, επειδή δούλευα σε μια τράπεζα. Ό,τι και να ισχύει, δολοφόνοι είναι. Απάνθρωποι τραμπούκοι, αληθινοί φασίστες που περιφρονούν το πιο θεμελιώδες δικαίωμα, την ανθρώπινη ζωή, πιστεύοντας στη βία και στην διαυτής επιβολή των απόψεών τους. Δολοφόνοι πέρα για πέρα που τους αξίζει η χειρότερη τιμωρία για το ειδεχθές έγκλημά τους και που είναι ντροπή για την ελληνική κοινωνία να κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσά μας. Όποιος δεν προσθέτει και αυτή την παραδοχή περιγράφεται από βαθιά υποκρισία. Διότι δεν αρκεί να λέει κανείς γενικά και αόριστα ότι δεν θέλει τάχα, ότι θέλει τάχα να αποδοθεί δικαιοσύνη στην υπόθεση Μαρφίν, ούτε ότι καταλαβαίνει τον πόνο των οικογενειών, των θυμάτων κτλ. Αυτά ξέρετε δεν φτάνουν. Την τρομοκρατία και το φασισμό δεν τα αντιμετωπίζεις με μισόλογα. Τα καθάρματα, τα λες καθάρματα. Όχι κάτι από καθάρματα. Καθάρματα, ξεκάθαρα. Τους δολοφόνους, τους λες δολοφόνους, δεν τους λες τροποκτονία, πρόθωση ενδεχομένως από αμέλεια κτλ. Ναι. Δεν σιωπάς, δεν τους χαϊδεύεις επειδή φαντάζεσαι ότι έτσι περνιέσαι για προοδευτικός ή επειδή απλούστερα θέλεις να τα έχεις καλά και μαζί τους για να έχεις ήσυχο το κεφάλι σου ίσως ή επειδή θέλεις να έχεις ήσυχη τη δουλειά σου, το γραφείο σου, το σπίτι σου, τις επαγγελματικές και κοινωνικές σου συναναστροφές. Συνεπώς, δεν έχουν καμία σημασία αυτά που λες για τα περί, όποιος τα λέει, και τα περί τεκμηρίου αθωότητας, κράτος δικαίου και τα διάφορα άλλα βαρύδουπα. Δεν έχουν σημασία όταν αυτά προέρχονται από εκείνους που τους λείπει η ειλικρίνεια. Γιατί για εκείνους αποτελούν αποκρουστικά προσχήματα. Για τους δράστες όμως και για όλα τα αρρωστημένα μυαλά αποτελούν το όπλο τους.

Και αφού αποσαφηνίσαμε κάποια πράγματα, πάμε να δούμε το ιστορικό αυτής της υπόθεσης. Γιατί ρε παιδί μου, θες να χαρείς εντός ή εκτός εισαγωγικών ότι εδώ είμαι μια εξυχνίαση σοβαρής υπόθεσης με δολοφόνους που επί 16 χρόνια αναζητούνται και δεν ξέρω παιδί μου το χάρεις, αλλά δεν σε αφήνει το 16 ετές παρελθόν να το χαρείς όπως του πρέπει ρε παιδί μου.

Γιατί αν σταθείς, ρε παιδί μου, παράλληλα και σε κάποιες άλλες υποθέσεις, δεν είναι η πρώτη φορά και πολύ φοβόμαστε δεν θα είναι και η τελευταία που οι δικογραφίες γίνονται φύλο και φτερό κατά τη διάρκεια μιας ακροματικής διαδικασίας. Α, θυμηθούμε, πριν από 9 χρόνια, ναι, τόσο, 2016-17, την υπόθεση της Ιράνας, η οποία πρωτόδικα καταδικάστηκε σε κάθεξη 16 ετών στα μέλος των πυρήνων της Φωτιάς, όταν βρέθηκε DNA σε θαμμένο οπλισμό. Μετά από 17 μήνες, λίγο πριν δηλαδή το 18μηνο της προφυλάκησης, κρίθηκε αθώα. Πιο πρόσφατα, πριν από 3 χρόνια, δύο αδέρφια προφυλακίζονταν για τη δολοφονία του Καραϊβάζ, του δημοσιογράφου, ανεξιχνίαστη η δολοφονία. Και πολύ φοβούμαστε ότι θα συνεχίζει να είναι ανεξιχνίαστη. Που είχε γίνει 2 χρόνια νωρίτερα. Τώρα, τυχαίο ότι η σύλληψή τους τότε έγινε 3 εβδομάδες πριν τις εθνικές εκλογές. Μπορεί. Μια σύμπτωση. Άλλωστε, είμαστε στη χώρα των συμπτώσεων. 15 μήνες όμως μετά, αθώθηκαν. Να πάμε σε μια ακόμη πιο πρόσφατη υπόθεση. Την υπόθεση Ρωμανού. Πέρυσι. Βρέθηκε και για εκείνον DNA, λέει, σε σακούλα στην έκρηξη στους αμπελοκήπους. 17 μήνες προφυλάκηση και εκείνου, και για εκείνον, ένα μήνα πριν το 18μηνο δηλαδή, γιατί μετά, αν δεν έχει εκδικαστεί υπόθεση, αναγκαστικά υποχρεωτικά, ο φερόμενος ως δράστης μένει ελεύθερος. 17 μήνες λοιπόν, μετά την προφυλάκησή του και ένα μήνα πριν την αποφυλάκησή του, αν δεν είχε εκδικαστεί υπόθεση, εκδικάζεται και αθωώνεται. Αλλά ας μείνουμε στην υπόθεση της Μαρφίν. 16 χρόνια μετά βρίσκονται άλλοι υπεύθυνοι του εμπρισμού στη Μαρφίν. Και λέμε άλλοι γιατί ξεχνάμε ότι 10 χρόνια νωρίτερα, το 2016 δηλαδή, είχαν διασυρθεί στα δικαστήρια δύο άνθρωποι. Οποία έκπληξη. Και εκείνοι αθώθηκαν. Τώρα θα μου πείτε 10 χρόνια μετά, σύρονται στα δικαστήρια οι σωστοί. Μένει να αποδειχτεί. Δεν ξέρω βέβαια πόσοι και ποιοι θα ασχοληθούν με την περίπτωση των τριών, εάν λέμε, όπως το είδαμε και στις προηγούμενες υποθέσεις, αν λέμε μετά από 16-17 μήνες από την προφυλάκησή τους, εκδικαστεί η υπόθεση και τα λοιπά και αθώθουν. Λέμε αν. Αν. Τι θα έχει μεσολαβείς? Θα έχω μεσολαβείς, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα. Καιρικά φαινόμενα, αυτό, αλλάζουν οι εποχές, τα λοιπά. Α, κάτι εκλογές, θα έχω μεσολαβείς και αυτές, αναγκαστικά, είτε πρόωρες, είτε στην ημερομηνία τους, στην ώρα τους δηλαδή, θα έχω μεσολαβείς και αυτές. Τέλος πάντων, διάφορα γεγονότα θα έχω μεσολαβείς, αλλά λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε.

Εν τω μεταξύ φτάσανε στους τρεις δράστες μέσω ενός ανώνυμου email. 16 χρόνια μετά γράφτηκε ένα ανώνυμο email. Αντίστοιχα, όχι email, ήταν επιστολή τότε. Το 2011 είχε φτάσει στην ασφάλεια ανώνυμη επιστολή που κατονόμαζε πρόσωπα και έδινε νέα κατεύθυνση στην έρευνα των αρχών για τη δολοφονία στη Μαρφίν.

Μακάρι ο ανώνυμος λοιπόν επιστολογράφος αποστολέας του email αυτή τη φορά τα στοιχεία που παρέθεσε στις αρχές να ήταν επαρκή για να ολοκληρωθεί αυτή η τραγωδία και δικαστικά και να, αν μπορούν να ανακουφιστούν ως προς τη δικαίωση, όχι για κανέναν λόγο, δεν μπορούν να φέρουν τον άνθρωπό τους πίσω οι οικογένειες των θυμάτων.

Με αυτά και με αυτά βέβαια δίνουν πάτημα σε ανθρώπους που έχουν κατηγορηθεί για διάφορα αδικήματα και προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, όπως ένας εκ των συλληφθέντων το 2011, να βγαίνουν μπροστά. Και τι λένε? Δικαίως. Διότι συνελήφθησαν, κατηγορήθηκαν για 3 ανθρωποκτονίες και 26 απόπειρες, όσοι δηλαδή ήταν οι υπάλληλοι εντός του καταστήματος της Μαρφίν, και αφορμή στάθηκε ένα κακογραμμένο, όπως λέει, ένας εκ των τριών τότε κατηγορουμένων, ανορθόγραφο και ανώνυμο σημείωμα. Θυμίζω ότι το 2011 η ασφαλεία δεν χρησιμοποιούσε email τότε, ακόμη δεν είχε εξομιστεί, ναι. Έτσι λοιπόν έλαβε αυτή την επιστολή που τους κατανόμαζε σαν ενόχους του εμπρισμού, με τα βεβαιότητας κιόλας. Και ήταν μια επιστολή που περιείχε ακόμη και τους αριθμούς τηλεφώνων των τριών, μην ταλαιπωρηθούν τώρα πάνω από την ασφάλεια και ψάχνουν πέρα δόθε, τις διενθύσεις, αλλά και τους αριθμούς πινακίδων των οχημάτων τους, τους αριθμούς κυκλοφορίας. Πέρασαν συνολικά 5 χρόνια για να αποδείξουν οι 3 κατηγορούμενοι ότι δεν ήταν ελέφαντες. Και κυρίως ότι δεν ήταν δολοφόνοι. Ένας εκ των τριών απαλλάχθηκε οριστικά από τις κατηγορίες 3 χρόνια μετά, από το δικαστικό συμβούλιο. Οι άλλοι 2, 5 χρόνια μετά, ομόφωνα από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, καθώς έφτασε η υπόθεσή τους στην ακροματική διαδικασία.

Ας ελπίσουμε ότι ο κατηγορούμενος τότε έχει άδικο αυτή τη φορά, διότι υποστηρίζω ότι επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο το οποίο βρήκε εφαρμογή και στη δική του περίπτωση, αλλά επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο και 10 χρόνια μετά, 16 μάλλον, 15, αφού το 11 συλλήφθη, 15 χρόνια μετά. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι έχει άδικο και ότι όντως αυτή τη φορά οι αστυνομικές αρχές έχουν κάνει στοιχειωδώς τη δουλειά τους και δεν θα αναγκάσουν τη δικαιοσύνη, αναγκάσουν εντός ή εκτός εισαγωγικών, να λάβουν άλλη απόφαση από αυτή που αρχικώς υποδεικνύει ότι θα πρέπει να λάβει η δικογραφία της αστυνομίας. Αυτά. Αρχικώς, έτσι εισαγωγικά, ξεκινήσαμε από τα πολύ βαριά, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο, τουλάχιστον κατά τη δική μας οπτική, όπως πιστεύαμε και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι κάθε τέτοια βία δεν μπορεί να καταδικάζεται με αστερίσκους. Κάθε τέτοια δολοφονική επίθεση δεν μπορεί να έχει ναι μεν αλλά ούτε όμως και σκιές κάθε αστυνομική έρευνα. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στη σύλληψη της 46χρονης γυναίκας που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα στις 5 Μαΐου του 2010, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές έπειτα από διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές. Για απόπειρα τρομοκράτησης έκανε λόγο η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη μετά τη νέα επίθεση με απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της στα Χανιά. Όπως αποκάλυψε, πρόκειται για την τέταρτη αντίστοιχη επίθεση, με το περιστατικό να έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και τους δράστες να δρούμε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά περίπου 33%, ενώ ειδικά στην Κρήτη οι αφίξεις έχουν περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δήλωσε σήμερα, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η γυναίκα 42 ετών, υπήκοος Ρουμανίας, που κατηγορείται ότι υπέβαλε σε πρωτοφανή βασανιστήρια γυναίκα 55 ετών στην Αγία Τριάδα Ηρακλείου. Ένας άνδρας 55 χρονών έφυγε από τη ζωή ενώ έκανε τις διακοπές του σε ξενοδοχείο της περιοχής του Πηγιανού Κάμπου στο Ρέθυμνο, όταν κατέρευσε μετά το τέλος του φαγητού του. Ξεκίνησαν σήμερα οι θερινές εκτόσεις, με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκτόσεις θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και αναταράξεις στις διεθνείς αγορές μετά τις αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Στα 79 δολάρια έφτασε η τιμή στο βαρέλι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νίλ, ο οποίος έγινε πιο πολύ γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά Jurassic Park. Στην αθλητική επικαιρότητα, Γαλλία-Ισπανία και Αργεντινή-Αγγλία είναι οι ημιτελικοί του Μουντιάλ, που θα διεξαχθούν αύριο και μεθαύριο αντίστοιχα, με τον τελικό να διεξάγεται την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα, προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα που είναι πλούσια. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από τις εξελίξεις που είναι πολλές και αρκετά ενδιαφέρουσες. Άλλωστε, σίγουρα δεν μας έχει αφήσει να πλήξουμε την τελευταία τριετία το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που τέλος πάντων οδεύει σε μία ακόμη διάσπαση. 5 θα είναι η έκτη, αν δεν κάνω λάθος, ο Χάσκε το μέτρημα. Είχαμε την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που είναι μία κεντρική επιτροπή που είναι ή μη παράνομη ή μη νόμιμη, όπως το δει ο καθένας, μισοάθιο το ποτήρι ή μισογεμάτο. Δεν τα έχουν βρει ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ να συμφωνήσουν, αλλά αυτό που συνέβη το Σάββατο έχει την νομιμοποίηση να λάβει σχετικές αποφάσεις, όπως για παράδειγμα την επάνωδο στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ του Παύλου Πολάκη, που θέλει να διεκδικήσει, όπως ο ίδιος δεν έχει κρύψει άλλωστε, την ηγεσία του κόμματος μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Έχουμε τις συνεδρίες πολιτικής γραμματείας σε λίγη ώρα, που αμφισβητεί την νομιμότητα της Κεντρικής Επιτροπής. Έχουμε παραίτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, μία ακόμη, του κυρίου Κεδίκογλου, ο οποίος παραιτήθηκε και έβαλε πλώρη για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος επιβεβαίωσε με ανάρτησή του σήμερα. Ακολουθούν οι έπονται παραιτήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις και άλλων βουλευτών. Μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ ότι σήμερα, αν όχι σήμερα, αύριο θα υπάρξουν κάποιες συναντήσεις βουλευτών για να καθορίσουν τις αποφάσεις τους το αμέσως επόμενο διάστημα, και όλα δείχνουν ότι είναι βέβαιο ότι αυτό το ΣΥΡΙΑ δεν έχει τέλος και προστίθεται καθημερινά και νέα επεισόδια. Γι' αυτά και όχι μόνο, θα συζητήσουμε με τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τον κύριο Άννη Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Γεια σας, κύριε Κόνστα, καλησπέρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι το περιγράψατε και εσείς, νομίζω, έτσι με πολύ εύστοχο τρόπο. Έχει και

0: πω απλώς ότι η κοινωνία βιώνει την ακρίβεια ή την απογοήτευση, ακόμη και όλα σε πλήρη ευημερία να ήταν, αυτή η ταύτιση της πολιτικής με τα μικρά συμφέροντα μεμονωμένων προσώπων ή ολιγομελών ομάδων και πάλι την ίδια αρνητική εικόνα για την πολιτική θα έδινε. Και αν θέλετε ένα βήμα παραπέρα από τον σχολιασμό, που είναι μάλλον απλός τελικά ο σχολιασμός των όσων γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ένα βήμα παραπέρα θα έλεγε κανείς ότι αυτά ερμηνεύονται στη βάση της ανεπάρκειας των ανεπαρκών οργανωτικών δομών του κόμματος, ενός κόμματος που ουσιαστικά μεγάλωσε σε χρόνο πάρα πολύ μικρό. Συνηθίζουμε να λέμε ότι καβάλισε το κύμα της οργής στις αρχές της δεκαετίας του 10. Πράγματι έτσι έγινε, και ίσως κανένα κόμμα χωρίς δομή δεν θα μπορούσε να την αποκτήσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά θα το θυμάστε ίσως τότε υπήρχε μια προσπάθεια ηθελημένη, έτσι, ακόμη και από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, να προσέλθουν στο κόμμα άπαντες, από αριστερά, από δεξιά, τόσες μικρά κόμματα, μεμονωμένοι άνθρωποι που ήταν σε άλλα κόμματα, που τη μία μέρα ψήφιζαν έτσι και την άλλη αλλιώς. Γιατί τότε, τότε υπήρχε αυτή η διάθεση. Και οι ψηφοφόροι, θα σας πάω σε κάτι άλλο με κίνδυνο να χάσουμε την συνέχεια, θα προσπαθήσω όχι. Οι ίδιοι ψηφοφόροι, ξέρετε, εκείνη την περίοδο μπορεί να μην ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Το είδαμε πάρα πολύ έντονα και το 12 και το 15 ακόμη. Και την επόμενη μέρα τους ρωτούσε στις δημοσκοπήσεις τι ψηφίσατε τον προηγούμενο μήνα και σου έλεγαν ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρωποι οι οποίοι εκ των, αν θέλετε, τρίτων στοιχείων αναγνώριζες ότι δεν σου έλεγαν την αλήθεια. Γιατί το έκαναν, όχι για να κάνουν πλάκα στο δημοσκόπο, αλλά γιατί υπήρχε η διάθεση ότι όλα είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ότι όλα. Ότι εκεί έπρεπε να είμαστε. Ότι ακόμη και εμείς που δεν ψηφίσαμε λάθος.
1: Ότι έχει πάει το ρεύμα. Και πάμε το ρεύμα.
0: Εκεί πάει το ρεύμα. Αυτό πες, σας περιγράφω. Ένα ρεύμα. Το οποίο το βλέπαμε στις έρευνες κοινής γνώμης του ψηφοφόρου, αλλά υπήρχε και στα στελέχη. Λοιπόν, επειδή για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ συζητούσαμε κατά βάση, όταν το κόμμα χτίστηκε κατά αυτόν τον τρόπο, ήταν αναμενόμενο ότι θα καταρρεύσει με κρότο. Ήταν, πώς να σας το πω, το φυσικό επακόλουθο. Βεβαίως δεν θα έβγαζα από την συζήτηση περί ερμηνείας και την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά, ξέρετε, δεν είναι απλώς ο ιστορικός ηγέτης του κόμματος αυτού, αλλά και ο ιδρυτής του, ακόμη και τυπικά, καθότι ως ενιαίο κόμμα τις ημέρες του διαμορφώθηκε. Η απόφαση του λοιπόν να κάνει ότι δεν τους ξέρει, γιατί περί αυτού πρόκειται, το βιβλίο Ιθάκη ήταν ένα βιβλίο το οποίο επίμονα επιχείρησε να αποδομήσει την οποιαδήποτε σχέση με τους ανθρώπους αυτούς και με το παρελθόν αυτό. Ελάχιστη ήταν η προσπάθεια, τους σχολιάζαν τότε οι αναλυτές, ελάχιστη ήταν η προσπάθεια να υπερασπιστεί το έργο της κυβέρνησης. Έμοιαζε ότι ο στόχος του ήταν να δείξει ότι δεν έχω σχέση με όλους αυτούς και άρα είμαι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Λοιπόν, με τον τρόπο αυτό τους εξέθεσε ακόμη και από το βιβλίο. Στη συνέχεια η απόφαση του να φύγει, η δημιουργία ενός κόμματος με τον τρόπο που αυτό είδαμε να διαδραματίζεται τις περασμένες εβδομάδες, και στη συνέχεια αυτό δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, αλλά πάντως σίγουρα άγαρμο παιχνίδι του «δεν σας παίρνω αν δεν κάνετε το α, β, γ, αυτοί να το κάνουν», ο κύριος Τσίπρας να μην δείχνει ότι τώρα που το έκανα να ζητάει κάτι ακόμη. Θα το έλεγα άγαρμο για να μην πω κάτι χειρότερο. Όλα αυτά προφανώς πληγώνουν το κόμμα, και δεν το λέω με την αίσθηση πληθυματικού βάρους το πληγώνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει συντελούν στο να συζητούμε για το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα με όρους ανεκδότου.
1: Κύριε Κωνσταντινίδη, πόσο μακριά βρισκόμαστε από αυτό που έφερε το ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα του 2010-2011, που όπως περιγράψατε επιχειρήθηκε να καβαλήσει το κύμα της οργής του 2011, από το να βρισκόμαστε να καβαληθεί το κύμα της αντίδρασης ή δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Τι θέλω να πω, αν θεωρείτε ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά της προσπάθειας του 10-11, προφανώς με διαφορετικές παραμέτρους, της προσπάθειας του 10-11 με την ίδια περίπου, είτε έχουμε με άλλη συνταγή, αλλά στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή πάλι να αξιοποιηθεί ένα κύμα δυσαρέσκειας, δεν θα πω απέναντι στη Νέα Δημοκρατία σαν παράταξη, θα πω απέναντι το προσωποποιώ, γιατί έτσι έχει οριοθετηθεί, απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι, σωστή η σκέψη σας, με την έννοια ότι

0: κυριαρχό συνέστημα ο θυμός απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και θα προσθέσετε και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, mm-hmm. κάτι το οποίο είναι, αν θέλετε, ένα νέο στοιχείο που δεν το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκη ήταν το θετικό φορτίο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν πράγματι θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί, υπάρχει τέτοιο κύμα. Θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο διαφορές. Η μία έχει να κάνει με το, ότι περισσότεροι από εμάς που ζήσαμε, θέλω να πω, και το 2010, ξέρω απλώς τους ανθρώπους έως τα 35 τους που δεν έχουν καθαρό βίωμα του τι συνέβη το 2010, έχουν βιώσει μια τέτοια συνθήκη θυμού, θέλω να πω, και των όσων ακολούθησαν. Πώς να σας το πω, το οτιδήποτε μας συμβαίνει δεύτερη φορά και μοιάζει με αυτό, με κάτι που μας έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, το αντιμετωπίζουμε κάπως διαφορετικά. Δεν λέω ότι έχουμε μάθει και έχουμε γίνει σοφότεροι, αλλά ακριβώς επειδή μας θυμίζει κατά ανάγκη. Mm-hmm. Μπορεί και ναι, μπορεί όμως και όχι. Αλλά και μόνο το ότι φιλτράρουμε αυτό που μας συμβαίνει τώρα, η βάση του πώς ενεργήσαμε την προηγούμενη φορά, γινόμαστε περισσότερο συγκρατημένοι, όχι σοφοί, συγκρατημένοι. Άρα μπορεί να είμαστε πιο ασταθείς, αβέβαιοι. Αυτό που παρατηρούμε τώρα, θέλω να πω, ότι ο θυμός δεν μεταφράζεται με εύκολο τρόπο σε μια επιλογή κάποιου άλλου κόμματος, κάποιου άλλου προσώπου, με τον τρόπο που αυτό έγινε το 2010. Άρα η εμπειρία, συνοψίζω, ότι είναι η δεύτερη εμπειρία, μας κάνει περισσότερο εγκρατής, το οποίο πώς μεταφράζεται σε μια βεβαιότητα, σε μια αδράνεια ίσως κιόλας. Ή σε μια σκέψη, καλύτερα να μείνουμε έξω από όλα αυτά, να μην τα σκεφτόμαστε.
1: Αυτή δηλαδή από εκεί, η εγκράτεια
0: χαμηλό ενδιαφέρον και τα λοιπά.
1: Περιορίζει τις πιθανότητες μιας περαιτέρω δημοσκοπικής έκρηξης για τον κύριο Τσίπρα.
0: Σωστή είναι αυτή σας η σκέψη. Βλέπετε και σίγουρα ακόμη και μαζί το είχαμε συζητήσει ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα αυτή τη στιγμή καταγράφηκε ως ισχυρότερο των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ακολουθεί μια πορεία ελαφρώς ανωδικής από το δεύτερο μήνα της ζωής του. Αυτό είχε καταγραφεί ως σκέψη και συνδυάζεται με το θυμό που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή, επειδή ο πολίτης, ο μέσος πολίτης, θυμωμένος με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αναζητά με τα μανίας κάποιον να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βλέπει ότι ο πιθανότερο είναι να το καταφέρει, αν το καταφέρει κάποιος, ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα τα νούμερα των πρώτων ημερών, που δεν ήταν άσχημα, ήταν της τάξης, ας το πούμε, του 10, 12, 13%, δεν θα μαλώσουμε, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουν ανέβει 2-3 μονάδες. Αυτό είναι μια αναμενόμενη τάση. Θα έλεγα ωστόσο ότι έχει κάποια οροφή. Mm-hmm. Έχει κάποια οροφή, γιατί
1: όχι αρκετή για την ανατροπή.
0: Αναμενόμενη, αλλά όχι αρκετή. Όχι, χρονικά αναμενόμενη είναι. Ναι. Μου μοιάζει ότι δεν θα. Πώς να σας το πω, μοιάζει με μαντεψιά αυτή τη στιγμή. Αλλά ξέρετε,
1: ότι έχει πιάσει πλατό. Το πω αλλιώς.
0: Ότι υπάρχει ένα πλατό. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει αρνητικό φορτίο αρκετό, mm-hmm. Ειδικά σε κεντρικούς ψηφοφόρους. Δεν είναι εύκολο δηλαδή οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ να συνδράμουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα λόγω της αγωνίας τους να νικηθεί ο Μητσοτάκης. Ούτε πιο αριστεροί ψηφοφόροι που μπορεί να στηρίζουν αυτή τη στιγμή την κυριοπαρτική, την κυρία Κωνσταντοπούλου, την αριστερά ή το ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πάνε πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουν βαθιά ενόχληση για το πρόσωπό του, ίσως όσο και για τον κύριο Μητσοτάκη. Μου μοιάζει δύσκολο να φτάσουν σε αυτή την φάση οι δυνάμεις του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης τόσο ψηλά ώστε να μιλούμε για έναν έτσι, για ένα τέρπι, τέλος πάντων, ένα ευθύ ανταγωνισμό μεταξύ των δύο κομμάτων.
1: Επειδή ξέρω ότι έχετε πιεσμένο πράγμα, τελευταίο ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέλλον, έστω και υπό την ηγεσία Παύλου Πολάκη, δεν ξέρω, της κυρίας Δούρου, του κυρίου Παπά?
0: Ναι, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε και τη δεκαετία του 90. Ένα κόμμα που είχε μια σταθερή απήχηση, πριν όμως μικρή, δηλαδή έπρεπε να είσαι ένα καλός φοιτητής και μαθημάτων μου για να ξέρεις την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ τη δεκαετία του 90. Θέλω να πω, ήταν μια έτσι, υποσημείωση. Και φυσικά και τα πρώτα της πρώτης δεκαετίας, το ΚΚΕ εσωτερικού, η ελληνική αριστερά, υπήρχαν ως τέτοιο σχήμα με ένα ακροατήριο αρκετά σαφές. Θα μπορούσα να δω ένα τέτοιο αύριο για αυτόν τον χώρο, όχι βεβαίως στην περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μοιάζει να έχει στο νου του μια διαφορετική ατζέντα, έτσι πιο έντονα αντισυστημική, κατά της διαφθοράς. μια δηλαδή εικόνα θα φανταζόμουν που θα παρέπευε περισσότερο στον τρόπο που αντιπολιτεύεται η κυρία Κωνσταντοπούλου ή ο κύριος Βαρουφάκης, οι οποίοι δεν ομοιάζουν με την ενεργειακή αριστερά της δεκαετίας του 90, όπως θα έλεγα προηγουμένως. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση δεν περιμένω ότι θα εξαφανιστεί το κόμμα, απλώς σίγουρα θα είναι μια υποσημείωση, έχω την αίσθηση.
1: Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντίνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοηθειά στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητής και εκλογικής συμπεριφοράς, αλλά και στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και πρόεδρος του τμήματος. Θέλω να πω ότι την ίδια ώρα δίνει συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπου ο κύριος Ανδρουλάκης, με επίκεντρο τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους. Υπάρχει ένας διαγωνισμός πλειοδοσίας μεν να αποδειχθεί με την κυβέρνηση και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προστατεί αυτή την ώρα το ΠΑΣΟΚ σε αυτό, για το ποιος θα δώσει τα περισσότερα στους συνταξιούχους. Για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δηλώνει ο κύριος Ανδρουλάκης στη Χαριλάου Τρικούπη. Έχει δίπλα του και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και τους αρμόδιους τομεάρχες.
2: Όταν είχαν ξεκινήσει προσπάθειες επί ΠΑΣΟΚ 13 χρόνια πριν. Άρα τι μας λένε, η λύση δεν είναι το δικό μας φυσικό αέριο, αλλά το εισαγόμενο, το πανάκριβο, το ευάλωτο στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Και αφού είναι η λύση, γιατί την ίδια ώρα ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι είναι και το πρόβλημα της ακρίβειας. Συνοηθείτε μεταξύ σας, συνοηθείτε παρακαλώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι είναι κεντρικός πυλώνας δημιουργίας της ακρίβειας το εισαγόμενο φυσικό αέριο και εξάρτηση, και ο Πρωθυπουργός ότι είναι η λύση για τα ενεργειακά ζητήματα της χώρας. Απίθανα πράγματα. Κατανομή ενεργειακού χώρου. Κάναμε, λέει, βήματα της πράσινης μετάβασης. Ούτε πράσινη είναι, ούτε δίκαιη είναι. Δώστε στοιχεία. Τι ενεργειακό χώρο πήραν οι συνεταιρισμοί, η παραγωγή και τα νοικοκυριά, και τι ενεργειακό χώρο πήραν οι ολιγάρχες, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ποιες ήταν οι προτεραιότητες της δικής σας κυβέρνησης. Κύριε Μητσοτάκη, γνωρίζετε καλά ποιους καλείτε στο Μαξίμου και ποιους συνομιλείτε. Αυτούς εννοώ, τους στρατηγικούς σας συνομιλητές. Τώρα λέτε για την ακρίβεια ότι κάνατε πολλά. Ωραία, δώστε στοιχεία. Πόσους ελέγχους κάνατε στην αγορά, σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, στα καρτέλ, και τι πρόστιμα εισπράξατε? Αφού λοιπόν συμφωνούμε, έχουμε μια επίμονη ακρίβεια, πώς την πολεμήσατε? Μα οι κανόνες στην αγορά δεν τηρούνται, έρχεται το κράτος και βάζει πρόστιμα. Πείτε λοιπόν στην δευτερομιλία σας πόσους ελέγχους και ποιο είναι το ακριβές ποσό που έχετε εισπράξει από τα πρόστιμα. Έχετε μια συνήθεια να συγκρίνετε την Ελλάδα των μνημονίων με την Ελλάδα του σήμερα, για να δείχνετε τα αποτελέσματά σας. Λέτε απασχόληση. Μέσα στον πυρήνα του μνημονίου 55%, τώρα 71% τα καταφέραμε. Όχι, να συγκρίνετε την Ελλάδα του σήμερα με την Ευρώπη του σήμερα. Κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε πίσω. Αυτά είναι συνδικαλισμοί. Η Ευρώπη...
1: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα των όσων λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα βρούμε και το κομμάτι για τις συντάξεις, μιας και έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις για τους συνταξιούχους από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Όπως λέγαμε, υπάρχει μια πλειοδοσία που γίνεται μεταξύ των κομμάτων για το ποιος θα δώσει τα περισσότερα στους συνταξιούχους. 17 είναι οι δεσμεύσεις και μάλιστα και τις πρώτες 100 ημέρες διακυβέρνησης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους. Επαναφορά του ΕΚΑΣ είναι οι πρώτες δύο δεσμεύσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Καμία αύξηση στα όρια ηλικίας έως το 2035. Αποκατάσταση των αδικιών στις συντάξεις αναπηρίας. Προσμέτρηση του χρόνου εργασίας για συνταξιούχους με αναπηρία. Κατοχύρωση της αναλογικής σύνταξης. Πραγματικά ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστημα, αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, συνταξιοδότηση στα 55 για γονείς παιδιών με αναπηρία, ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων, ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς τα ταμεία, εξυγχρονισμό ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, εφαρμογή του πορίσματος Επιτροπής Μπεχράκη, κατάργηση άδικων μειώσεων για συνταξιούχους του ΟΓΑ, άμεση καθάριση των εκκρεμών συντάξεων, προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης και για όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τις 13 Μαΐου του 2016 και δίκαιες λύσεις για χρόνιες εκκρεμότητες επικουρικών ταμείων, όπως το ΛΕΠΕΤΕ. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Σήμερα θα παρουσιάσουμε εξειδικευμένα τα μέτρα που παρουσιάσαμε για την προηγούμενη εβδομάδα και αφορούν τους συνταξιούχους. Θέλω όμως πριν φτάσουμε εκεί να δούμε το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον. Όπως είδατε και στην αντιπαράθεση που είχαμε τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή στη Βουλή για τα θέματα της ακρίβειας, σιγά σιγά εξελίσσεται μία πολύ δύσκολη κατάσταση για τους πολίτες, διότι τα εισοδήματά τους αυξάνονται δυσανάλογα σχέση με την ακρίβεια. Αυτό εικονοποιείται σε ένα μέγεθος το οποίο είναι ανδιαφυσβήτητο, που είναι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού έχει καταρρεύσει. Είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι η όποια ανάπτυξη υπάρχει σήμερα είναι προϊόν είτε του παχτουλού των ευρωπαϊκών πόρων, ΕΣΠΑ και κυρίως Ταμείο Ανάκαμψης, ή είναι μία ανάπτυξη η οποία στέκεται στο ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας. 1 στα 2 ευρώ που έρχονται για επενδύσεις στην Ελλάδα αφορούν το real estate, κάτι που είναι μη βιώσιμο. Άρα έχουμε πολύ μεγάλη ακρίβεια και μία ανάπτυξη η οποία δεν είναι ανθεκτική, είναι εφήμερη και επί της ουσίας υπονομεύει την κοινωνική δικαιοσύνη και τις συνθήκες διαβίωσης του ελληνικού λαού. Διότι όταν καθημερινά ξεπουλούνται δεκάδες σπίτια σε κατοίκους τρίτων χωρών, αυτά τα σπίτια δεν θα είναι μελλοντικές κατοικίες νέων οικογενειών, φοιτητών, με αποτέλεσμα να έχουμε άλλο ένα ανοιχτό τεράστιο κοινωνικό ζήτημα που είναι η στέγαση. Εδώ λοιπόν εμείς προτείνουμε ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο. Και σε αυτό το μοντέλο πρέπει να βλέπουμε για τα πραγματικά στοιχεία. Διότι ο Πρωθυπουργός μιλά για αύξηση των μισθών, όμως η πραγματική μισθή είναι χαμηλότερα από εκεί που βρισκόταν το 2021 με τα επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου Μελετών της ΓΕΣΕ. Η αύξησή τους είναι μόλις κατά 0,3%, και από την άλλη για τους συνταξιούχους το αποτέλεσμα είναι να έχουμε πραγματικές συντάξεις όπου ο σωρευτικός πληθωρισμός, ενώ είναι στο 19,8%, οι αυξήσεις να έχουν περιοριστεί στο 16,4%. Άρα οι συνταξιούχοι είναι ακόμη σε πιο δύσκολη κατάσταση από τους μισθωτούς. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, βλέποντας τα πραγματικά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας, εμείς έχουμε πάρει ένα πακέτο πρωτοβουλειών. Πρωτοβουλίες που αφορούν τη στέγαση, οι οποίες περιφρονήθηκαν τώρα και μια τετραετία από τη Νέα Δημοκρατία με καταστροφικά αποτελέσματα για την κοινωνία. Τα θυμάστε πάρα πολύ καλά. Από το Φεβρουάριο του 2022 μιλάμε για κοινωνικές κατοικίες, για πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων, για μελέτες φέρουσας ικανότητας των Δήμων για να περιορίσουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση στα όρια που αντέχει κάθε περιοχή, για κατάρρευση της Golden Visas. Μιλήσαμε πρόσφατα για την τετραήμερη εργασία. Ένα μέτρο που πιλωτικά έχει φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Και εκεί δεχθήκαμε μια πολύ μεγάλη περιφρόνηση. Λίγες μέρες μετά, πιλωτικά, ακόμη και ο ΟΤΕ πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Μιλήσαμε για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών στα 2 μεγάλα αστικά κέντρα. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αφορά τη νέα γενιά. Μιλήσαμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις 120 δόσεις, για την ανάγκη προστασίας της πρώτης κατοικίας, για την ανάγκη κανόνων και εφαρμογής τους για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων από τα funds. Μιλήσαμε για το 13ο μισθό, κοστολογημένο, για να αυξήσουμε την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Και βέβαια ερχόμαστε να μιλήσουμε και για τη 13η σύνταξη, η οποία μπορεί να δοθεί τμήματικά, όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, κοστολογημένη, αλλά και για το νέο ΕΚΑΣ. Δύο μέτρα που αφορούν τους συνταξιούχους που έχουν χάσει πολύ μεγάλο μέρος, όπως περιέγραψα και προηγουμένως, από την αγοραστική τους δύναμη τα τελευταία χρόνια. Πώς αντιμετώπισε η Νέα Δημοκρατία, όπως αντιμετώπισε και όλα τα προηγούμενα που ανέφερα. Μέτρα σημαντικά, κάποια χωρίς δημοσιονομικό κόστος, δεν θέλουν να τα υλοποιήσουν, διότι πολύ απλά δεν τα πιστεύουν. Έχουν ένα άλλο πολιτικό σχέδιο για τη χώρα, το οποίο, όπως είπα, εικονοποιείται στην κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Ακόμη και σε θέματα ανελαστικών δαπανών, όπως είναι η παιδεία και η υγεία, οι δαπάνες των πολιτών, λόγω αδυναμίας του κοινωνικού κράτους, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και σε αυτή την περίπτωση και μιλά για μέτρα ακοστολόγητα και για λαϊκισμό. Εγώ θέτω ένα απλό ερώτημα. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 βρισκόταν στη δική μου θέση και δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, είπε πόσο κοστίζει ή το εφάρμοσε? Άρα ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια.
1: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα των όσων δηλώνει αυτή την ώρα στη Χαϊλαοτρικούπη ο κ. Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις ανακοινώσεις, τις εξειδικεύσεις μάλλον, επί της πρότασης και των δεσμεύσεων του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, 17 στο σύνολο. Και με αυτό θα πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
8: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά. Ο Χρήστος Κόνστας, παραμένουμε στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, μιας και βρίσκεται σε εξέλιξη. Μπορεί να μην έχει ξεκινήσει ακόμη σε λίγα λεπτά. Για τις 3 είναι προγραμματισμένοι οι συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, με μια κεντρική επιτροπή που έγινε το Σάββατο, αλλά από την Πολιτική Γραμματεία χαρακτηρίζεται ως απονομιμοποιημένη αυτή η κεντρική επιτροπή. Επιχειρήθηκε μάλιστα με την αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος να ακυρωθεί η συνεδρία. Τελικώς έγινε με απαρτία η συνεδρία της κεντρικής επιτροπής. Ελήφθησαν και αποφάσεις, ανάμεσά τους φυσικά είναι και η απόφαση του κόμματος, που προφανώς η εισήγηση προς την κοινοβουλευτική ομάδα, να επανακάμψει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο διαγραφής Παύλος Πολάκης, ο οποίος δεν κρύβει ότι θέλει να διεκδικήσει, ο Χανιώτης βουλευτής, να διεκδικήσει και την ηγεσία του κόμματος. Είχαμε την παρέτηση του κυρίου Κεδίκογλου σήμερα, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που ξεκαθάρισε ότι παραδίδει την έτρα και πάει προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς. Εκκρεμούν οι περιπτώσεις αρκετών ακόμη βουλευτών και η συνεδρίαση σήμερα της Πολιτικής Γραμματείας ενδεχομένως να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να δούμε πόσα επεισόδια ακόμη θα εξελιχθούν γύρω από αυτό το πολιτικό σύριαλ, όπως διαμορφώνεται, για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να σας μιλήσουμε με ένα από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που έδωσε το παρόν και στη συνεδρίαση του Σαββάτου, τον κύριο Γιάννη Μοίρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μοίρα.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τους χαιρετισμούς μου στο εκλεκτό ακροατήριο που μας ακούει.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καταρχάς, συμμετείχατε και ψηφίσατε σε μια κεντρική επιτροπή η οποία ήταν νόμιμη, ξεκινήσω από τα βασικά.
1: Πιο νόμιμη δεν γίνεται. Mm-hmm. Παράνομη και αντικαταστατική ήταν η απόπειρα της κυρίας Σαπουνά, της εκτελούσας χρέη αναπληρώτερης γραμματέως, να την υπονομεύσει και να μην γίνει ποτέ αυτή η κεντρική επιτροπή. Το λέω διότι πιο νόμιμη δεν γίνεται, γιατί συνεκλήθη εκτάκτως με βάση την καταστατική μέρημνα συλλογής υπογραφών από το 25% των μελών, πράγμα το οποίο πράγματι έγινε, σημειώθηκε επίσημη καταγεγραμμένη απαρτία από τα μέλη, είτε δια της φυσικής παρουσίας εντός της αίθουσας, είτε υβριδικά συνδεόμενη με Zoom, πιστοποιημένη όμως και με ανοιχτή κάμερα, έτσι. Ανοιχτή κάμερα για να βλέπουμε ποιος συμμετέχει.
0: Ότι όντως φύσατε, βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι. Και επίσης δήλωσε το παρόν του, συμμετείχε στη συζήτηση και στην ψηφοφορία, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος ως πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, με βάση τον κανονισμό της Βουλής, εκτελεί χρέη Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος, ατύπως, όχι ατύπως, και τυπικά.
0: Μέχρι την ανάδειξη ενός Προέδρου.
1: Επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ εντός Κοινοβουλίου. Επομένως, ήταν μια πολύ κανονική συνεδρίαση που έλαβε απολύτως νόμιμες αποφάσεις. Συμπληρώνω και υπογραμμίζω για δεύτερη φορά, εντελώς αντικαταστατική και παράνομη ήταν η στάση και η συμπεριφορά της κυρίας Σαπουνά, που το έχω γράψει στα social media καθαρά για λόγους πολιτικής ευθύνης. Το ευθυξία δεν το κρίνω εγώ, έτσι, την ευθυξία του καθενός. Θα έπρεπε ήδη να έχει υποβάλει την παρέτησή της.
0: Το λέτε επειδή έχει τοποθετηθεί επί των ημερών του κ. Φάμελου, ο οποίος ο κ. Φάμελος έχει παραιτηθεί.
1: Ακούστε, εδώ και ο ίδιος ο διευθυντής της Αυγής παραιτήθηκε διότι ήταν επιλογή του κύριου Φάμελου, για λόγους ευθύνης και ευθυξίας. Τώρα, μία προσωπική επιλογή του κύριου Φάμελου, που σε θέση ευθύνης στην πρώτη γραμμή στάθηκε πλάι του, για να κάνουν πράξη και εφαρμογή μία ανώφελη στρατηγική, η οποία οδήγησε σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο και τον ΣΥΡΙΖΑ σε μία βαθιά πολιτική κρίση και σε μία δημοσκοπική κατάρρευση, αν μη τι άλλο, αν ήμουν εγώ τουλάχιστον σε αυτή τη θέση, θα είχα υποβάλει παρέτηση 5 λεπτά μετά την παρέτηση του κύριου Φάμελου.
0: Κύριε Μοίρα, όπως και να το κάνουμε, τα ακούμε όλα αυτά που περιγράφετε και δεν μπορεί να τα αφισβητήσει και κανείς. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο πολιτικά κέντρα αυτή τη στιγμή μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι ισχύ έχουν, τι εμβέλεια, αλλά είναι τουλάχιστον δύο πολιτικά κέντρα όπως διαμορφώνονται εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, πόσες διασπάσεις αφενός.
1: Όταν λέτε δύο πολιτικά κέντρα.
0: Υπάρχει το πολιτικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου και υπάρχει το πολιτικό κέντρο της Πολιτικής Γραμματείας σήμερα που θα αμφισβητήσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Πώς αλλιώς να σας το πω.
1: Ακούστε λίγο, κύριε Κόντσλα.
0: Παρακαλώ.
1: Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή τάξη και σειρά. Ανάμεσα σε δύο συνέδρια, ανώτατο κομματικό.
0: Δεν αμφισβητώ, καταλαβαίνω τι θέλατε. Δεν αμφισβητώ.
1: Και καθοδηγητικό όργανο είναι η Κεντρική Επιτροπή.
0: Δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε. Εγώ δεν το είπα για να. Συγγνώμη, μην παρεξηγηθώ. Δεν το είπα για να αμφισβητήσω αυτό που λέτε. Αλλά λέω περιγράφω μια πραγματικότητα. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Δεν λέω ότι το λέτε εσείς. Απευθυνόμενο στο κοινό μας, εξηγώ κάποια πράγματα κωδικοποιημένα και απλά. Ανάμεσα σε δύο συνέδρια, ανώτατο όργανο αντιπροσωπευτικό και καθοδηγητικό είναι η Κεντρική Επιτροπή. Γιατί έχει ψηφιστεί από ανοιχτή κάλπη στη βάση μελών του κόμματος. Mm-hmm. Ένα το κρατούμενο. Η πολιτική γραμματεία είναι το μικρό και ευέλικτο όργανο το οποίο ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή. Άρα η πολιτική γραμματεία τελεί υπό τις εντολές της Κεντρικής Επιτροπής. Τρίτον, η Κεντρική Επιτροπή, όπως σας είπα, ψηφίστηκε από τη βάση μελών. Η πολιτική γραμματεία ψηφίστηκε με βάση εισήγηση που έφερε ο τότε πρόεδρος ο κύριος Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή και καλή την πίστη εμείς το ψηφίσαμε unblock, μπετόν. Mm-hmm. Ότι mm-hmm. άντε να στηρίξουμε τον πρόεδρο, να στηρίξουμε αυτό το σχήμα, αν και ο κύριος Φάμελος ενάντια στη δεοντολογία, στην πολιτική γραμματεία έφερε μία ποσόστοση 80% μέλη της άμεσης πολιτικής επιρροής του και 20% διάφορα άλλα μέλη, και λέω κόντρα στην ιδεολογία γιατί αυτό έγινε μετά, αφού το έγινε η εκλογή Προέδρου, που εκεί οι αναλογίες ήταν 49% Φάμελος, 44% Πολάκης, έτσι. Για να είμαστε εξηγημένοι και με τα νούμερα και με τις αναλογίες και ποιο είναι το δέον. Mm-hmm. Τώρα, ο κύριος Φάμελος θα μπορούσε, αντί για Πέμπτη βράδυ, να έρθει Σάββατο στην προγραμματισμένη, κανονική και καταστατική έκτακτη Κεντρική Επιτροπή και να λέγει κυρίες και κύριοι σύντροφοι και συντρόφισσες, εδώ μπροστά στο όργανο υποβάλλω την παραίτησή μου. Εκεί εγώ του χρεώνω μια σκοπιμότητα και το λέω ευθέως. Δηλαδή, Πέμπτη βράδυ παραιτήθηκε για να προκύψει αυτή η αναμπουμπούλα η εσωτερική και να στείλει ένα απρόσωπο email η κυρία Σαμπουνά, αυθαίρετο και παράνομο και αντικαταστατικό, ότι τάχα ακυρώνεται η συνεδρίαση του Σαββάτου για να μην πάνε οι άμεσες αποφάσεις mm-hmm. στην Κεντρική Επιτροπή που έχει άλλους συσχετισμούς ερχόμενους απευθείας από τη βάση μελών και να πάει σε μια πολιτική γραμματεία την οποία πρότεινε ο κύριος Φάμελος, δηλαδή θα αποφασίσει η πολιτική γραμματεία του κύριου Φάμελου με τον κύριο Φάμελο να έχει παραιτηθεί. Αυτό δεν είναι απλή αντίφαση. Αυτό είναι μια μεγάλη πολιτική υποκρισία και νομίζω όσοι μας ακούν το καταλαβαίνουν. Η πολιτική γραμματεία πάντως σήμερα είναι καταστατικά και νομικά υποχρεωμένη να δεχτεί την απόφαση που ελήφθη
0: της Κεντρικής Επιτροπής, ναι.
1: Βεβαίως, η οποία απόφαση, για να μας ακούει ο κόσμος, πέραν της επαναφοράς Πολάκη, γιατί αυτό είναι το τέταρτο κατά σειρά, για να πάμε στη βάση και στην ουσία, λέει τι, λέει ότι η στρατηγική Φάμελου μας οδηγούσε ως κόμμα σε μία αυτοκατάργηση και μέσω της αδρανοποίησης και σε μία γονιπετή στήριξη ενός άλλου κόμματος, έστω και αν αυτό ανήκει στον Αλέξη Τσίπρας. Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας γυρίζει σε δημόσιες δηλώσεις και τοποθετήσεις και όχι μόνο λέει ότι εγώ δεν θέλω καμία συνεργασία με κανέναν ΣΥΡΙΖΑ, τον χαρακτηρίζει και ένα κόμμα τοξικό και ιστορικά τελειωμένο. Και εδώ έρχεται και αυτό το δίθεν επιχείρημα του παραιτηθέντος Προέδρου και όσους τον στήριζαν περί μιας δίθεν αντιπαραθετικότητος ένταντι του Τσίπρα. Ξέρετε κάτι, κύριε Κόνστα, κανένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή στέλεχος ποτέ δεν είπε ότι ο κύριος Τσίπρας ή η Ελλάς είναι τοξική ή ιστορικά τελειωμένη ή οτιδήποτε άλλο. Συνέβη το εντελώς αντίστροφο. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει υπάρξει ποτέ αντιπαραθετικός έναντι του κύριου Τσίπρα, το αντίθετο ακριβώς έχει όντως συμβεί. Λέει λοιπόν η απόφαση ότι από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας κλείνει πόρτες παράθυρα και κάθε προοπτική κεντρικής θεσμικής συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, άρα τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ καταργώντας de facto την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής κάνει άμεσο σχεδιασμό για να κατεβεί στις επερχόμενες εκλογές, είτε αυτοτελής και αυτόνομος, είτε ερχόμενος σε συνεννόηση, συνεργασία και σύμπραξη στη λογική ενός προοδευτικού μετόπου με όσα κόμματα, ομάδες, συλλογικότητες, προσωπικότητες από το προοδευτικό δημοκρατικό στρατόπεδο και μπορούν και θέλουν να συνεργαστούν για να μπούμε στη Βουλή με ένα ποσοστό σίγουρο και αξιοπρεπές, διότι και τα στελέχη έχουμε και το πρόγραμμα έχουμε, και την επόμενη μέρα στους κοινοβουλευτικούς και πολιτικούς συσχετισμούς να είμαστε η εγγύηση ενότητας και προοπτικής στη δημοκρατική προοδευτική παράταξη, ή το λαός την έχει κατατάξει στην πρώτη θέση, άρα να της αναθέσει την εντολή σχηματισμού διακυβέρνησης ή συμμαχίας, ή το ψηφοφόρος τη στείλει εκ νέου στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να πάρει και τις εκλογές? Καλά, καταλαβαίνω, μιλάτε για...
1: Όχι. Επειδή διακινείται ένα σενάριο με βάση τη δημοσκοπική εικόνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λιμνάζει στο 1,5%. Ναι. Εγώ σας λέω, κύριε Κόνστα, και το καταλαβαίνει νομίζω και ο κόσμος, ότι αυτό συμβαίνει για τους εξής λόγους. Υπάρχουν βουλευτές και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι αντί να παραιτηθούν και να παραδώσουν και την έδρα τους, όπως καλή ώρα για παράδειγμα έκανε ο κύριος Κερδίκογλου, ναι, εγώ το σέβομαι αυτό, έτσι, ή όπως καλή ώρα έκανε ο κύριος Καραμέρος, και αυτό το σέβομαι, παραιτείται, παραδίδει την έδρα στον επόμενο και λέει τι, ότι εμένα δεν με εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγω, και συνεργαζόμενος με το τι λέει ο Τσίπρας, χωρίς καμιά έδρα πηγαίνω από εκεί γιατί εκεί αισθάνομαι και εκεί ανήκω. Εγώ αυτά τα καταλαβαίνω. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατρακυλήσει δημοσκοπικά? Διότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε υπάρχουν βουλευτές, υπάρχουν στελέχοι που κρατάνε δεσμευμένη την έδρα, εισπράττουν τους μισθούς, τα επιμίσθια, συνεργάτες, τηλέφωνα, βενζίνες κτλ. Τρέχουν όλα αυτά.
0: Και όλα γίνονται, κύριε Μοίρα, για τη μάχη της καρεκλάς.
1: Και ενώ λοιπόν βγαίνουν στα κανάλια κάτω από τον υπότιτλο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ PC, την ίδια στιγμή απευθύνουν ύμνους και διαφημίζουν ως πολιτικοί διαφημιστές ένα άλλο κόμμα. Όταν τα βλέπει αυτά ο κόσμος, αισθάνεται μέσα του να τον τρώει κάποια μορφή απαξίωσης απέναντι σε όλα αυτά. Σας λέω λοιπόν, κύριε Κόνστα, το εξής, και το πιστεύω ακράδαντα, ότι αν ξεκαθαρίσει αυτή η εικόνα, όποιος θέλει να πάει με τον κύριο Τσίπρα, και καλά θα κάνει και θα το σεβαστούμε και φίλοι πάλι θα είμαστε, και μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ όσοι τον πιστεύουν ως στελεχειακή βάση, ως βάση μελών, ως πρόγραμμα, ως πρόταση πολιτική, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα λιμνάσει στο 1,5% και στη Βουλή θα μπει, και με καλό ποσοστό, αξιοπρεπές ποσοστό θα μπει. Εγώ δεν σας λέω τώρα δεύτερη θέση και τα λοιπά, αυτά τα μικρομεγαλίστικα, έτσι. Και είτε δοθεί μία λύση από τους ψηφοφόρους στις πρώτες εκλογές, είτε έχουμε επαναληπτικές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν και εγγύηση για το μέλλον και την προοπτική μιας ολόκληρης παράταξης. Είτε ο ψηφοφόρος την έχει στείλει στην πρώτη θέση με την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, άρα θα αναζητήσει συμμαχίες, είτε στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αν έχω, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση ενός μονολόγου, αλλά ακούστε να σας πω και κάτι άλλο που έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω για εσάς δημοσιογραφικά και για τους ακροατές μας. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή κινείται με μια δυναμική δημοσκοπική του 27% και με μια αναγωγή ψήφων πηγαίνει 28-29%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φλερτάρει με ένα παραδοσιακό διαχρονικό 32% που ήταν η ελάχιστη βάση εκλογική της Νέας Δημοκρατίας. Βγαίνει αυτοδύναμος? Όχι, δεν βγαίνει αυτοδύναμος, αλλά εάν ο κύριος Μητσοτάκης βάλει τα κουκιά του και τις έδρες του μαζί με το Πασόκ, και αυτό το εγγυούνται κύριε Διαμαντοπούλου, κύριος Γουρός και άλλα στελέχη, αμέσως κάνει κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή, αν δεν θέλει αυτή τη λύση ο κύριος Μητσοτάκης, στρέφεται στα δεξιά του και μιλάει με Βελόπουλο. Είδα το Βελόπουλος, κοκορεύεται ότι είναι αντιπολίτευση, αλλά στο θέμα του Ντίλιαν και της κλήτευσής του στη Βουλή και στις κατηγορίες Γεωργιάδη για Μητσοτάκη που πήγε ο κύριος Βελόπουλος στον Αεροπάγο και έκανε μηνυτήρια αναφορά, ο κύριος Βελόπουλος είναι ένα και το αυτό με τη Νέα Δημοκρατία. Και ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν, αν δεν του βγει συνεργασία με το Πασόκ, στρέφεται δεξιά και κάνει συνεργασία με κάποιον άλλον εξού, και βλέπετε και βλέπουν και οι ακροατές μας ότι ο Μητσοτάκης, ό,τι είναι στα δεξιά του, δεν το ενοχλεί, δεν το αγγίζει, δεν το παρενοχλεί, δεν πάει να το διαλύσει και ούτω καθεξής. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας, ας υποθέσουμε, σε ένα σενάριο φαντασίας, ότι βγαίνει πρώτος σε εκλογές, μάλιστα, θα πάει υποχρεωτικά να συνεργαστεί με το Πασόκ. Γιατί? Γιατί στα αριστερά του, εάν συνεχιστεί αυτό το οποίο συμβαίνει τους τελευταίους δύο μήνες στα αριστερά του, δεν θα έχει μείνει τίποτα. Αυτό είναι λογικό για τον κύριο Τσίπρα, να καταργήσει de facto ένα σχήμα και ένα σενάριο συνεργασίας με κόμματα κοινοβουλευτικά και δυνάμεις στα αριστερά του? Για μένα δεν έχει λογική. Εκτός αν έχει αποφασίσει, εκ των προτέρων, ναι, ότι παίρνοντας μαζί του τον κύριο Σιακαντάρη, τον κύριο Μαρατζίδη, τον κύριο Νιφούδη και όλους αυτούς, να μιλήσουν με τους σημειτικούς του ΠΑΣΟΚ, όχι το παπανδρεϊκό, λαϊκό, σοσιαλιστικό, πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, να κάνουν εκεί μια συγκυβέρνηση η οποία θα είναι μια νέου τύπου διακυβέρνηση 1996-2004. Δεν ξέρω τι σχεδιασμούς έχει στο μυαλό του, αλλά επειδή εγώ πέρα από στέλεχος ενός κόμματος και της Κεντρικής Επιτροπής του συμβαίνει ως προς το επιστημονικό μου αντικείμενο να είμαι και πολιτικός αναλυτής και πολιτικός συμπεριφοριστής, οφείλω να βλέπω την ανάλυση των πραγμάτων και από αυτό το πρίσμα. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε, έτσι.
0: Μάλιστα. Θέλω ένα σχόλιο για την χθεσινή ανακοίνωση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ζητά δημοψήφισμα και προτείνει, στη βάση του δημοψηφίσματος, να τεθεί το ζήτημα να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και να στηρίξει το ψηφοδέλτιο του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δηλαδή που συζητήθηκε πριν από 2-3 μήνες. Ο πρώτος, αν θυμάμαι καλά, που το είχε θέσει στη δημόσια συζήτηση και προφανώς δέχτηκε την μήνυ πολλών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ο κ. Χατζησοκράτης.
1: Μάλιστα. Ακούστε λίγο. Εάν μιλούσαμε, αν εγώ αυτή τη στιγμή ήμουν στέλεχος του ΚΚΕ και προέτασε ένα τέτοιο διακύβευμα αιχμής, η ΚΝΕ, η οποία βρίσκεται παντού και σε μεγάλους αριθμούς, θα έλεγα μάλιστα. Εγώ χωρίς να επιρρύπτω ευθύνες σε κανέναν από τους επικεφαλείς ή τις διοικούσες επιτροπές της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά καιρούς, απλά θα σας πω το εξής. Στις τελευταίες φοιτητικές εκλογές.
0: Συγγνώμη, τι λέτε, κύριε Μήρα, ότι επειδή δεν είναι τόσο ισχυρή η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακούστε με λίγο.
0: Δεν έχει.
1: Όχι.
0: Πολιτικό βάρος η εισήγηση που κάνει. Η πρόταση που κάνει.
1: Άμα με αφήσετε να ολοκληρώσω, θα δείτε ότι δεν το πηγαίνω απαξιωτικά. Παρακαλώ. Λέω λοιπόν, όταν μια νεολαία στις τελευταίες φοιτητικές εκλογές δεν έδωσε καν το παρόν και σε προηγούμενες εκλογές ήταν σχεδόν μη ανιχνεύσιμη, εγώ εκείνο το οποίο θα προσμετρούσα θα είναι είτε θέλει να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε να πάει με τον Τσίπρα, είτε οτιδήποτε άλλο, να έχει πρώτη προτεραιότητα άλλου τύπου διακυβεύματα εξωστρέφειας. Έτσι, όχι εσωστρέφειας στο να συντείνει, στο να γίνει ακόμα πιο σύνθετη και πιο δεδαλώδης μια εσωκομματική κατάσταση που ούτως ή άλλως είναι σύνθετη και πιο και δεδαλώδης. Αυτό εγώ δεν το λέω απαξιωτικά για την νεολαία, το λέω παρενετικά και το λέω παρενετικά με πίστη, εμπιστοσύνη και αγάπη, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Μην νομίζετε ότι πάω να απαξιώσω κάποιον ή κάτι. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου.
0: Τέθηκε στην Κεντρική Επιτροπή, συμμετέχει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική Επιτροπή, συμμετέχει. Φαντάζομαι.
1: Στην τελευταία δεν εμφανίστηκε.
0: Α.
1: Διαμέσου όσων εκπροσώπων διαθέτει δεν εμφανίστηκε.
0: Άρα μάθατε και εσείς από τα μέσα ενημέρωση την πρόταση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ναι, έτσι έγινε. Αυτό συνέβη πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Εμένα, ας πούμε, δεν μου ήρθε μια ειδοποίηση, ένα email να λέει ότι σύντροφε φίλε της Κεντρικής Επιτροπής, η άποψή μας είναι αυτή. Ναι, μέσα από τα social media το είδα. Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ ούτε θα συμφωνήσω, ούτε θα διαφωνήσω. Δικαίωμά τους είναι. Εγώ σέβομαι το δικαίωμα της έκφρασης και της ταύτισης κάθε ανθρώπου ή ομάδας ανθρώπων. Απλά σας είπα ότι σε αυτόν τον κομματικό κόσμο ή μικρό κόσμο, όπως το βλέπει κανείς που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι άλλα είναι τα διακυβεύματα, άλλα τα προτάγματα και ίσως άλλες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες για μια νεολαία. Εξωστρέφεια, ένα βήμα μπροστά, μια φυγή προς το μέλλον, δίπλα στη νεολαία, δίπλα στους ανέργους κτλ. Γιατί εντάξει, τώρα κι εσείς είσαστε άνθρωπος που κυκλοφορεί μέσα στην κοινωνία, έτσι, δεν είσαστε κλεισμένος σε ένα ραδιοφωνικό θάλαμο. Εντάξει, δεν βλέπετε να υπάρχει μια κινητικότητα. Μακάρι, αυτό είναι το επιθυμητό και μόλι τη στήριξη και την αγάπη μας, έτσι.
0: Μάλιστα. Κύριε Μήρα, τελευταίο ερώτημα. Τι θα μείνει τελικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς τον ξέραμε, και με ποιους θα μείνει?
1: Στελέχη υπάρχουν. Εγώ απλά θα σας πω πόσους αγώνες και πόσες προσπάθειες έχει κάνει εντός και εκτός κοινοβουλίου ο Νίκος ο Παπάς για θέματα οικονομίας και οικονομικών, πόσο αγώνα και πόσες προσπάθειες έχει κάνει ο Παύλος ο Πολάκης εντός και εκτός κοινοβουλίου για τα θέματα της υγείας αλλά και για τη χρηστότητα στη δημόσια διοίκηση, πόσους αγώνες έχει κάνει η Ρένα Ιδούρ εντός και εκτός κοινοβουλίου για τις διεθνείς μας σχέσεις και την εξωτερική μας πολιτική, αλλά είναι και άλλοι βουλευτές, πολύ κύριε Κόνστα, η Έλενα Ιακαρίτα, για τα δικαιώματα του ανθρώπου, του παιδιού, των μειονοτήτων, ακόμα και των ζώων, και πολλοί πολλοί άλλοι βουλευτές. Υπάρχει στελεχειακή βάση, υπάρχει πλούσιο περιεχόμενο, υπάρχει μια καταπληκτική πολιτική ατζέντα, η οποία χρησιμεύει ως πρόταση διακυβέρνησης για όποιον τη θέλει και τη χρειάζεται, ή για μια πρόταση άσκησης αντιπολίτευσης. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν ξεκαθαρίσει με τα εσωτερικά του ποιος είναι να φύγουν, να πάνε στο καλό και με τη φιλία και με τις ευχές μας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει μπρος και θα πάρει τα πάνω του, και οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε, γυρίζουν τούμπα μέσα σε μία νύχτα, σε ένα βράδυ. Απλά θα σας πω το εξής, ίσως δεν το ξέρετε, ίσως ούτε κάποιοι από τους ακροατές μας. Εγώ στην Προοδευτική Συμμαχία και στη Διεύρυνση ήρθα προερχόμενος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και μάλιστα ήμουνα 3 χρόνια ο εκλεγμένος γραμματέας Ανεξαρτητών Ελλήνων τις πιο δύσκολες χρονιές, 14-17. Και μάλιστα ήμουνα η προοδευτική έκφραση εντός των ΑΝΕΛ απέναντι στη συντηρητική έκφραση του Προέδρου, του Πάνου Καμένου. Οι δημοσκοπήσεις από το 2012 και το 2015 ακόμα τους ΑΝΕΛ τους έδειχναν στο 0,7, 0,8, 1, κάτι, και τελικά στις εκλογές έπαιρναν από το 12,6 και το 10,7 το 2012 μέχρι το 2015 4,8 που είχαν περάσει και το Πασόκ ακόμα, έτσι, επομένως. Εντάξει, η δημοσκοπήση είναι μια φωτογραφία της στιγμής, αλλά οι δυναμικές κυλούν και διαμορφώνονται πάνω σε άλλου τύπου βάσεις.
0: Όσο και να ξεκαθαρίσει, κύριε Μοίρα, και κλείνουμε αυτό, το κόμμα, αδιαφυσβήτητο είναι ότι, καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι ένα ζήτημα καθοριστικό. Ποιος είναι ο ηγέτης του κόμματος, ποιος θα είναι ο επικεφαλής του κόμματος. Και θα ήθελα την άποψή σας. Με ποιον πιστεύετε ότι μπορεί να έχει τύχη και μέλλον ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε, εγώ, αυτά τα στελέχη τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν βγει ένα βήμα μπρος κάτω από τις προβολές της δημοσιότητας, μιλάω για τη Ρένα, μιλάω για τον Νίκο, μιλάω για τον Παύλο, εγώ έχω μια απέραντη εκτίμηση στο πρόσωπο καθενός ξεχωριστά, και για διαφορετικούς λόγους. Τους θεωρώ όλους ικανούς και τους θεωρώ όλους άξιους. Νομίζω ότι θα μπορούσαν καλή την πίστη να βρουν μεταξύ τους ένα μόντους οπεράντι, έναν τρόπο συλλειτουργίας, και νομίζω ότι αυτό θα δώσει μια τεράστια όθηση στην πορεία προς την άνοδο και σε μια προοπτική για το μέλλον. Δεν θα πάρω θέση πάνω σε αυτό. Δεν θα πάρω θέση γιατί μαθαρώ πως θα τα μπλέξω, ποιον από όλους θα διαλέξω, όπως λέει και το παλιό τραγούδι, εντάξει. Είναι εξίσου άξιοι εμπιστοσύνης και εκτίμησης. Νομίζω θα το βρουν, και πρέπει να το βρουν λίγο μεταξύ τους, και βέβαια με την αγκαλιά και τη στήριξη των βουλευτών, των στελεχών και των μελών του κόμματος.
0: Κύριε Μοίρα, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Χαιρετισμούς μου στο ακροατήριό μου.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μοίρας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ένας από τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή άσκησε σκληρή κριτική στην κυρία Σαπουνά, την αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, για την επιλογή της να επιχειρήσει να ακυρώσει την Κεντρική Επιτροπή που διεξήχθη το Σάββατο. Και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η πολιτική γραμματεία που θα αποφανθεί επί της Κεντρικής Επιτροπής, θυμίζω ότι υπάρχουν 4 αποφάσεις που περιέγραψε ο κύριος Μοίρας. Η απόφαση, μάλλον, σε 4 σημεία του Σαββάτου, και μένει να αποδειχθεί αν αυτή η απόφαση θα υλοποιηθεί ή θα έχουμε νέο πεδίο αντιπαράθεσης και μια νέα σύγκρουση για τη μη εφαρμογή της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Όπως και να έχει, το σύριαλ συνεχίζεται. Διακοπή μουσική, ανάστα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στη σύλληψη της 46χρονης γυναίκας που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα στις 5 Μαΐου του 2010, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές έπειτα από διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές. Για απόπειρα τρομοκράτησης έκανε λόγο η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη μετά τη νέα επίθεση με απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της στα Χανιά. Όπως αποκάλυψε, πρόκειται για την τέταρτη αντίστοιχη επίθεση, με το περιστατικό να έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και τους δράστες να δρούμε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά περίπου 33%, ενώ ειδικά στην Κρήτη οι αφήξεις έχουν περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δήλωσε σήμερα, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η γυναίκα 42 ετών υπήκοος Ρουμανίας που κατηγορείται ότι υπέβαλε σε πρωτοφανή βασανιστήρια γυναίκα 55 ετών στην Αγία Τριάδα Ηρακλείου. Ένας άνδρας 55 χρονών έφυγε από τη ζωή ενώ έκανε τις διακοπές του σε ξενοδοχείο της περιοχής του Πηγιανού Κάμπου στο Ρέθυμνο όταν κατέρευσε μετά το τέλος του φαγητού του. Ξεκίνησαν σήμερα οι θερινές εκτόσεις, με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκτόσεις θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και αναταράξεις στις διεθνείς αγορές μετά τις αεροπορικές επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 79 δολάρια έφτασε η τιμή στο βαρέλι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νίλ, ο οποίος έγινε πιο πολύ γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά Jurassic Park. Στην αθλητική επικαιρότητα, Γαλλία-Ισπανία και Αργεντινή-Αγγλία είναι οι ημιτελικοί του Μουντιάλ που θα διεξαχθούν αύριο και μεθαύριο αντίστοιχα, με τον τελικό να διεξάγεται την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Ξεκινήσαμε, όπως καταλάβατε, τη σημερινή πρώτη εκπομπή μετά την θερινή μας ανάπαυλα με την αντιπολίτευση. Θα κλείσουμε φυσικά με την κυβέρνηση.

η οποία μας επαναλαμβάνει ότι κλειδώνει η επιδότηση στην Αγγλία και ότι σύντομα, όσο νούπο δηλαδή, θα δούμε τη μείωση των 10 λεπτών στην βενζίνη. Εντάξει, η βενζίνη έχει ξανανεύει, ξαναφλερτάρει πάλι με το 2 ευρώ.

Αλλά μια και μιλούσαμε για δημοσκοπήσεις, κατατάξεις που βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι τέλος πάντων απομείνει από αυτό που σήμερα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι το πρώτο κόμμα και δημοσκοπικά, κυβερνητική δηλαδή παράταξη, δείχνει περισσότερο αγχωμένη από αυτό που δικαιολογούν τα ποσοστά της στις δημοσκοπήσεις. Γιατί όταν βγαίνει το γράδο της κυβέρνησης, ξέρετε ποιο είναι το γράδο της κυβέρνησης, το γράδο της κυβέρνησης είναι ο Άδωνος Γεωργιάδης. Είναι ο πρώτος που βγαίνει, είναι αγραδάρι και τα λοιπά, αυτός είναι το γράδο και μετά λαβάνουν τα μηνύματα στο Μέγαρο Μαξίμου και αναλόγως πράττουν σε μια σειρά ζητημάτων και θεμάτων. Όταν λοιπόν βγαίνει το γράδο της κυβέρνησης Άδωνος Γεωργιάδης να δηλώσει σήμερα ότι, προσέξτε, θεωρητικά και υποθετικά 10 μήνες πριν τις εκλογές. Θεωρητικά, υποθετικά. Ότι θα συνεργαζόμασταν, λέει, μετεκλογικά με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά αν δεν έβαζε βέτο να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό δείχνει μία αλλαγή στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας σε μία προσπάθεια να φρενάρει την προοπτική κόμματος του Αντώνη Σαμαρά και κυρίως να φλερτάρει με τους χαμένους ψηφοφόρους που κρυφοκοιτάνε προς τον Αντώνη Σαμαρά και περιμένουν την ανακοίνωση του κόμματός του. Γιατί ακόμη κι αν υπάρχει στους σχεδιασμούς του Μεγάρου Μαξίμου αυτό το ενδεχόμενο, έστω και ως πρόθεση, υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτο ζήτημα. Δεν το λες 10 μήνες πριν τις εκλογές. Εκτός και αν δεν είναι 10 μήνες πριν τις εκλογές, αλλά είναι 2 μήνες πριν τις εκλογές. Κρατήστε το αυτό. Δεύτερο ζήτημα. Δεν μπορείς να προαναγγέλεις πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με ένα κόμμα του οποίου ο επικεφαλής, το οποίο κόμμα δεν υπάρχει, αλλά ο μελλοντικός επικεφαλής δεν θέλει καν να βλέπει ούτε σε φωτογραφία το Μητσοτάκη.

Ουσιαστικά όμως κάνει ζημιά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διότι για πρώτη φορά ο Άδων Τζουργιάδης ανοίγει θέμα ανάστροφα, αλλά το θέμα του ανοίγει, για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας ως κυβερνητική παράταξη, ποιο μπορεί να είναι με ή χωρίς Κυριάκο Μητσοτάκη. Για πρώτη φορά ο Άδων Τζουργιάδης λέει στους νεοδημοκράτες ότι εάν δεν είχαμε Μητσοτάκη, το λέει αλλά με τρόπο που δεν μπορεί να κατηγορηθεί γι' αυτό, αν δεν είχαμε Κυριάκο Μητσοτάκη, με το Σαμαρά θα συνεργαζόμασταν, άρα θα είμαστε κυβέρνηση. Είστε λίγοι, σας έχω για γάτες. Διαβάζετε πίσω από τις λέξεις.

Θα κλείσουμε τον κύριο Δημητριάδη, τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ανιψιό του κύριου Μητσοτάκη, με αφορμή την συνέντευξη που παραχώρησε. Έχει γίνει πολλή συζήτηση για αυτή τη συνέντευξη στον κύριο Λάλα. Και έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά κοινωνιολόγοι και εγκληματολόγοι. Όχι πολιτικοί αναλυτές. Τι έχουν παραδοθεί ανεφόρων. Έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά όσοι ασχολούνται, ερευνητές, επιστήμονες, επί χρόνια, με τη μαφία και την κοινωνική ζωή της. Εδώ και δύο μέρες, και θα συνεχίσουμε βέβαια, γιατί έρχονται δημοσιότητα και νέα αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη, είναι σε πολλά μέρη, διαδικτυακή συνέντευξη, στο Θανάση Λάλα, του κυρίου Δημητριάδη, δηλώνουν αποσβολωμένοι, παγωμένοι, έως και τρομοκρατημένοι. Όσα λένε, είδαμε σε αυτή τη συνέντευξη, δεν τα έχουμε ζήσει ούτε στην Ιταλία. Γιατί τώρα Ιταλία? Γιατί λένε πολλοί ότι η παρουσία Δημητριάδη θύμισε περισσότερο την Καμόρα ή την Κοζανόστρα. Γιατί υπάρχει διαζευτικό? Μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Άλλωστε η σημειολογία των δύο οργανισμών, Καμόρα και Κοζανόστρα, συμπίπτουν με τα λόγια Δημητριάδη. Διότι στα λόγια του Ανδρός Δημητριάδη παρακολουθείς μια λατρεία της σιωπής. Μια σχεδόν τελετουργική ιεροποίηση της παρασιώπησης, που γίνεται με έναν τρόπο αντρικής επιτέλεσης που πράγματι θυμίζει τους Καμορίτσι. Τα μέλη δηλαδή της Καμόρας. Όμως θα πω ότι αυτό που είναι ανατριχιαστικό και ίσως ολοκληρώνει και την εικόνα του κυρίου Δημητριάδη ως μια επιτελεστική μαφιακότητα, το είπα, που στην Ιταλία θα ήταν εντελώς εκτός τόπου και χρόνου, είναι ότι θυμίζει περισσότερο την έκφραση καρτέλ στο Μεξικό ή σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής. Καλά για το Θανάση Λάλα που ακούει διάφορα διανόητα και δεν λέει κουβέντα. Απλά χαργετίζεται ή ακόμη και σιγοντάρει. Περιορέξω ως κολοκυθόπιτα. Αλλά έχει και ένα μηντιακό κατεστημένο που απλά αναφέρεται στα όσα υπόθηκαν σε αυτή τη συνέντευξη σαν να πρόκειται για μια κανονικότητα, σαν να είναι normal, σαν να είναι λογικά, σαν να είναι αναμενόμενα. Και όχι σαν να πρόκειται για μια αδιανόητη ανοιχτή διασάλευση της δημοκρατικής τάξης.

ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία σε κάθε περίπτωση να αποτυπωθεί χωρίς περιστροφές αυτό που περιγράφεται, διαρρέεται, αποτυπώνεται ακροθυγώς και αφορά στην ασυδοσία της εξουσίας. Στην ασυδοσία και την επίδειξη δύναμης της εξουσίας.

Μια ασυδοσία που δεν διστάζει με απροκάλυτο τρόπο να παραδεχθεί και τη σχέση της με τον υπόκοσμο. Το λέμε εμείς. Το λέει ο κύριος Δημητριάδης. Είναι από τις συνεντεύξεις που ενός πολιτικού ανδρός που υπερβαίνει την πολιτική επιστήμη. Πρέπει να απασχολεί την κοινωνική ανθρωπολογία και την εγκληματολογία.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
6: Dirty. Είναι 107,7.
7: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
8: A way to live together in peace and thereby transform this pending cosmic energy.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στη σύλληψη της 46χρονης γυναίκας που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα στις 5 Μαΐου του 2010, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές έπειτα από διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές. Για απόπειρα τρομοκράτησης έκανε λόγο η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη μετά τη νέα επίθεση με απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της στα Χανιά. Όπως αποκάλυψε, πρόκειται για την τέταρτη αντίστοιχη επίθεση, με το περιστατικό να έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και τους δράστες να δρούμε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά περίπου 33%, ενώ ειδικά στην Κρήτη οι αφίξεις έχουν περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δήλωσε σήμερα, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η γυναίκα 42 ετών υπήκοος Ρουμανίας που κατηγορείται ότι υπέβαλε σε πρωτοφανή βασανιστήρια γυναίκα 55 ετών στην Αγία Τριάδα Ηρακλείου. Ένας άνδρας 55 χρονών έφυγε από τη ζωή ενώ έκανε τις διακοπές του σε ξενοδοχείο της περιοχής του Πηγιανού Κάμπου στο Ρέθυμνο όταν κατέρευσε μετά το τέλος του φαγητού του. Ξεκίνησαν σήμερα οι θερινές εκτόσεις, με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκτόσεις θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και αναταράξεις στις διεθνείς αγορές μετά τις αεροπορικές επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 79 δολάρια έφτασε η τιμή στο βαρέλι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νίλ, ο οποίος έγινε πιο πολύ γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά Jurassic Park. Στην αθλητική επικαιρότητα, Γαλλία-Ισπανία και Αργεντινή-Αγγλία είναι οι ημιτελικοί του Μουντιάλ που θα διεξαχθούν αύριο και μεθαύριο αντίστοιχα, με τον τελικό να διεξάγεται την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Ιουλία Καλυμάνη Live.
5: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση. Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: www.gertikule.gr. Τώρα
8: και στο διαδίκτυο.
7: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gertikule.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gertikule.gr.
9: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
10: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Are you coming to the tree?

0: Πολίτικα 89,8.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και σήμερα είμαστε εδώ εκτακτός, γιατί λείπει ο Σιλιάρδος. Όλα μαζί, αλλά δεν άλλαξε ο Βαγγέλης Λίτινας. Έλεγα θα βρω άλλον απέναντί μου, αλλά δεν βρήκα άλλον. Βρήκα το Βαγγέλη και συνεχίζουμε. Πάμε. Είχαμε μια τραγωδία στα Χανιά. Ένας οδηγός είναι νεκρός. Οδηγός μηχανής νεκρός μετά από σύγκρουση με βαν. Στα Χανιά όμως έχουμε και την ιστορία με την Σέβη Βολουδάκη. Άγνωστοι, τραμπούκοι, κάφροι πήγαν και έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι που μένουν τα παιδιά της, έξω από το πολιτικό της γραφείο. Θάνατο στη Νέα Δημοκρατία φωνάζανε και τα λοιπά, γράφανε και τα λοιπά. Όπως το γράψανε θα το σβήσουνε, οι ίδιοι πιστεύω. Γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι πολύ κοντά στο να βρεθούν οι δράστες αυτής της επίθεσης στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη. Να πούμε ότι είναι η τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, και η Σέβη Βολουδάκη βγήκε στα social media και τους απάντησε. Δεν σας φοβάμαι. Είναι αυτό που πήγε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Είναι αμετανόητη. Δηλαδή κάποιοι νομίζουν ότι κάνουν επαναστατική γυμναστική, δεν ξέρω τι κάνουν. Και πάνε και κάνουν αυτές. Αφού θα τους βρούνε. Αφού υπάρχουν οι κάμερες παντού. Εδώ μιλάμε για την υπόθεση της Βάγιας Νέστορα. Πήγανε τα δύο άτομα, η τύπης αυτή που λέει ότι δεν έχει κάνει τίποτα και καλά, και ο άλλος, και κοιτάζανε μέσα από το τζάμι μία κάμερα. Δηλαδή. Τι άλλο, αυτό θα σας το εξηγήσω μετά, δηλαδή πώς έγινε, θα πάθετε πλάκα. Φανταστείτε ότι κατά καλό καιρό κάνανε βόλτα στο σπίτι, γύρω από το σπίτι της Βάγιας Νέστορα, με μια ομπρέλα. Γιατί, για να αποφύγουν τις κάμερες. Σε ποια ταινία το έχουν δει άραγε αυτό. Παραδόθηκε, ήθελε να παραδοθεί. Και καλά, έτσι, το λέμε τώρα. Ήθελε να παραδοθεί η γυναίκα η οποία αναζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψης και μένει στην Αγγλία και φέρεται να είναι μία από τις τρεις που είχαν κάνει την επίθεση στη Μαρφίν και τώρα τσακ, τους πιάσανε. Μέσω της δικηγόρου της είχε δηλώσει ότι θέλει να συνεργαστεί με τις αρχές, ότι είναι αθώα και ότι θέλει να έρθει αυτή μόνη της εδώ. Γιατί το λέει αυτό? Για πέρασουν οι μέρες. Καμιά Ουρουγουάη θα πήγαινε, ξέρεις. Καμιά Ουαλία. Ή στα Highlands εκεί της Σκωτίας που είναι βουνά. Ξέρεις, πήγαινε εκεί, όπως σου λέει, η αθάνατη αυτή, όπως λέγανε. Εκεί θα πήγαινε. Έτσι λένε κάποιες κακές γλώσσες. Εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι ήθελε να έρθει να παραδοθεί. Αλλά για να μην την κουράσουν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι και πληρώνουν και εισιτήρια, με το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης πήγανε και την πιάσανε. Όπως μου στέλνει μήνυμα και μια φίλη, 4 φορές έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων της Εύη Βολουδάκη.

για μια τροπολογία καινούρια. Έτσι, πριν τις εκλογές. Μια τροπολογία που να λέει: κατάς γκαζάκι, 5 χρόνια φυλάκιση, χωρίς αναστολή, τίποτα, γεια σας, μπαμ, μέσα. Βάφει τοίχο με αναρχικά συνθήματα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε τέτοιο που προκαλούν τρόμο και φόβο, όπως αυτό που λέει θάνατο στη Νέα Δημοκρατία. Άλλα 3 χρόνια μέσα. Και καθαρίζεις και μόνο σου το τέτοιο, έτσι, το τοίχο. Λοιπόν, να σας πω ότι η αστυνομία στα Χανιά έχει ήδη από τις κάμερες ασφαλείας του κτηρίου που στεγάζεται το πολιτικό τους γραφείο 3 άτομα. Δηλαδή, τους έχουνε. Τι πήγατε και καλά τώρα, δεν είδατε τις κάμερες? Γι' αυτό λοιπόν, κάμερες παντού. Ακόμα και στο Θάμνο εδώ απέναντι να έχει κάμερα. Και δίπλα από το Θάμνο να έχει μια κάμερα που να κοιτάει την κάμερα και άλλη μια κάμερα που να κοιτάει την κάμερα για να μπορεί να κοιτάει την κάμερα και να βρίσκουμε πάντα ό,τι γίνεται. Μέσα στα δάση να μπουν κάμερες. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Στο σπίτι της Εύης Βολουδάκη και στο γραφείο της ήταν 3 οι γνωστοί ή άγνωστοι. Φορούσαν, λέει, κουκούλες, δεν φάνηκαν πολύ έντονα τα χαρακτηριστικά τους. Σε έναν φαίνονται, λέει, από ό,τι λένε κάποιες πληροφορίες. Οι δράστες έφτασαν μέχρι την είσοδο της κατοικίας του σπιτιού, δηλαδή που μένει μαζί με το παιδί, με τα παιδιά της, και έγραψαν, και δίπλα στο κουδούνι έγραψαν συνθήματα. Η υφυπουργός όμως είπε ότι η οικογένειά της βρίσκεται στα Χανιά και αποκάλυψε πως μέχρι πριν λίγες ώρες στο σπίτι βρισκόταν το ένα από τα παιδιά της. Έτσι. Βρίσκεται σε ιδιαίτερα κεντρικό σημείο κοντά στην πλατεία των δικαστηρίων. Ενώ το περιεχόμενο των συνθημάτων είναι αυτό που της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και υπήρχαν αναφορές στην επίθεση με γκαζέκια στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγκης Νέστορα. Θα μπορούσε να έχει συμβεί ότι και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, δεν κόλωσε όμως η υφυπουργός. Τάχωσε κανονικά. Σας περιμένω, τους λέει, ελάτε. Δεν υπάρχει ρόλο να μην βρεθούν. Ήδη ξέρω ότι έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και έχουν εξετάσει βιντεολειπτικό υλικό από πολλές περιοχές, όχι μόνο εκεί μπροστά. Οπότε το βλέπω να σκάει. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο. Αυτή τη στιγμή η κυρία Βολουδάκη είναι σε σύσκεψη. Μίλησα με τους εργάτες της. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα προκύψει θάνατος για ένα από τα παιδιά μου ή αν θα τρομάζαν τα παιδιά μου. Αυτό είπε η κυρία Βολουδάκη. Λοιπόν, πάμε.

Ξεκινήσαμε και εδώ στο Ηράκλειο να έχουμε και θεματάκια εκεί στο Δήμο Αστερουσίων. Αρχανών, καλά είναι, με σαρά εκεί δίπλα. Λοιπόν, συνελήφθη ένας νέαρος, ο οποίος περιφερόταν με ένα όπλο. Το κράδανε κιόλας, έκανε το μάκι εκεί. Λοιπόν, κατασχέθηκε ένα πιστόλι και με γεμιστήρα και φυσίγκια. Συνελήφθησε και αυτοί που τον έκρυβαν όμως. Γιατί τον αναζητούσε η αστυνομία μετά από καταγγελία που έγινε από κατοίκους εκεί, γιατί οι κάτοικοι είχαν φοβηθεί, ρε παιδί μου, τρομοκρατήθηκαν. Όταν ήταν ένα τύπο με ένα όπλο να περιφέρει τους δρόμους, λέει τι έγινε. Για να αρχίσει και πυροβολάει, τι γίνεται. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Να δούμε, θα πάει στον εισαγγελέα και θα φεθεί ελεύθερος μετά. Τι θα γίνει. Λοιπόν, ένας φίλος του παρέλαβε το όπλο, έτσι. Το απέκυψε προκειμένου να ματαιώσει τη δίωξη του 20χρονου. Λοιπόν, το πιστόλι εντοπίστηκε, κατασχέθηκε με το γεμιστήρα και τα φυσίγκια που είχε μέσα. Η προάλληξη ενεργείται από το αστυνομικό του Μαστερουσίων, έτσι. Και αυτές οι μαγκές με τα όπλα, ρε φίλε, δε σταματάνε με τίποτα. Όλοι οι μάγκες εκεί με τα όπλα. Ωρε φίλε. Αξίζει να πούμε και ότι και ο Μάξιμος Συνεδάκης αλλά και ο Παύλος Μαρινάκης έκαναν ανακοίνωση για την επίθεση στο σπίτι της Βολουδάκη. Η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται, είπε ο υπουργός εδώ, ο βουλευτής Ηρακλείου, ο κ. Μάξιμος Συνεδάκης. Σύσσωμοι το καταδίκασαν εκτός από, ξέρεις, τους γνωστούς άγνωστους. Αυτοί δεν το καταδικάζουν, αυτοί, ξέρεις, τι να πεις.

Λοιπόν, και επειδή τώρα που να είναι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους συλληφθέντες, γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιες φωτογραφίες, η παρέα των 12 ατόμων και κάποια σακίδια ήταν αυτά που πρόδωσαν τους δράστες της Μαρφίνα, όπως κατηγορούνται μέσα από τη δικογραφία.

Λοιπόν, υπήρχε μια επιχείρηση στο Μυλοπόταμο για σύλληψη ατόμου λόγω εντάλματος σύλληψη ναρκωτικά. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στα σπίτια? 103 δεντρίλια υδροπονικής θερμοκηπιακής καλλιέργειας χασίση. Μιλάμε για τρομερή μπάζα, έτσι.

Λοιπόν, για τη Σέβη Βολουδάκη, οι αστυνομικοί στα Χανιά τρέχουν πανικόβλητοι, από ό,τι έχω καταλάβει. Υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συλλέξει από διάφορες γωνιές όλης της περιοχής εκεί. Εντάξει, να ξέρετε. Πόση ώρα θέλουμε εμείς για διαφημίσεις, 3 λεπτά. Λίγο παραπάνω θέλουν οι αστυνομικοί για να τους βρουν, να το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε τραγούδι διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με ειδήσεις και τις υπόλοιπες πληροφορίες. Ναι, γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με τη Μαρφίν λίγο παραπάνω. Έχω ένα κόλλημα εκεί με τη Μαρφίν. Και το κόλλημα το έχει και ο Υπουργός. Και ευτυχώς που το έχει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Γιατί δεν του αφήνει ισχύα. Και να πούμε ότι όλη αυτή η ιστορία. Μόνο αυτό θα πούμε για να το κλείσουμε, για να πάμε σε διαφημίσεις κατευθείαν ειδήσεις. Η τεχνογνωσία που έχουν πλέον οι επιστήμονες της ΔΕΕ, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και του ελληνικού FBI, ξεπερνάνε κάποια όρια. Πια. Η τεχνολογία βοηθάει. Όπως βοηθάει τους κακοποιούς, βοηθάει και την αστυνομία. Και ειδικά όταν η αστυνομία έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή, πάμε ως χάρη, θα σου πω ένα στοιχείο μόνο και μόνο για να καταλάβεις τι έχει γίνει τώρα εδώ. Επειδή κάποιοι θα το παίξουν, ξέρεις, είναι προεκλογικό και τέτοια, ήδη έχει αρχίσει και το λένε αυτό, ότι είναι προεκλογικό κολπάκι, θα τους πούμε το εξής. Ότι η αστυνομία έχει βρει μια φωτογραφία από τότε, το 2010, όπου είναι ένα τσαντάκι και μια μπλούζα, ας το πούμε έτσι, μην πούμε τι είναι, όπου έχει πάνω ένα καλέσθητο έτσι ωραίο δημιούργημα, το οποίο έγινε από ζωγραφική, από ράψιμο, κάπως έτσι. Και είναι εκεί, σε μια τσάντα και σε μια μπλούζα, ρε παιδί μου. Αυτή η τσάντα και η μπλούζα βρέθηκε. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, θέλει τέτοια να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Έτσι. Λοιπόν, τι το κρύβεις. Το είχαν σαν τρόπαιο κάποιοι. Εντάξει, ο ένας από αυτούς που έχει συλληφθεί και που ήταν στο παρεάκι αυτών των 12 που έχει εντοπίσει η αστυνομία και το ελληνικό FBI, μιλάμε για τρελό χαρτί. Δηλαδή, επιχειρηματίας, κανονικός. Αλλά τότε ήταν άλλα τα κόλπα. Ήταν η αντίσταση, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς να το πεις. Σημασία ξέρεις τι έχει, ότι και οι τρεις έχουν τον ίδιο δικηγόρο. Οπότε θα είναι εύκολη συνεννόηση με την αστυνομία. Αυτό εννοώ. Δεν εννοώ κάτι άλλο. Ότι δεν έχει καμία σχέση και αυτά. Η γυναίκα αυτή που είναι στην Αγγλία θα έρθει με πτήση κανονικά. Τι είναι κρατούμενη τώρα από τις Βρετανικές αρχές. Δεν την αφήσανε, ρε παιδί μου, να. Πώς το λένε. Να έρθει μόνη της να πληρώνει εισιτήρια τώρα και αυτά. Γιατί να πληρώνει εισιτήρια. Έχει και παιδάκια, γυναίκα, μένει στον Brighton. Έφυγε 1,5-2 χρόνια μετά τη Μαρφίν. Τυχαία. Δεν είναι τυχαία το λέμε αυτό. Η ενεργοποίηση της Ερυθρέας Αγγελίας από την Ιντερπόλ έσκασε γρήγορα στις Βρετανικές αρχές. Την εντοπίσανε, άσχετο που την είχαν εντοπίσει από πριν η ελληνική αστυνομία και έδωσε ακριβή στοιχεία και εκεί είναι τώρα. Δηλαδή, τώρα ψωνίζει, ξέρω εγώ, στο μανάβικο, ρε παιδί μου, ξέρεις. Είναι εκεί τώρα. Δεν ισχύει αυτό, ισχύει. Ήδη νομικούς ότι είμαι αθώα και επιθυμώ να επιστρέψω άμεσα στην Ελλάδα για να καταθέσω. Και θα έρθω μέσα στην επόμενη εβδομάδα, τους είχε πει σε λίγες μέρες, θα έρθω εγώ στην Αθήνα, αυτοβούλος. Ναι, αλλά οι αστυνομικοί δεν μπορούν να περιμένουν, ρε παιδί μου, πολλές μέρες. Ξέρεις, υπάρχουν και κάτι αεροπλάνα εκεί στο Brighton, εκεί στην Αγγλία, πάνε για Ουρουγουάη, πάνε Ουαλία, πάνε Αργεντινή, πάνε διάφορα μέρη του κόσμου. Να τώρα έχουμε και Αγγλία-Αργεντινή. Ξέρεις, θα αναβιώσουν τα Falklands. Τα θυμάσαι τα Falklands, τον πόλεμο. Δεν θυμάσαι ότι είχε γίνει πόλεμο μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Στα Falklands, Εκεί τα μέρη τώρα τα έχουν φτιάξει. Λέει, μπορεί να κάτσει, να κάνει διακοπές. Η αστυνομία όμως προέβλεψε ότι. Ξέρεις, οι αγγλικές αρχές θα κάνουν αυτό που πρέπει. Και το κάνανε. Την πιάσανε. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8 για μισή ώρα ακόμα εδώ. Νίκο Λιμουντέκη, όλα μαζί και Ευαγγέλη Λίτινα απέναντί μου. Έχει φρικάρει με αυτά που θα του πω τώρα. Να έχει το πρόβλημα με τα κούι πρώτο, να γυρίζει το κεφάλι του ανάποδα, τα μάτια του ανάποδα, να παίρνει ανάσες, να πηγαίνει να πίνει νερό, να συνέλθει και να επιστρέφει για να ανοίγει τον ήχο. Ξεκινάμε λοιπόν με Μαρφίν. 46χρονη η κατηγορούμενη, η οποία θα οδηγηθεί στις ελληνικές αρχές σήμερα, αύριο, μεθαύριο, το πολύ, για να βρεθεί ενώπιον της εισαγγελίας και ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί, να πει τη δικιά της εκδοχή.

Και να πούμε και για την Κριτικιά που πιάστηκε εδώ στην Κρήτη. Κριτικιά τη λέμε. Η οποία οδηγήθηκε στον Αγγελέξο Ανακριτή μαζί με τους άλλους δύο στη Θεσσαλονίκη για τη βομβιστική τρομοκρατική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Πάμε στα δικά μας. Εδώ, άντε. Λοιπόν, προφυλακιστέ 42χρονοι. Η Hannibal Lecter που έλεγα εγώ εδώ και γελάγαμε όλοι στο. Αλλά δεν είχε γέλια. Προφυλακιστέ λοιπόν, η 42χρονη αυτή που βασάνιζε με το ρόπαλο, χτύπαγε με το ρόπαλο την 55χρονη και δοκίμαζε το αίμα της με το στόμα της, που της έκοβε τα μαλλιά με μπαλτά από κοπής κρεάτων. Αυτή λοιπόν η 42χρονη υπήκοο Ρουμανίας κρίθηκε προφυλακιστέα και για τον βασανισμό και για τον εγκλισμό της 55χρονης εδώ στην Αιγαία Τριάδα του Ηρακλείου. Αλλά κρίνεται και η εισαγγελέα αποφάσισε την προφυλάκησή της και πλέον πάει για τη φυλακή. Το έπαιξε λίγο τρελίτσα κάποιες μέρες. Μάθα ότι εκεί στο αστυνομικό τμήμα, στο αστυνομικό μεγάλο, που λέγε τρέλα, ούλιαζε, φώναζε, έσπαγε, ό,τι έβρισκε μπροστά της, ό,τι είχε δηλαδή. Χτυπιόταν κανονικά. Έτσι. Αλλά οι αστυνομικοί δεν ήμασταν από αυτά. Είχαμε παίξει εδώ από το πολιτικά.gr τα βίντεο. Τα απίστευτα βίντεο όπου της έκοβε τα μαλλιά με τον παλιτά. Τι να πεις. Πού έχουμε φτάσει. Δηλαδή λέμε κάτι τέτοιες ειδήσεις και έχουν αρχίσει να μας φαίνονται φυσικές. Ποτέ δεν θα γίνουν. Αλλά λέμε τώρα. Το σημαντικό όμως εδώ στην ιστορία αυτή είναι ότι η 55χρονη έδωσε κατάθεση. Γιατί όλοι περιμένουμε να δούμε τι σε κάποια φάση μιλάει με αυτή. Αφού έχει φάει το ξύλο με το ρόπαλο, της μιλάει, κάτι της λέει, είναι ακατάλληλα, δεν μπορώ να τα διακρίνεις από το βίντεο. Υπήρχαν όμως και κάποια άλλα πράξεις μέσα σε κάποια βίντεο που έχει η αστυνομία και συνιστούν προσβολή της γενετής αξιοπρέπειάς της. Λοιπόν, της είχε κλείσει το σπίτι, λέει, με καλώδιο, την είχε κλειδώσει μέσα, λέει, με καλώδιο. Φιλοξενήθηκε, λέει, για περίπου 30 μέρες στην κατοικία της. Περιέγραψε στους αστυνομικούς ξύλο, εξύβριση, εκφοβισμό. Ότι την είχε εχμάλωτη, είπε, όλο αυτόν τον καιρό. Αλλά τελικά κατάφερε και λύθηκε και έφυγε από το σπίτι όταν η 42χρονη βασανίστρια της αποκοιμήθηκε. Ναι, μετά από το σεξουαλ της έριξε, κουράστηκε, κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, υποδιεύθυνση δίωξη εξυγχρόνησης εγκλημάτων Ηρακλείου έχει κάνει όλη αυτή την ιστορία. Από ένα κινητό. Από μια κλοπή ενός κινητού ξεκίνησε όλο. Και ευτυχώς οι αστυνομικοί δεν το πέρασαν στον Λούκο, δεν το άφησαν έτσι. Είδαν ότι κάτι παίζει εκεί πέρα. Το κατάλαβαν, δηλαδή έβλεπαν το μάτι της τρελής, έτσι. Έβλεπαν τρελά σκηνικά. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι έπρεπε να ασχοληθούν. Και ασχολήθηκαν και φτάσαν σε αυτό το. Πώς να το πεις. Απίστευτο, σοκαριστικό θέαμα το οποίο το βρήκαν μέσα στα κινητά της 42χρονης.

Λοιπόν, πριν φτάσουμε έτσι στο τέλος, να πούμε κάτι. Μου έστειλε ένας φίλος μήνυμα και μου λέει: Νίκο, πες μου κάτι. Ποιοι είναι αυτοί που πάνε μέσα στο μεσημέρι να κάνουν εκδρομή στα φαράγγια ή σε βουνά, ενώ έχει ντάλα τον ήλιο 45 βαθμούς? Γιατί έξω λέμε 36-37, αλλά είναι, το ξεπερνάει λίγο, έτσι, είναι λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, αυτό γιατί γίνεται? Γιατί πάνε ανοργάνωτα κάποιοι τουρίστες σε περιοχές τέτοιες και υποτιμούν τον κίνδυνο. Λοιπόν, και μετά τρέχα πυροσβεστική εσύ, τρέχα η ΜΑΚ, τρέχα αστυνομία να τους βρούμε εκεί στα βουνά ή όπου έχουν πέσει, όπου έχουν. Λοιπόν, επειδή έχει ένα μεγάλο κύμα ζέστης, καλό θα είναι να το σκεφτούν όλοι αυτοί. Και όταν τους βλέπουν να πηγαίνουν εκεί, να αρχίζουν να απαγορεύεται ένα αυτό, ένα κάτι, να μην το έχουμε. Μιλάμε. Το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής δέχεται μηνύματα και κλήσεις για αυτό το πράγμα. Μιλάμε, έχουμε που έχουμε, θα έχουμε τις φωτιές. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε. Να έχουμε και αυτό. Δηλαδή, εντάξει. Δεν καταλαβαίνουν ότι δεν γίνεται. Όταν βρέχει και έχει κατακλυσμό να πηγαίνεις βόλτα, και όταν έχει ντάλα ήλιο, δεν πας εκεί στα βουνά ψηλά και στα φαράγγια. Τι να πεις. Λοιπόν, απλά ήθελα να το επισημάνω γιατί μου το είπε ένας φίλος τώρα και μου λέει: Νίκο, πες το, πυροσβέστησε.

Λοιπόν, να ξέρετε ότι αυτή η ιστορία με τη Σέβη Βολουδάκη δεν θα τελειώσει εύκολα. Από ό,τι μαθαίνω, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στην αστυνομία των Χανίων. Ασχολούνται με διάφορες υποθέσεις τώρα που έχουν σκάσει εκεί στην τέτοια, αλλά το πιο βασικό είναι αυτό, ότι πρέπει να βρεθούν. Και θα βρεθούν. Δεν υπάρχει ότι θα βρεθούν. Μπλέξανε εκεί στα Χανιά. Να το ξέρεις αυτό. Έχουν μπλέξει. Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνω, τρία άτομα είναι μπροστά από το σπίτι, μπροστά από, από το πολιτικό γραφείο της Σέβης Βολουδάκη, και στο σπίτι πρέπει να είναι τα ίδια άτομα. Θάνατος, Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας. Ήταν το ένα από τα συνθήματα που γράψανε στον τοίχο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει έτσι. Μαθαίνω ότι όλοι είναι έξαλλοι και πολύ στεναχωρημένοι με αυτή την εξέλιξη, γιατί όταν βλέπεις ότι έχουμε ένα νεκρό, μια γυναίκα δολοφονημένη, έτσι, από γκαζάκια, και ξαφνικά πας εσύ ρε μάγκα και πετάς εκεί και κάνεις μαγκιά αυτή και νομίζω ότι δεν θα σε βρούνε, είσαι λάθος. Είσαι λάθος, είσαι πολύ λάθος. Θες να διαμαρτυρηθείς, πήγαινε έξω οργανωμένα και πες, γεια σας, είπαμε θέλουμε να κάνουμε ένα ψήφισμα, δώσε ένα χαρτί. Τρομοκρατείς με γκαζάκια, με απειλές για γκαζάκια. Αυτή είναι απειλή για γκαζάκια. Καταρχήν ξεφεύγεις από το πλημέλημα. Έτσι. Πάει το πλημέλημα. Δηλαδή το χάσες. Πάνω στην τρέλα σου να το παίξει παραστάτης, χάνεις το πλημέλημα. Γιατί υπήρχε σχέδιο από κάποιους να φτάνουν στα όρια πλημελήματος, ώστε να μην πάνε μετά παρακάτω. Τώρα εδώ πέρα έχει ξεπεραστεί νομίζω, γιατί είναι απειλές κατά ζωής, είναι πολλά. Δεν είμαι δικηγόρος, θα πρέπει να βγάλουμε δικηγόρο να μας τα πει τώρα αυτά, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα, γιατί η ώρα είναι μία παρατέταρτο. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι υπάρχουν αμετανόητοι. Αυτό. Λοιπόν, θελέστε και παθέστε όμως, γιατί εκεί στα Χανιά υπάρχει ένα κολπάκι ωραίο, ξέρεις. Υπάρχει μια κάμερα που δείχνει κάτι. Αυτή η κάμερα δείχνει μια φιγούρα, δείχνει κάτι, δείχνει ένα χαρακτηριστικό, ένα. Στην επόμενη κάμερα πιο κάτω ή στην παρά επόμενη μπορεί να βρεις άλλο ένα στοιχείο που να είναι μαζί με αυτό το στοιχείο το πρώτο που έχεις. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε στοιχεία και τον έπιασες. Και με ένα στοιχείο τον πιάνεις. Έτσι. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να τραγούδι και πιστεύουμε για να κλείσουμε.

Μου λέει και ένα φίλο, τι είπα σε τραγούδι, μου λέει πε τα πολιτικά, λέει εδώ θα γίνει χαμό τώρα σήμερα. Από ό,τι έμαθα, ναι, παραιτήθηκε ο Σίμων και Δίκογλου. Ο Σιμεών. Όχι Σίμων. Λοιπόν, και μάλιστα λέει ανακοίνωση τη αποχώρησή του επικαλούμενο λόγου συνέπεια και προσωπική αξιοπρέπεια. Φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, όπου τον έφτισε ο Τσίπρας, και πάει στον Τσίπρα που δεν θα τον ξαναφτύσει. Του το υποσχέθηκε. Έτσι λέει οι πληροφορίες. Δεν θα σας φτύσω τώρα. Θα σας πάρω μαζί μου όσους πάρω, αλλά θα παραιτηθείτε από το βουλευτικό αξίωμα. Αυτό με το βουλευτικό αξίωμα έχει θέμα. Δηλαδή, σκέψη τώρα ξαφνικά να αναλάβει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης και να πει σε όλους τους ανεξάρτητους, σε όλους αυτούς που είχαν φύγει τη Νέα Αριστερά, έλατε πίσω. Έλατε πίσω. Δεν θα σας πάρει ο Τσίπρας. Και να σας πάρει, πού θα σας βάλει, βουλευτές. Αυτός κάνει rebranding. Δεν θα σας πάρει. Και μαζεύει βουλευτές και είναι περισσότερο από το Πασό. Κύλεται αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση ο Παύλος Πολάκης. Έλε, γλέντια. Καταρχήν, ράντσο ο Άδωνης Γεωργιάδης μας στη Βουλή. Θα μείνει, δεν θα φεύγει καθόλου. Εκεί θα είναι, όλη μέρα.

0: Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι ο Σιμεών και Δικογλού είναι, έχει μια στάση εντυμότητας η οποία τον τιμά. Γιατί λέει, δεν θα μπορούσα να είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που γίνονται οι διεργασίες για την αλλαγή Προέδρου Καταστατικού και ξέρω ότι άλλο θα κάνουν και αλλαγές. Και εγώ να έχω ήδη μέσα μου φύγει για άλλο κόμμα. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι αυτό που είπε και ο Μπολάκης. Ότι δεν μπορούν εδώ πέρα να έρχονται να ψηφίζουν αυτοί που έχουν αποφασίσει να φύγουν. Σωστό ο Μπολάκης αυτό. Να τα λέμε τα καλά. Τις επόμενες μέρες, λέει, θα καταθέσει την επιστολή παρέτησής του στον πρόεδρο της Βουλής, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μου γράφει ένας φίλος εδώ σε μήνυμα, το έχει πάρει από site, και μου λέει από κάτω, να μην πάρει και την άδεια. Ξέρεις ποια άδεια? Τα χρήματα της άδειας εννοεί. Ε, καλοκαιρινή άδεια. Είναι κάποιες μέρες για να συμπληρωθούν, φαίνεται, και γι' αυτό το κάνω. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Δεν μπορώ να το πω. Αλλά το πιο τρελό από όλα ποιο είναι, ότι στην ανάρτηση που έκανε στα social media, παιδί μου, για να ανακοινώσει την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ, έβαλε φωτογραφία του με τον τζιπ. Λοιπόν, τώρα θα σφαχτούν εκεί πέρα. Παπάς, Πολάκης, Δούρου. Η Δούρου την έχει δει, θέλει να γίνει αρχηγός, να ξέρεις. Η Δούρου. Η Ρένα Δούρου. Θέλει να γίνει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου. Θέλει να γίνει αρχηγός. Τι.
1: Μου έχει μπει στο μάτι. Τι είναι αυτό?

Λοιπόν, να σας πω ότι η 26χρονη που συνελήφθη εδώ στην Κρήτη έχει μεγάλο φάκελο στην αστυνομία για διάφορα έτσι. Είχε φυλακιστεί κιόλας για κάποια έτσι. Λοιπόν, η 26χρονη είχε και ένα κινητό μαζί της. Λοιπόν, μέσα στο κινητό βρήκανε πράγματα. Βρήκανε. Τώρα τι είναι δεν μας έχουν πει ακόμα. Θα μας πούνε πιστεύω μέχρι την, μέσα την ημέρα. Αλλά ποια είναι η ιστορία. Ο ένας από τους δύο συνεργάτες της, όπως κατηγορούνται από τη δικογραφία, πέταξε από τον μπαλκόνι το κινητό του και καλέ για να σπάσει να μην βρουν μέσα τίποτα. Το κινητό έπεσε κάπου όπου ούτε ζημιά δεν έπαθε, παιδί μου. Δηλαδή, εμένα έπεσε από το χέρι μου, ξέρω, κάτω 20 πόντους και έκανε έσπασε όλο το τζάμι. Αυτός το πέταξε από τον όροφο, έσκασε κάτω και δεν έπαθε. Ήτανε για να γίνει, ρε παιδί μου, καταλάβες. Ήτανε για να γίνει. Τα κινητά δίνουν τα πάντα, να ξέρετε. Τα κινητά δίνουν πληροφορίες. Λοιπόν, το μόνο που έχει βγει το κινητό της 26χρονης που συνελήφθη εδώ στα Χανιά είναι ότι είχε βάλει στο κινητό της μία πινέζα όπου έδειχνε την τροχιά της Θεσσαλονίκης. Και οι αρχές εκτιμούν ότι ίσως ετοιμαζόταν να κάνουν και εκεί κάτι. Άδειξε. Λοιπόν, 4 ώρες τα ξημερώματα κυκλοφορούσαν. Σας το πάμε και στην αρχή, αλλά να το αναλύσω λιγάκι. 4 ώρες τα ξημερώματα, μια κάμερα από τη γειτονιά εκεί της οικίας Νέστορα εντόπισε την 26χρονη και άλλον έναν να περπατούν με ομπρέλα. 4 τα ξημερώματα. Χωρίς να βρέχει, χωρίς τίποτα. Απλά το κάνουν αυτό γιατί για να κρύψουν το πρόσωπό τους από κάμερες. Λοιπόν, υπάρχει υλικό όπου το είχαν κάνει αυτό ξανά τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή, θες να μην δώσεις στόχο. Άλλαξε ομπρέλα. Ή μην πας με την ομπρέλα την επόμενη. Πας με την ομπρέλα. Την ίδια, οπ, βρήκαμε μια ομπρέλα εδώ, ξημερώματα, τι είναι αυτή, για πάμε, τζακ, το πιάνει το πλάνο για το τρομοκρατική, το ψάχνει λίγο καλύτερα, να το και το δεύτερο πλάνο μου, ομπρέλα. Την ίδια ομπρέλα, την είχε χρησιμοποιήσει το 2022, ο επικεφαλής της ομάδας οργάνωσε αναρχική δράση, αυτό που ανήκει, δηλαδή 26χρονη. Και μάλιστα το δικαστήριο τότε του είχε βάλει ποινή φυλάκιση 16 μηνών, με αναστολή. Το στοιχείο αυτό της ομπρέλας είχε περιορίσει και τον κύκλο υπόπτων που οδήγησε τους αστυνομικούς τότε το 2022 στην εξυγχρίαση αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνω δεν ήταν μια απλή ομπρέλα, ήταν μια σημαντική ομπρέλα. Ήταν σημαντική, ήταν ένα έβριμα φοβερό. Λοιπόν, υπάρχει όμως και ένα πλάνο όπου αυτοί οι δύο πάνε σε ένα κατάστημα, να μην πούμε τι είναι, φαρμακείο. Ιατρείο, λάθος, ιατρείο. Το οποίο πάνε, βάζουν το κεφάλι τους έτσι και κοιτάγανε την κάμερα, δω πώς θα τη ξέρεις. Αλλά βάλανε το κεφάλι του. Δηλαδή, κοιτάς μέσα, τι κοιτάς. Βάλανε και τα χέρια, ξέρεις, να κάνουν έτσι, γιατί έχει τη διάθλαση το τζάμι, να το πούμε σωστά. Και κοιτάνε έτσι μέσα για να δουν τι. Και τους πιάνει η κάμερα. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις. Δεν θες. Θες, δεν θες.

Αυτό που υπάρχει πάντως στην ατομοκρατική είναι ότι έχουν στα κινητά και των τριών πλέον στοιχεία τα οποία θα τα αντλήσουν και από εκεί θα αντλήσουν και πληροφορίες και για άλλα άτομα. Γιατί έχουμε άλλες δύο επιθέσεις, έτσι, σε άλλα δύο σπίτια. Και από ό,τι φαίνεται όλο αυτό ήταν οργανωμένο έτσι ώστε να... Τι να πεις. Αυτό. Θες να πεις κάτι άλλο εσύ? Όχι. Τα είπαμε όλα σήμερα. Τώρα να φεύγουμε. Ε? Να φεύγουμε. Μα ομπρέλα ρε φίλε. Δηλαδή, σε φτύνουνε, βρέχει, ναι, να κρατήσει ομπρέλα. Αλλά να κρατήσει ομπρέλα μέσα στο κατά καλό καιρό. 4 ώρες τα ξημερώματα, δεν θα δώσει στόχο. Και όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν είχαν ρε παιδί μου ένα ευρώ να πάνε και σε αυτού του Πακιστανού που του πουλάνε τι ομπρέλε ένα ευρώ, να πάρουν ένα ευρώ, να πάρουν μια άλλη ομπρέλα. Πήραν την ίδια. Όπως και. Να δει τώρα τα κοινά στοιχεία. Αυτοί πήραν την ίδια ομπρέλα. Έτσι που είχαν το 2022 και του έδωσε. Αυτοί, οι άλλοι, έχουν την μπλούζα αυτή, το τσαντάκι που έχει πάνω ένα κέντημα, το οποίο είναι το ίδιο. Ανανέωση λέγεται, την καρνταρούμπα αυτό. Δεν την έχει, δεν πειράζει. Α, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Σήμερα, για να κλείσω, άκουγα την κυρία Δημοκλίδου, η οποία βγήκε στην ΕΡΤ. Αυτό που έχει κάνει εντύπωση στους αστυνομικούς, δεν το πιστέψεις τι είναι. Ότι οι συλληφθέντες ευνηδιάστηκαν από την άμεση ταυτοποίησή τους. Τα στεναχωρήσαν τα παιδιά. Δηλαδή, και εσύ πας και τους πιάνεις αμέσως. Ας τους μια-δυο μέρες εκεί. Οι άλλοι διακοπές είναι στα χανιά. Να μην κάνει ένα μπανάκι να, να μπει στη θάλασσα. Ας τους εκεί. Αφού την είχες λοκαρισμένη από τη Θεσσαλονίκη, ας την μια-δυο μέρες ακόμα να κάνει διακοπές. Βγήκαν εκεί τώρα και στην Κρήτη και στα χανιά την επόμενη μέρα. Χαμός. Λοιπόν. Υπάρχουν βίντεο που έδειξαν τους δολοφόνους της κυρίας Νέστορα, της Βάγκης Νέστορα. Υπήρχαν κινήσεις που τους πρόδωσαν. Ό,τι και να πούμε από εδώ και πέρα είναι λίγο. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:50, ακόμα δεν έχουμε παραπέντε, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση. Αλλά από ό,τι φαίνεται, εντός της ημέρας θα έχουμε ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία εδώ στην Κρήτη για δύο θέματα. Δύο. Τα ψάχνουν. Ετοιμάζονται. Είναι δηλαδή. Παρασκευαστική, πώς λέμε, αυτό το ετοιμάζουν, δεν το έχουν έτοιμο, πώς να σου πω. Είσαι Βολουδάκη, ελπίζω να είσαι στα Χανιά, να μην έφυγε η Αθήνα. Είναι εδώ, μα δεν μου πει συνεργάτης της. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τη βγάλουμε, δεν έχει τελειώσει ακόμα η σύσκεψη, δεν πειράζει. Καλά να είναι, να προσέχει και εκεί, ατρόμητη. Να φοβίζει το φόβο. Λοιπόν, αυτό. Καλό μεσημέρι, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, εκτάκτως όλα μαζί, 12 με 1. Φιλιά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στη σύλληψη της 46χρονης γυναίκας που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα στις 5 Μαΐου του 2010, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές έπειτα από διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές. Για απόπειρα τρομοκράτησης έκανε λόγο η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη μετά τη νέα επίθεση με απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της στα Χανιά. Όπως αποκάλυψε, πρόκειται για την τέταρτη αντίστοιχη επίθεση, με το περιστατικό να έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και τους δράστες να δρούμε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά περίπου 33%, ενώ ειδικά στην Κρήτη οι αφίξεις έχουν περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δήλωσε σήμερα μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η γυναίκα 42 ετών υπήκοος Ρουμανίας που κατηγορείται ότι υπέβαλε σε πρωτοφανή βασανιστήρια γυναίκα 55 ετών στην Αγία Τριάδα Ηρακλείου. Ένας άνδρας 55 χρονών έφυγε από τη ζωή ενώ έκανε τις διακοπές του σε ξενοδοχείο της περιοχής του Πηγιανού Κάμπου στο Ρέθυμνο όταν κατέρευσε μετά το τέλος του φαγητού του. Ξεκίνησαν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωοπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και αναταράξεις στις διεθνείς αγορές μετά τις αεροπορικές επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 79 δολάρια έφτασε η τιμή στο βαρέλι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νίλ, ο οποίος έγινε πιο πολύ γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά Jurassic Park. Στην αθλητική επικαιρότητα, Γαλλία-Ισπανία και Αργεντινή-Αγγλία είναι η ημιτελική του Μουντιάλ που θα διεξαχθούν αύριο και μεθαύριο αντίστοιχα, με τον τελικό να διεξάγεται την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
5: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
6: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
7: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
8: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
9: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
10: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούει

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Όλα να κυλήσουν ομαλά, όλα να κυλήσουν ευχάριστα, όλα να κυλήσουν ανώδυνα. Ελπίζω να σας βρίσκω λοιπόν καλά. Να ξεκουραστήκατε αρκετά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Να κάνατε τις βουτιές σας και να βρεθήκατε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ζώντας πολύ όμορφες στιγμές. Γιατί τελικά τι είναι η ζωή, είναι στιγμές. Άλλη μια λοιπόν εβδομάδα μόλις ξεκίνησε, ελπίζω να μην έχει έτσι προκλήσεις ζόρικες και δύσκολες και όπως είπα και λίγο πριν, όλα να είναι ανώδυνα και ανέφελα σε όλα τα επίπεδα. Εμείς εδώ λοιπόν στην παρέα σας, στη συντροφιά σας για το επόμενο διωράκι, όπου θα δούμε επικαιρότητα, ειδήσεις, νέα, θα σας δώσουμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες και τέλος πάντων θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 11 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 49 λεπτά. Σήμερα λέει είναι η Εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μάλιστα, είναι ένα από τα αγαπημένα μου οι πατατούλες, οι τηγανητές, να σας πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να αντισταθώ σε καμία περίπτωση. Για να δω τι γιορτάζει η Ορθόδοξη Εκκλησία, τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ γιορτάζει. Η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει τον Άγιο Ανάκλητο. Πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε να δούμε στην στήλη του Σαν σήμερα τι υπάρχει από άποψη έτσι γεγονότων. Πάμε να δούμε λοιπόν μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1908, όπου σαν σήμερα γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1930 και σαν σήμερα το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού, ο οποίος λήγει με 4-1. Ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. 1972 και σαν σήμερα ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μούμογλου επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας λήγει με σκορ 170-94. 1985 και σαν σήμερα διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που ως σκοπό έχει να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίζονται μεταξύ άλλων ο Μικ Τζάγκερ, η Τίνα Τάρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Ντίλαν και ο Πολ Μακκάρτνεϊ. Ψυχή της εκδήλωσης είναι ο τραγουδιστής των Boomtown Rats, Μπομπ Γκέλντοφ. 1989 και σαν σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάννη στο ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία μετά από ένα θυελλώδες ειδήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και τη διεθνή κοινή γνώμη. 1916 και σαν σήμερα να σας πω πως είχε γεννηθεί η Ελληνίδα ηθοποιός Δέσπο Διαμαντίδου. Σαν σήμερα όμως το 1942 γεννήθηκε και ο Αμερικανός ηθοποιός, ένας πολύ έτσι αγαπητός και ταλαντούχος ηθοποιός. Αναφέρομαι βεβαίως στον Χάρισον Φόρντ, τον οποίο απολαύσαμε μέσα από τον Πόλεμο των Άστρων αλλά και μέσα από τον ρόλο του στον Ινδιάνα Τζόουνς. 1944 και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έρνε Ρούμπικ, Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής της αρχιτεκτονικής, γνωστός για το παζλ του Κύβος του Ρούμπικ.

Αυτά από την στήλη του Σάννα σήμερα. Πάμε να δούμε τον καιρό. Γενικά έθριος λέει θα είναι, με θερμοκρασίες κοντά στους 35 βαθμούς. Θα υπάρξουν όμως και πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρη. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Γενικά έθριος λοιπόν ο καιρός για σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35, τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 34, τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και την Θράκη, στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, λοιπόν, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Στην Δυτική Μακεδονία, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες, έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 4 με 6, τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Ανατολική Θεσσαλία τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες νωρίς το πρωί και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5, πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Και περνάμε στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε σε τίτλους κάποιες από τις ειδήσεις του και στην συνέχεια της εκπομπής μας να μπούμε λίγο πιο αναλυτικά, να διαβάσουμε, να μοιραστούμε κάποια από τα άρθρα του. Politika.gr λοιπόν, το site μας, 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή σας για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Μέσω του Politika.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Νέο θανατηφόρο στους δρόμους της Κρήτης, δυστυχώς νεκρός οδηγός μηχανής. Ηράκλειο, πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μία Γερμανίδα. Για κακούργημα διώκεται ο Γερμανός που έστειλε στην ΜΕΘ 27χρονο δικυκλιστή στις Μοίρες. Κοινό μήνυμα κατά της ενδοοικογενειακής βίας από το Ηράκλειο. Συνεχίζεται στην Λάρισα σήμερα η δίκη για το δυστύχημα των Τεντμπών. Υπόθεση Μαρφίν συνελήφθη στην Βρετανία η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρισμό.

0: Χρυσοχοΐδης για Άργος. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Ηράκλειο, ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές. Το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις σε ολόκληρο τον κόλπο. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Συνεδρίαση της Ένωσης Λιμένων στο Ηράκλειο. Ο οδικός χάρτης για τα ελληνικά λιμάνια, η εθνική λιμενική πολιτική και οι προτεραιότητες της πενταετίας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store. Ένας υπέροχος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

VNY και ανακαλύψτε υπέροχα πολυτελέστατα γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Ανακαλύψτε την κορεάτικη φιλοσοφία στα προϊόντα περιποίησης και βεβαίως μαγευτείτε στην κυριολεξία από τα αραβικά αρώματα, τα οποία θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημα VNY Concept Store στη 1821 στον αριθμό 29. Και κάπου εδώ θα περάσουμε στην πρώτη μας διακοπή για σήμερα. Οπότε επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια, μην φύγει κανείς.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στη σύλληψη της 46χρονης γυναίκας που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα στις 5 Μαΐου του 2010, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές έπειτα από διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές. Για απόπειρα τρομοκράτησης έκανε λόγο η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη μετά τη νέα επίθεση με απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της στα Χανιά. Όπως αποκάλυψε, πρόκειται για την τέταρτη αντίστοιχη επίθεση με το περιστατικό να έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και τους δράστες να δρούμε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά περίπου 33%, ενώ ειδικά στην Κρήτη οι αφίξεις έχουν περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δήλωσε σήμερα μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η γυναίκα 42 ετών υπήκοος Ρουμανίας που κατηγορείται ότι υπέβαλε σε πρωτοφανή βασανιστήρια γυναίκα 55 ετών στην Αγία Τριάδα Ηρακλείου. Ένας άνδρας 55 χρονών έφυγε από τη ζωή ενώ έκανε τις διακοπές του σε ξενοδοχείο της περιοχής του Πηγιανού Κάμπου στο Ρέθυμνο όταν κατέρευσε μετά το τέλος του φαγητού του. Ξεκίνησαν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και αναταράξεις στις διεθνείς αγορές μετά τις αεροπορικές επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 79 δολάρια έφτασε η τιμή στο βαρέλι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νίλ, ο οποίος έγινε πιο πολύ γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά Jurassic Park. Στην αθλητική επικαιρότητα, Γαλλία-Ισπανία και Αργεντινή-Αγγλία είναι οι ημιτελικοί του Μουντιάλ που θα διεξαχθούν αύριο και μεθαύριο αντίστοιχα με τον τελικό να διεξάγεται την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Ιουλία Καλυμάνη Live.
7: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
6: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Με ξόδεψες, όλοι εσύ.
6: Ιουλία Καλιμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
7: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
6: Ιουλία Καλιμάνη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Ασούμε όλοι μαζί, γιατί ο ένας φορέας πρέπει να συμπληρώνει τον άλλο. Μιλώντας στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εδώ στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου, στο κίνηματο θέατρο Αστόρια, στο πλαίσιο της δράσης «Μαζί σπάμε την σιωπή». 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης τόνισε πως χρειάζεται να σπάσουμε τη σιωπή. Πριν από λίγα χρόνια, εάν μια γυναίκα πήγαινε σε ένα αστυνομικό τμήμα να παραπονεθεί, να διαμαρτυρηθεί, να καταγγείλει το σύζυγό της για βία, η απάντηση του αξιωματικού υπηρεσίας ήταν «Σας παρακαλώ, βρείτε τα». Σήμερα άλλαξαν όλα και άλλαξαν ριζικά. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις 13.000 συλλήψεις κακοποιητών και τις περίπου 23.000 καταγγελίες που έγιναν μέσα στο 2025. Σημείωσε πως περίπου 600 κακοποιητές έχουν προφυλακιστεί και εξήρεται το έργο των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που συμβάλλουν στο να περιοριστούν οι κακοποιητές, έργο που ενδεχομένως έχει γίνει ευκολότερο μετά την ηλεκτρονική επιτήρηση, μέτρο που πλέον έχει εφαρμοστεί. Πρόσθεσε πως φέτος έχουν μειωθεί οι καταγγελίες κατά περίπου 15%, γεγονός που ωστόσο δεν προκαλεί εφησυχασμό. Εξήρε επίσης τον ρόλο των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, όπως και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, που μάλιστα συμμετέχουν στις κεντρικές επιτροπές της Ελλάς και του Υπουργείου, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των πολιτικών. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, να σας καλέσουμε όλους και όλες. Όλοι εσείς που είστε πολίτες υπεύθυνοι με μεγάλες πρωτοβουλίες στον επιχειρηματικό, στον κοινωνικό χώρο, στην προσπάθεια για να κάνουμε μια κοινωνία καλύτερη και ασφαλέστερη και ταυτόχρονα την Κρήτη μας ακόμα πιο φωτεινή, είπε. Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, η συντονίστρια της εκδήλωσης εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, αστυνόμος Β' Κωνσταντία Δημογλίδου, επισήμανε την ανάγκη της συνεργασίας και των συνεργασιών όλων των συναρμόδιων φορέων. Η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας μας αφορά όλους. Η ενδοοικογενειακή βία δεν αντιμετωπίζεται από έναν μόνο θεσμό. Απαιτεί συνεργασία, συνέργειες και κοινή δέσμευση όλων όσοι υπηρετούν τον πολίτη. Και όσο περισσότεροι ενώνουμε τη φωνή μας απέναντί της, τόσο πιο δυνατό γίνεται το μήνυμα ότι η σιωπή δεν είναι πλέον επιλογή. Σήμερα, μέσα από την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας και όλων των φορέων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στον πολίτη, επιδιώκουμε αυτό ακριβώς, το μήνυμα της πρόληψης, της προστασίας και της αλληλεγγύης να φτάσει σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι, σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη να γνωρίζει ότι δεν είναι μόνος, είπε. Και έδωσε το λόγο στον οικοδεσπότη της νέας αυτής εκδήλωσης του Υπουργείου, Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό. Στην συνέχεια λοιπόν μίλησε ο κύριος Καλοκαιρινός, ο Περιφερειάρχης Κρήτης ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος ο Δεύτερος, έτσι, διάφοροι ψυχολόγοι, και να σας πω πως η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα θεατρικό δρόμενο που παρουσίασαν οι ηθοποιοί Θοδωρής Αθερίδης και Φιώνα Γεωργιάδη, φωτίζοντας ουσιαστικά τα είδη της ενδοοικογενειακής βίας μέσα από σκηνές βίας που εκτυλίσσονται πίσω από κλειστές πόρτες. Ανέδειξαν έτσι το γεγονός πως πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο βρίσκεται ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, ένα παιδί, ένας ηλικιωμένος που χρειάζεται προστασία.

Συνεχίζεται στην Λάρισα σήμερα η δίκη για το δυστύχημα των τεμπών. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Στην τελευταία συνεδρίαση την προηγούμενη Τετάρτη ολοκλήρωσαν τους αυτοτελείς ισχυρισμούς της ισχυρισμούς τους, συγγνώμη, δια των συνηγόρων τους, έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο σταθμάρχης της βραδινής βάρδιας την 28 Φεβρουαρίου του 2023 και

Ο τότε προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος. Υπενθυμίζεται ότι στην υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 36 άτομα, πρώην και νυν στελέχη οργανισμών, από όλο το φάσμα λειτουργίας του ελληνικού σιδηροδρόμου κατά την εφταετία 2016-2023. Για τις ενέργειες που έγιναν στον σιδηροδρομικό σταθμό Λάρισας πριν τη σύγκρουση των τρένων κατηγορούνται 3 σταθμάρχες και ο προϊστάμενος επιθεώρησης. 11 στελέχη από τον ΟΣΕ, υπάλληλοι, πρώην πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και προϊστάμενοι τμήματων κατηγορούνται για μια σειρά πράξεων και παραλήψεων που αφορούν κατά περίπτωση την μετάταξη του σταθμάρχη, την αμή επιδιόρθωση βλαβών στο επίδικο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα Νέη Πόρη, στον μη ορισμό δεύτερου εμπειρότερου σταθμάρχη για τη νυχτερινή βάρδια και στην μη επιβολή εγκυκλίου βραδιπορίας. Από την Εργοσέ κατηγορούνται 16 στελέχη, μηχανικοί, πρώην πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι σχετικά με την υλοποίηση της Σύμβασης 717 που αφορά την εγκατάσταση των απαραίτητων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο. 2 στελέχη της Hellenic Train, ο τότε διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής, κατηγορούνται για παραλήψεις σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος ραδιοεπικοινωνίας GSMR στις άμαξο στοιχείες. 2 μη πολιτικά στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών και η πρώην πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κατηγορούνται για ζητήματα που αφορούν την εποπτεία και την ασφαλή λειτουργία του σιδηρόδρομου. Με εξαίρεση τα 2 στελέχη της Hellenic Train και μία υπάλληλο του ΟΣΕ, οι 33 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κακουργηματική περίπτωση της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

Ηράκλειο, 20χρονος πυροβολούσε στον αέρα. Συγγνώμη, συνελήφθησαν αυτοί που τον έκρυβαν. Κατασχέθηκαν πιστόλοι με γεμιστήρα και φυσίγκια. Συνελήφθησαν λοιπόν εχθές σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αρχανών Αστερουσίων και του τμήματος αστυνομικών επιχειρήσεων Μεσαράς. Δύο άνδρες κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και υπόθαλψη εγκληματία. Ειδικότερα εχθές απογευματινές ώρες σε περιοχή του εν λόγω Δήμου, 20χρονος φέροντας πυροβόλο όπλο περιφερόταν πέριξ καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκαλώντας τρόμο και ανησυχία στους παρευρισκόμενους θαμώνες και ιδιοκτήτες του καταστήματος. Άμεσα από αστυνομικούς των ανωτέρω υπηρεσιών εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ όπως προέκυψε από την αστυνομική προανάκριση, έτερος ημεδαπός 25χρονος παρέλαβε το όπλο και το απέκρυψε προκειμένου να ματαιώσει την αδίωξη του 20χρονου. Το εν λόγω όπλο πιστόλι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε με γεμιστήρα και δύο φυσίγκια. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η προανάκριση ενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Αστερουσίων. Και πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, όπου εκεί 55χρονος κατέρευσε σε ξενοδοχείο. Ο άνδρας διέμενε σε ξενοδοχείο του Ρεθύμνου όταν έχασε την ζωή του αφού σηκώθηκε από το τραπέζι. Ήταν 55 λοιπόν ετών, ενώ έκανε τις διακοπές του σε ξενοδοχείο της περιοχής του πηγαινού κάμπου του Ρεθύμνου, όταν κατέρευσε, όπως σας είπα, μετά το τέλος του φαγητού του. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 55χρονος κατέρευσε μπροστά στους παρευρισκόμενους του ξενοδοχείου. Με διασώστες του ΕΚΑΒ να φτάνουν στο σημείο, ωστόσο ήταν ήδη αργά καθώς είχε καταλήξει. Ο 55χρονος άνδρας δεν φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ φως τα αίτια του θανάτου του θα δείξει η νεκροψία νεκροτομή.

0: Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Και αφού ολοκληρώσαμε αισίως και αυτό εδώ το ημίωρο, περνάμε σε μία ακόμη διακοπή.
1: Politica 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Λοιπόν, πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, ακούστε κάτι πολύ πολύ ενδιαφέροντο που έχει να κάνει με την Win Masters που και σήμερα είναι μαζί μας. Η Win Masters λοιπόν δίνει κάθε μέρα δώρα, θέλετε για σπορ, θέλετε για καζίνο, πάντα κάτι έχει για εσάς. Δεν είναι τυχαίο που στα περισσότερα διαφημιστικά της κλείνει με το σύνθημα Win Masters όλο το παιχνίδι στα χέρια σου. Γιατί? Γιατί και τις πιο ασυναγώνιστες προσφορές έχει και πλήρες σπορ, καζίνο και live καζίνο και πρόγραμμα πιστότητας για τους πελάτες της έχει. Είπαμε, η Win Masters είναι μια στοιχηματική πλατφόρμα που δίνει κάθε μέρα δώρα. Οπότε εκμεταλλευτείτε το.

Και περνάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις, έτσι λίγο πιο, να το πω, πρακτικά θεματάκια θα μας απασχολήσουν σε αυτό εδώ το μέρος εκπομπής, έτσι. Θα σας δώσουμε διάφορες πληροφορίες για πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα που θα θέλατε να μάθετε. Ένας χρόνος λοιπόν δημόσια ονάσια σχολεία επεκτείνονται από 12 σε 20 μονάδες τον Σεπτέμβριο. Μετά λοιπόν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, από ό,τι φαίνεται το δίκτυο μεγαλώνει με νέα σχολεία σε Γάλεο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο, ενώ οι αιτήσεις εισαγωγής αυξήθηκαν σημαντικά. Η χρονιά που πέρασε σηματοδότησε την πρώτη χρονιά λειτουργίας των δημόσιων ονάσιων σχολείων, ένα δίκτυο δημόσιων σχολείων που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και με την στήριξη βεβαίως του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Κατά το σχολικό έτος 2025-2026 το δίκτυο απαριθμούσε 12 σχολικές μονάδες, 6 γυμνάσια και 6 γενικά λύκεια, στον Κολωνό, τη Σαχαρνέ, στο Περιστέρι, την Κοζάνη, την Ξάνθη και την Θεσσαλονίκη. Από τον ερχόμενο όμως Σεπτέμβριο το δίκτυο θα αποτελείται από 20 σχολικές μονάδες με νέα σχολεία σε Γάλεο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Στην πλήρη ανάπτυξή του, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των δύο μερών, το δίκτυο θα μπορέσει να εξυπηρετήσει περίπου 6.000 μαθητές ετησίως και περισσότερους από 22.000 μαθητές έως το 2037. Στον πυρήνα της προσπάθειας των ονάσιων σχολείων βρίσκεται η δημιουργία ενός σύγχρονου σχολικού περιβάλλοντος με περισσότερες ευκαιρίες για παιδιά σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Έτσι, στα σχολεία του δικτύου των ονάσιων πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις ανακαίνησης και παροχής εξοπλισμού, ενώ παράλληλα συνδέθηκαν με την τοπική κοινότητα μέσα από σχολές γονέων, ενημερωτικές δράσεις για ζητήματα εφηβείας, συναισθηματικής ανάπτυξης και ψυχικής υγείας, καθώς και συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς. Επιπλέον επιτρέπεται σε μαθητές από άλλα σχολεία της περιοχής να συμμετέχουν στους ομίλους και τα σύνολα κατόπιν αίτησης και έγκρισής τους από τον διευθυντή ή την διευθύντρια του ονάσιου σχολείου. Ιδιαίτερη πτυχή της λειτουργίας τους αποτέλεσε και η ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστήμια και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μαθητικά συνέδρια στο εξωτερικό και διεθνείς εκπαιδευτικές δράσεις. Υπενθυμίζεται ότι το κατελάχιστο ποσοστό επιλογής μαθητών από την δημοτική ενότητα στην οποία υπάγεται το κάθε ονάσιο σχολείο κυμαίνεται από 40 έως 60%. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διοικούσας Επιτροπής των ονάσιων σχολείων, σε κάποια από τα 12 πρώτα δημόσια ονάσια, το ποσοστό εντοπιότητας έφτασε ή και ξεπέρασε το 80%, καθώς οι μαθητές με εντοπιότητα πέτυχαν υψηλές επιδόσεις. Ακόμη αξίζει να αναφερθεί ότι οι μαθητές που ήδη φοιτούσαν στα δημόσια ονάσια σχολεία πριν από το χαρακτηρισμό τους, παραμένουν εννοείται στο σχολείο τους μέχρι την αποφύτισή τους και παράλληλα υπάρχει και πρόβλεψη για την αδιευκόλυνση εισαγωγής των νεότερων αδελφών τους για τα 2 πρώτα έτη λειτουργίας. Οι εξετάσεις εισαγωγής αφορούν μόνο σε νέους μαθητές στην πρώτη γυμνασίου και πρώτη λυκείου, ενώ προβλέπονται και συμπληρωματικές εξετάσεις για την πλήρωση τυχόν κενών θέσεων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για την πρώτη χρονιά λειτουργίας των ονάσιων σχολείων, έκαναν αίτηση 3.276 μαθητές και εισήχθησαν 1.166, ενώ για τη δεύτερη χρονιά έκαναν αίτηση 3.946 και εισήχθησαν 1.786. Για μια σημαντική εκπαιδευτική πρωτοβουλία που αποδεικνύει έμπρακτα την αξία της, έκανε λόγο η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο ΑΠΕΜΠΕ για τον ένα χρόνο λειτουργίας των δημόσιων ονάσιων σχολείων.

αλλάζουμε θέμα, περνάμε να μιλήσουμε για τις φορολογικές δηλώσεις, να δούμε πότε πιστώνεται η επιστροφή φόρου, έτσι, και τα βήματα που θα πρέπει να κάνετε προκειμένου να την ελέγξετε. Χιλιάδες φορολογούμενοι που υπέβαλαν λοιπόν τη φορολογική τους δήλωση για το 2026 ενδέχεται να δικαιούνται επιστροφή φόρου, η οποία πιστώνεται μετά την ολοκλήρωση της εκαθάρισης της δήλωσης. Η πορεία της διαδικασίας μπορεί να παρακολουθείτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MyAdde, όπου εμφανίζεται τόσο το ποσό της επιστροφής όσο και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται. Η ενημέρωση για την επιστροφή φόρου πραγματοποιείται μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να εισέλθει στο MyAdde και να επιλέξει την ενότητα «Ο λογαριασμός μου», «Οφειλές», «Πληρωμές» και «Επιστροφές». Στην συνέχεια μεταφέρεται στη σελίδα σύνδεσης, όπου πραγματοποιεί είσοδο χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Αφού ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση, επιλέγει την καρτέλα «Επιστροφές», στην οποία εμφανίζονται όλες οι επιστροφές φόρου που τον αφορούν, το ποσό που έχει εγκριθεί, καθώς και η κατάσταση επεξεργασίας κάθε επιστροφής. Εφόσον η επιστροφή έχει εγκριθεί, η σχετική πληροφορία είναι άμεσα διαθέσιμη στην οθόνη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν δεν απαιτούνται πρόσθετοι έλεγχοι ή δεν υπάρχουν εκκρεμότητες, η διαδικασία ολοκληρώνεται σχετικά γρήγορα. Ωστόσο, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η καταβολή της επιστροφής μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα σε διάστημα έως 90 ημερών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Εάν ο φορολογούμενος έχει ληξει πρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, όπως οφειλές από έμφυα ή άλλους φόρους, το ποσό της επιστροφής συμψηφίζεται αυτόματα. Σε περίπτωση που απομένει πιστωτικό υπόλοιπο μετά τον συμψηφισμό, το ποσό καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Για να ολοκληρωθεί η καταβολή της επιστροφής φόρου, είναι απαραίτητο ο φορολογούμενος να έχει δηλώσει στην ΑΔΕ έναν ενεργό τραπεζικό λογαριασμό IBAN. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του MyAdde και περιλαμβάνει τα εξής βήματα. Είσοδο στην ψηφιακή πύλη MyAdde, επιλογή της διαδρομής Μητρώ και επικοινωνία, δήλωση λογαριασμού IBAN, καταχώρηση του πλήρους αριθμού IBAN, ο οποίος αποτελείται από 27 χαρακτήρες και ξεκινά με το πρόθεμα GR, και επιβεβαίωση της καταχώρησης ή της αλλαγής, ώστε ο λογαριασμός να χρησιμοποιηθεί για την πίστοση της επιστροφής φόρου.

ξεκινούν και θερινές εκτόσεις. Ναι, θερινές εκτόσεις 2026, πρεμιέρα λοιπόν σήμερα. Να δούμε πόσο θα διαρκέσουν. Ανοιχτά τα μαγαζιά και την Κυριακή 19 Εβδόμου. Ανοίγει λοιπόν η αυλαία των εκτόσεων με το βλέμμα στις αντοχές των καταναλωτών, τον τουρισμό και με αυστηρούς ελέγχους για μαϊμού προσφορές. Να δούμε τι ακριβώς θα πρέπει να προσέξουμε όλοι εμείς οι καταναλωτές που ετοιμαζόμαστε αυτήν εδώ την περίοδο, να επισκεφθούμε τα καταστήματα και να κάνουμε τις αγορές μας πιο οικονομικά. Από σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 13 Ιουλίου, ξεκινάει η θερινή εκπτωτική περίοδος, η οποία θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου, με τον εμπορικό κόσμο να ευελπιστεί ότι οι μειωμένες τιμές θα ενισχύσουν την αγοραστική κίνηση και βεβαίως θα δώσουν όθηση στον τζίρο των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περίοδου, η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στα εμπορικά καταστήματα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Σύμφωνα με την νομοθεσία, το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας για την συγκεκριμένη ημέρα είναι από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι θερινές εκτόσεις διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4177 του 2013, ενώ ισχύουν και συγκεκριμένες προβλέψεις. Σύμφωνα λοιπόν με το ισχύον πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές αναμένεται να πραγματοποιούν ελέγχους στην αγορά, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση της νομοθεσίας και η ορθή ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις προσφορές αλλά και τις εκτόσεις. Οι καταναλωτές καλούνται λοιπόν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις αναγραφόμενες τιμές πριν προχωρήσουν στις αγορές τους, αξιοποιώντας τις προσφορές της θερινής εκπτωτικής περίοδου με ασφάλεια αλλά και διαφάνεια.

Ετοιμάζεστε για διακοπές, γιατί βρισκόμαστε και στην περίοδο των διακοπών. Ελάτε να δούμε γιατί η ασφάλιση υγείας είναι πιο σημαντική το καλοκαίρι. Η ασφάλιση της υγείας στην θερινή περίοδο πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη προσοχή από τις άλλες περιόδους του έτους. Η ανάγκη προστασίας της αυξάνεται, όπως και η ετοιμότητα για να αντιμετωπιστεί κάθε τι απρόοπτο, μικρό ή μεγαλύτερο. Γι' αυτό, διότι και η άνοδος της θερμοκρασίας παίζει ρόλο, δηλαδή ο οργανισμός δοκιμάζεται σε δυσκολότερες συνθήκες, αλλά και οι δραστηριότητες αθλητικές, ψυχαγωγίας, σπορ μεγαλώνουν την έκθεση σε κινδύνους. Αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία που δείχνουν την αύξηση των ατυχημάτων και την μεγαλύτερη προσέλευση πολιτών στις κρατικές και ιδιωτικές δομές υγείας, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, διαγνωστικά κέντρα κλπ. Η ύπαρξη ενός ασφαλιστικού προγράμματος υγείας, έστω και πολύ απλού, είναι πλεονέκτημα στην αντιμετώπιση των απρόοπτων της θερινής περίοδου. Εξασφαλίζει τη μεταφορά και την πρόσβαση σε ιδιωτικές δομές υγείας, εξυπηρετεί στην άμεση αντιμετώπιση όποιου θέματος προκύπτει και στηρίζει τον ασφαλισμένο πολύπλευρα. Βέβαια, στην περιφέρεια της χώρας οι ιδιωτικές νοσοκομιακές δομές δεν είναι ιδιαίτερα έτσι ανεπτυγμένες όπως τα αστικά κέντρα, ωστόσο σε κάτι απλό μπορεί να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Όμως, εάν υπάρχει κάτι πιο σοβαρό που χρειάζεται μεταφορά του ασθενού σε μεγάλη πόλη όπου υπάρχουν και ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, τότε το ασφαλιστικό πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει πολλά, δηλαδή την άμεση μεταφορά με ιδιωτικό νοσοκομιακό, πιθανόν την αεροδιακομιδή και φυσικά να παρασχεθεί και νοσηλεία, εφόσον χρειαστεί, σε ιδιωτικό νοσοκομείο ή κλινική. Μπορεί να χρειαστεί επίσκεψη σε διαγνωστικό κέντρο ή οπουδήποτε αλλού, θέματα που προβλέπονται στα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας. Αν μάλιστα σε έναν τραυματισμό χρειαστεί και αποκατάσταση, τότε επίσης το πρόγραμμα υγείας έχει σχετικές προβλέψεις. Η συζήτηση με έναν ασφαλιστή πριν ξεκινήσουν οι διακοπές είναι μια ευκαιρία να ενημερωθεί κάποιος για τα προγράμματα υγείας που ούτε ακριβά θα τους στοιχήσουν και ταυτόχρονα θα προσφέρουν πολλά όταν χρειαστούν.

0: Και μιας που μιλάμε για καλοκαιρινές διακοπές και το μυαλό μας έτσι πάει στην περίοδο αυτή της ξεγνιασιάς, οι θερμοκρασίες αρκετά υψηλές βεβαίως, καλοκαίρι, και η ερώτηση είναι ηλεκτρολίτες ή νερό. Τι χρειαζόμαστε πραγματικά για ενυδάτωση στον καύσωνα. Ένα ποτήρι παγωμένο νερό, μία φέτα καρπούζι στο πιάτο και η σκιά που γίνεται ανάρπαστη όσο ανεβαίνει ο υδράργυρος. Τις ημέρες λοιπόν του καύσωνα όλοι ψάχνουμε τον καλύτερο τρόπο να δροσιστούμε, όμως μαζί με τη ζέστη έρχονται και οι απορίες. Χρειαζόμαστε πραγματικά ηλεκτρολίτες? Ο καφές μας ενυδατώνει ή μήπως μας αφυδατώνει? Και είναι αλήθεια ότι ένα ζεστό φλιτζάνι τσάι μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε πιο δροσεροί? Να δούμε τι ακριβώς απαντούν οι ειδικοί, μιας που οι απαντήσεις είναι πιο απλές από ό,τι φανταζόμαστε. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η εφίδρωση γίνεται ένας από τους βασικούς μηχανισμούς που έχει το σώμα για να ρίξει τη θερμοκρασία του. Μαζί με τον υδρότα όμως χάνουμε υγρά, τα οποία πρέπει να αναπληρώνονται μέσα στην ημέρα. Η δίψα δεν είναι πάντα ο αξιόπιστος οδηγός, καθώς μπορεί να εμφανιστεί όταν η αφυδάτωση έχει ήδη αρχίσει. Ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει το σώμα και τη σκέψη. Και όπως εξηγεί η Bridget Benelam, διατροφολόγος στο British Nutrition Foundation, τα συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, κόπωση, συγκέντρωση και χαμηλότερη σωματική απόδοση. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η αφυδάτωση μπορεί να επιβαρύνει την κυκλοφορία, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και συνολικά τη λειτουργία του οργανισμού. Ο πιο απλός τρόπος λοιπόν ελέγχου είναι το χρώμα των ούρων. Αν είναι πολύ σκούρα και η ποσότητα μικρή, μπορεί να είναι σημάδι ότι χρειάζεστε περισσότερα υγρά. Εάν είναι ανοιχτό χρώμα, πιθανότατα είστε καλά ενυδατωμένοι. Για τους περισσότερους ανθρώπους, η λύση δεν είναι περίπλοκη. Νερό σε τακτά διαστήματα, μέσα στην ημέρα. Έτσι, ένα μεγάλο ποτήρι νερό με τα γεύματα και λίγα επιπλέον υγρά ανάμεσα σε αυτά συνήθως αρκούν. Σε ημέρες καύσωνα, ειδικά μετά από μία ζεστή νύχτα, οι ειδικοί προτείνουν να ξεκινάμε το πρωί με 300-500 ml νερού. Όσο για τους ηλεκτρολίτες, δεν είναι απαραίτητη για όλους. Οι περισσότεροι λαμβάνουμε αρκετούς μέσα από τη διατροφή μας. Μία μπανάνα, ένα μήλο, αβοκάντο, γλυκοπατάτες ή σπανάκι μπορούν να βοηθήσουν, ενώ τροφές όπως αγγούρι, καρπούζι, φράουλες και μάγκο έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Οι ηλεκτρολίτες έχουν περισσότερο νόημα όταν υπάρχει έντονη εφίδρωση, άσκηση για πάνω από μία ώρα σε ζέστη ή πολύωρη σωματική δραστηριότητα. Ο καφές και το τσάι από την άλλη δεν είναι ο εχθρός της ενυδάτωσης. Η καφεΐνη έχει ήπια διουρητική δράση, αλλά η ποσότητα νερού που προσφέρουν αυτά τα ροφήματα συνήθως την υπερκαλύπτει. Μάλιστα, ένα ζεστό τσάι μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να βοηθήσει το σώμα να δροσιστεί, αυξάνοντας την εφίδρωση. Αν όμως έχει πολλή υγρασία ή ήδη υδρώνεται υπερβολικά, ένα δροσερό ρόφημα είναι πιο πρακτική επιλογή. Με το αλκοόλ χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Ένα ελαφρύ ποτό μπορεί να μοιάζει δροσιστικό, αλλά το αλκοόλ ενισχύει την απώλεια υγρών και όσο αυξάνεται η κατανάλωση, τόσο πιο εύκολα μπορεί να συμβάλλει στην αφυδάτωση. Το βασικό μήνυμα είναι απλό. Στον καύσωνα το νερό παραμένει η πιο αξιόπιστη επιλογή. Πίνετε τακτικά, προτιμήστε τροφές πλούσιες σε νερό και κρατήστε τους ηλεκτρολίτες για τις περιπτώσεις που πραγματικά τους χρειάζεστε. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και σε λίγο θα τα πούμε και πάλι.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στη σύλληψη της 46χρονης γυναίκας που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα στις 5 Μαΐου του 2010, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές έπειτα από διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές. Για απόπειρα τρομοκράτησης έκανε λόγο η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη μετά τη νέα επίθεση με απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της στα Χανιά. Όπως αποκάλυψε, πρόκειται για την τέταρτη αντίστοιχη επίθεση, με το περιστατικό να έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και τους δράστες να δρούμε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά περίπου 33%, ενώ ειδικά στην Κρήτη οι αφίξεις έχουν περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δήλωσε σήμερα μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η γυναίκα 42 ετών υπήκοος Ρουμανίας που κατηγορείται ότι υπέβαλε σε πρωτοφανή βασανιστήρια γυναίκα 55 ετών στην Αγία Τριάδα Ηρακλείου. Ένας άνδρας 55 χρονών έφυγε από τη ζωή ενώ έκανε τις διακοπές του σε ξενοδοχείο της περιοχής του Πηγιανού Κάμπου στο Ρέθυμνο όταν κατέρευσε μετά το τέλος του φαγητού του. Ξεκίνησαν σήμερα οι θερινές εκτόσεις με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκτόσεις θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και αναταράξεις στις διεθνείς αγορές μετά τις αεροπορικές επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 79 δολάρια έφτασε η τιμή στο βαρέλι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νίλ, ο οποίος έγινε πιο πολύ γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά Jurassic Park. Στην αθλητική επικαιρότητα, Γαλλία-Ισπανία και Αργεντινή-Αγγλία είναι οι ημιτελικοί του Μουντιάλ που θα διεξαχθούν αύριο και μεθαύριο αντίστοιχα, με τον τελικό να διεξάγεται την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
8: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
9: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι στην ροή της εκπομπής μας και πάμε να διανύσουμε τα περίπου 15 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Ιούλιος λοιπόν 2026 και μένουν λίγοι μήνες για να αρχίσει να ισχύει ένα μέτρο που αφορά κάθε Έλληνα οδηγό ανεξαρτήτως μάρκας, ηλικίας, οχήματος και διαδρομής. Και αναφέρομαι βεβαίως σε τι... Στο κυβότιο πρώτων βοηθειών, το γνωστό μας φαρμακείο, το οποίο αποκτά νέες αυστηρότερες προδιαγραφές και από την 1η Ιανουαρίου 2027 όποιος δεν συμμορφωθεί θα αντιμετωπίζει πρόστιμο. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι η αγορά έχει ήδη προσαρμοστεί, έτσι, και η συμμόρφωση κοστίζει μάλλον λιγότερο από ό,τι όλοι εμείς νομίζουμε. Το φαρμακείο του αυτοκινήτου λοιπόν ήταν έτσι από τα... λίγα πράγματα που στην Ελλάδα παρέμεναν παγωμένα στις απαιτήσεις τους εδώ και δεκαετίες, σε όλα εκείνα δηλαδή που αφορούν στο αυτοκίνητο, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη είχε προχωρήσει σε αναθεωρημένα πρότυπα. Η νέα λοιπόν υπουργική απόφαση στο πλαίσιο

πλάστη για στερέωση επιδέσμων, σετ 14 αυτοκόλλητων επιθεμάτων διαφόρων μεγεθών για μικροτραύματα, αποστηρωμένους ατομικούς επιδέσμους, ένα μικρό, δύο μεσαίους και ένα μεγάλο, αποστηρωμένο επίθεμα εγκαυμάτων ή γάζα, 60x80 cm για μεγάλες επιφάνειες, 6 κομπρέσες 10x10 cm για καθαρισμό ή πομματισμό τραυμάτων, ελαστικούς επιδέσμους 2 στενούς και 3 φαρδείς, τριγωνικό επίδεσμο ανάρτησης για κινητοποίηση άνω άκρου, ψαλίδι πρώτων βοηθειών για κοπή ρούχων σε επίγουσα κατάσταση, 4 γάντια μιας χρήσης νιτριλίου ή βινιλίου για βιοασφάλεια, 2 υγρά μαντιλάκια για καθαρισμό δέρματος, όχι τραυμάτων, 2 ιατρικές μάσκες τύπου IIR ή FFP2 για προστασία αναπνευστικού και εικονογραφημένο φυλάδιο με οδηγίες πρώτων βοηθειών. Η υποχρέωση αφορά όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελλάδα από το μικρό αστικό μέχρι το φορτηγό. Εξαιρούνται τα δίκυκλα. Η επίσημη εφαρμογή ξεκινά, όπως είπαμε, 1η Ιανουαρίου 2027 με πρόστιμο 30 ευρώ για μη συμμόρφωση σε τροχονομικό έλεγχο. Σημαντικό, το πρόστιμο αφορά τόσο την απουσία φαρμακείου όσο και την παρουσία παλαιού kit που δεν πληρεί τις νέες προδιαγραφές. Άρα δεν αρκεί το «έχω ήδη φαρμακείο», χρειάζεται και επαλήθευση του περιεχομένου. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των νέων προδιαγραφών, αρκετά προϊόντα στην αγορά εμφανίστηκαν με τιμές που ξεπερνούσαν και τα 30 ευρώ, σχεδόν ίσες με το ίδιο το πρόστιμο. Σήμερα όμως η εικόνα έχει αλλάξει. Μπορείτε να βρείτε kit που πληρούν τις νέες προδιαγραφές από 8 έως 12 ευρώ σε φαρμακεία, σε καταστήματα αυτοκινήτου αλλά και online. Η πιο έξυπνη κίνηση πριν αγοράσεις νέο kit: άνοιξε το παλιό φαρμακείο και έλεγξε τι έχεις ήδη. Αν κάποια από τα υλικά δεν έχουν λήξει και αντιστοιχούν στις νέες απαιτήσεις, χρειάζεται να αγοράσεις μόνο όσα λείπουν, μειώνοντας περαιτέρω το κόστος. Προσοχή στις ημερομηνίες λήξης, γιατί λήγουν επίδεσμοι, γάντια, μαντιλάκια, μάσκες και ένα λιγμένο φαρμακείο δεν ισοδυναμεί νομικά με ένα σε ισχύ, έτσι. Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη στην υιοθέτηση αυστηρότερων προδιαγραφών. Το γερμανικό DIN 13164-2022 αποτελεί εδώ και χρόνια το πρότυπο αναφοράς για αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, με πολλές από αυτές να πετούν ήδη παρόμοια ή και πιο εκτεταμένα kit στα οχήματα. Στη Γαλλία, Αυστρία και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, το κυβότιο πρώτων βοηθειών αποτελεί εδώ και δεκαετίες αδιαπραγμάτευτη απέτηση με τακτικές αναθεωρήσεις. Η Ελλάδα κάνει επιτέλους αυτό το βήμα. Το νέο φαρμακείο αυτοκινήτου δεν κοστίζει πολύ, αλλά αξίζει πολύ περισσότερο.

Αλλάζουμε εντελώς μα εντελώς θέμα. Πάμε να μιλήσουμε για τις ρυθμίσεις οφειλών, να δούμε πότε ανοίγουν οι 72 δόσεις, τι ακριβώς συμβαίνει με τον νέο εξοδικαστικό και την προστασία της κύριας κατοικίας. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση των νέων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, τα οποία δίνουν σε χιλιάδες φορολογούμενους και δανειολήπτες περισσότερες δυνατότητες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους, προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Μετά την ψήφιση του νέου νομοθετικού πλαισίου, οι τρεις βασικές παρεμβάσεις τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Η πρώτη αλλαγή αφορά τη νέα ρυθμίση έως 72 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η πλατφόρμα για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ έως τις 20 Ιουλίου ενεργοποιείται και η αντίστοιχη πλατφόρμα της ΑΔΕ, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στη ρύθμιση. Στις 26 Ιουλίου ακολουθεί η ενεργοποίηση του αναβαθμισμένου εξοδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος αποκτά ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Πλέον θα μπορούν να ενταχθούν οφειλές από 5.000

ευρώ, είτε αφορούν το δημόσιο, είτε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Το τρίτο στάδιο ενεργοποιείται στις 21 Σεπτεμβρίου, όταν τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Πρόκειται για ένα πρόσθετο εργαλείο που στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των ευάλωτων οικοκυριών, παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια σε όσους δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Τα στοιχεία του Ιουνίου δείχνουν ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός συνεχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μέσα σε έναν μήνα ολοκληρώθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 458,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ καταγράφηκε υψηλό εξαμήνου στις νέες αιτήσεις με 6.129 εκκινήσεις και 3.356 οριστικές υποβολές. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η αυξημένη συμμετοχή αποδίδεται κυρίως στις πρόσφατες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, οι οποίες διευρύνουν τον κύκλο των δικαιούχων. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί 64.406 επιτυχείς ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 19,67 δις ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταδιακή καθιέρωση του εξωδικαστικού ως βασικού εργαλείου διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμμετοχή των ευάλωτων οφειλετών. Τον Ιούνιο το 12,5% των νέων ρυθμίσεων αφορούσε οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία, ενώ από την έναρξη εφαρμογής του μηχανισμού 584 οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, προστατεύοντας την περιουσία και την κύρια κατοικία τους. Παράλληλα συνεχίζονται με αυξημένους ρυθμούς και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους σέρβισερς. Μόνο το Μάιο οι τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων πραγματοποίησαν 4.821 ρυθμίσεις συνολικού ύψους 399,3 εκατομμυρίων ευρώ, με την πλειονότητα των υποθέσεων να αφορά στεγαστικά δάνεια.

κλείνουμε με ένα θεματάκι το οποίο αφορά στις επισκευές στις πολυκατοικίες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται ξεμπλοκάρουν. Ξεμπλοκάρουν οι επισκευές και οι μεταβιβάσεις στις πολυκατοικίες. Διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Οπότε από το φθινόπωρο θα ισχύουν τα νέα δεδομένα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών, των Airbnb κλπ. Και παράλληλα, προκειμένου να υπάρχει η αρμονική συγκατοίκηση, θα οροθετηθούν μέσα σε νέο σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο οι καθημερινές σχέσεις αυτών που διαμένουν είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως ενοικιαστές σε πολυκατοικίες και κατοικίες άνω των δύο ορόφων, ανεξαρτήτως του αριθμού των διαμερισμάτων. Σκοπός των νέων καινοτόμων ρυθμίσεων είναι η απελευθέρωση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων πολιτών, η οποία με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι ουσιαστικά παγιδευμένη μέσα στο πλαίσιο ενός νόμου που ισχύει επί 97 χρόνια και έχει δεχθεί έως τώρα 1116 τροποποιήσεις. Παράλληλα, επιδίωξη της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι να ξεμπλοκάρουν τα δικαστήρια από εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν διαφορές ιδιοκτητών διαμερισμάτων, οι οποίες μέχρι να τελεσιδικήσουν θα συνεχίζουν τις δίκες οι κληρονόμοι. Την ίδια στιγμή ξεκλειδώνουν δεκάδες χιλιάδες αγροτεμάχια ανά την Ελλάδα, τα οποία έχουν μπλοκαριστεί και παραμένουν ανεκμετάλλευτα, καθώς έχουν υπογραφεί συμβολογραφικά προσύμφωνα και με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς δεν μπορούν να μεταβιβαστούν και να αξιοποιηθούν περιουσίες μεγάλων εκτάσεων. Σύντομα θα λυθεί και το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Εύβοια, καθώς υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες μεγάλα αγροτεμάχια του δημοσίου, τα οποία παραχωρήθηκαν πριν από χρόνια σε ιδιώτες και σήμερα παραμένουν νεκρά και ανεκμετάλλευτα. Εξυγχρονίζονται οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και μία από τις σημαντικές καινοτόμες διατάξεις είναι αυτή που προβλέπει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το αν το απαγορεύει ο κανονισμός πολυκατοικίας, κατάτμησης ή ένωσης διαμερισμάτων πολυκατοικιών, οριζόντιων, ώστε τα μεγάλα οροφοδιαμερίσματα να μπορούν να αξιοποιηθούν και να αντιμετωπιστεί έτσι το πρόβλημα της στέγασης στις μεγάλες πόλεις. Με άλλα λόγια, θα μπορεί πλέον ο ιδιοκτήτης ενός οροφοδιαμερίσματος ή μεγάλου διαμερίσματος πολυκατοικίας να το σπάσει σε μικρότερα διαμερίσματα, ακόμη και σε γκαρσονιέρες των 50-60 τετραγωνικών μέτρων, όπου σε ένα από αυτά να μένει ο ίδιος και τα υπόλοιπα να τα νοικιάζει ή ακόμη και να τα πουλήσει. Επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα δύο μικρά όμορφα, όμορα διαμερίσματα να ενωθούν σε ενιαίο διαμέρισμα. Και αυτό ανεξάρτητα από το αν αυτά τα δύο διαμερίσματα είναι διαφορετικών ιδιοκτητών, αφού ένας από τους δύο ιδιοκτήτες μπορεί να πουλήσει το δικό του διαμέρισμα στον άλλο, προκειμένου να καλύψει τις στεγαστικές του ανάγκες. Λύνεται και το τεράστιο σύνηθες πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους όσοι διαμένουν σε πολυκατοικίες, που δεν είναι άλλο από τους δίστροπους ενίκους που αρνούνται ουσιαστικά να καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Με το νέο νομοθέτημα θα θεσπιστεί μια νέα ταχύρυθμη διαδικασία για την ίσπραξη των κοινοχρήστων, η οποία θα προβλέπει ακόμη και την έκδοση διαταγής πληρωμής για όσους επί μήνες δεν καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Στην ουσία, η άρνηση ή η μεγάλη καθυστέρηση καταβολής των κοινοχρήστων επιφέρει αλυσιδωτές συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία των πολυκατοικιών, καθώς δεν μπορεί να πληρωθούν οι αναγκαίοι λογαριασμοί ούτε ακόμη και οι αναγκαίες εργασίες. Πολλά λοιπόν αλλάζουν, ελπίζουμε προς το καλύτερο. Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Δημήτρης Σιφάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο πρώτα ο Θεός. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης εκτάκτος στα επόμενα λεπτά. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ιουλία Καλυμάνη Live.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
3: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
4: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
3: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Των επιτυχιών.
6: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη. Are you coming to the tree?

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και σήμερα είμαστε εδώ εκτακτός, γιατί λείπει ο Σιλιάρδος. Όλα μαζί, αλλά δεν άλλαξε ο Βαγγέλης Λίτινας. Έλεγα θα βρω άλλον απέναντί μου, αλλά δεν βρήκα άλλον. Βρήκα το Βαγγέλη και συνεχίζουμε. Πάμε. Είχαμε μια τραγωδία στα Χανιά. Ένας οδηγός είναι νεκρός. Οδηγός μηχανής νεκρός μετά από σύγκρουση με βαν. Στα Χανιά όμως έχουμε και την ιστορία με την Σέβη Βολουδάκη. Άγνωστοι, τραμπούκοι, κάφροι πήγαν και έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι που μένουν τα παιδιά της, έξω από το πολιτικό της γραφείο. Θάνατο στη Νέα Δημοκρατία φωνάζανε και τα λοιπά, γράφανε και τα λοιπά. Όπως το γράψανε θα το σβήσουνε, οι ίδιοι πιστεύω. Γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι πολύ κοντά στο να βρεθούν οι δράστες αυτής της επίθεσης στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη. Να πούμε ότι είναι η τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, και η Σέβη Βολουδάκη βγήκε στα social media και τους απάντησε. Δεν σας φοβάμαι. Είναι αυτό που πήγε ο Μιχάλης Ξοχοίδης. Είναι αμετανόητη. Δηλαδή κάποιοι νομίζουν ότι κάνουν επαναστατική γυμναστική, δεν ξέρω τι κάνουν. Και πάνε και κάνουν αυτές. Αφού θα τους βρούνε. Αφού υπάρχουν κάμερες παντού. Εδώ μιλάμε για την υπόθεση της Βάγιας Νέστορα. Πήγανε τα δύο άτομα, η τύπης αυτή που λέει ότι δεν έχει κάνει τίποτα και καλά, και ο άλλος, και κοιτάζανε μέσα από το τζάμι μία κάμερα. Δηλαδή. Τι άλλο. Αυτό θα σας το εξηγήσω μετά, δηλαδή πώς έγινε, θα πάθετε πλάκα. Φανταστείτε ότι κατά καλό καιρό κάνανε βόλτα στο σπίτι, γύρω από το σπίτι της Βάγιας Νέστορα, με μια ομπρέλα. Γιατί? Για να αποφύγουν τις κάμερες. Σε ποια ταινία το έχουν δει άραγε αυτό? Παραδόθηκε. Ήθελε να παραδοθεί. Και καλά, έτσι, το λέμε τώρα. Ήθελε να παραδοθεί η γυναίκα η οποία αναζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψης και μένει στην Αγγλία και φέρεται να είναι μία από τις τρεις που είχαν κάνει την επίθεση στη Μαρφίν και τώρα τσακ, τους πιάσανε. Μέσω της δικηγόρου της είχε δηλώσει ότι θέλει να συνεργαστεί με τις αρχές, ότι είναι αθώα και ότι θέλει να έρθει αυτή μόνη της εδώ. Γιατί το λέει αυτό? Για πέρασουν οι μέρες. Καμιά Ουρουγουάη θα πήγαινε, ξέρεις. Καμιά Ουαλία ή στα Highlands εκεί της Σκωτίας που είναι βουνά, ξέρεις, πήγαινε εκεί, όπως σου λέει, οι αθάνατοι αυτοί που σου λέγανε. Εκεί θα πήγαινε. Έτσι λένε κάποιες κακές γλώσσες. Εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι ήθελε να έρθει να παραδοθεί. Αλλά για να μην την κουράσουν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι και πληρώνουν και εισιτήρια, με το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης πήγανε και την πιάσανε. Όπως μου στέλνει μήνυμα και μια φίλη, τέσσερις φορές έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων της Εύη Βολουδάκη. Δηλαδή, πάσα στο σπίτι μιας γυναίκας, άσχετο το ότι είναι υπουργός, έτσι, που μεγαλώνει μόνη της τα τρία της παιδιά. Και πας τραμπούκε και πετάς, κάνεις βανδαλισμό και προκαλείς το φόβο. Προκαλείς τον τρόμο σε ποιον? Σε μια γυναίκα η οποία μεγαλώνει τα παιδιά της και που έχει μια θέση στην κυβέρνηση πολύ σημαντική. Τι θέλεις να καταφέρεις με αυτό? Λοιπόν, τώρα που θα σε πιάσουν και θα σε μπουζουριάσουν και πάει για πλημέλημα μάλλον, γιατί δεν έχει κάνει κάποια ζημιά, εκτός και αν υπάρχει προτροπή σε φόβο, τρόμο, έχει προκληθεί τρόμος, εκεί πάει αλλού το έργο. Και μου φαίνεται ότι ήρθε και η ώρα για μια τροπολογία καινούρια, έτσι, πριν τις εκλογές. Μια τροπολογία που να λέει, κρατάς γκαζάκι, 5 χρόνια φυλάκιση, χωρίς αναστολή, τίποτα, γεια σας, μπαμ, μέσα. Βάφεις τοίχο με αναρχικά συνθήματα, ξέρω εγώ, με οτιδήποτε τέτοιο που προκαλούν τρόμο και φόβο, όπως αυτό που λέει θάνατο στη Νέα Δημοκρατία. Άλλα 3 χρόνια μέσα. Και καθαρίζεις και μόνος σου το τέτοιο, έτσι, τον τοίχο. Λοιπόν, να σας πω ότι η αστυνομία στα Χανιά έχει ήδη από τις κάμερες ασφαλείας του κτηρίου που στεγάζεται το πολιτικό της γραφείο 3 άτομα. Δηλαδή, τους έχουνε. Τι πήγατε και καλά τώρα, δεν είδατε τις κάμερες? Γι' αυτό λοιπόν κάμερες παντού. Ακόμα και στο Θάμνο εδώ απέναντι να έχει κάμερα. Και δίπλα από το Θάμνο να έχει μια κάμερα που να κοιτάει την κάμερα και άλλη μια κάμερα που να κοιτάει την κάμερα, για να μπορούμε να κοιτάει την κάμερα και να βρίσκουμε πάντα ό,τι γίνεται. Μέσα στα δάση να μπουν κάμερες. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Στο σπίτι της Εύης Βολουδάκη και στο γραφείο της ήταν 3.
οι γνωστοί, οι άγνωστοι, φορούσαν λέει κουκούλες, δεν φάνηκαν πολύ έντονα τα χαρακτηριστικά τους, σε έναν φαίνονται λέει από ό,τι λένε κάποιες πληροφορίες. Οι δράστες έφτασαν μέχρι την είσοδο της κατοικίας του σπιτιού, δηλαδή που μένει μαζί με το παιδί, με τα παιδιά της, και έγραψαν και δίπλα στο κουδούνι έγραψαν συνθήματα. Ο υφυπουργός όμως είπε ότι η οικογένειά της βρίσκεται στα Χανιά και αποκάλυψε πως μέχρι πριν λίγες ώρες στο σπίτι βρισκόταν το ένα από τα παιδιά της. Έτσι. Βρίσκεται σε ιδιαίτερα κεντρικό σημείο κοντά στην πλατεία των δικαστηρίων. Ενώ το περιεχόμενο των συνθημάτων είναι αυτό που της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και υπήρχαν αναφορές στην επίθεση με γκαζέκια στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγκης Νέστορα. Θα μπορούσε να έχει συμβεί ότι και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, δεν κόλωσε όμως η υφυπουργός. Τάχωσε κανονικά. Σας περιμένω, τους λέει, ελάτε. Δεν υπάρχει ρόλο να μην βρεθούν. Ήδη ξέρω ότι έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και έχουν εξετάσει βιντεολειτικό υλικό από πολλές περιοχές, όχι μόνο εκεί μπροστά. Οπότε το βλέπω να σκάει. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο. Αυτή τη στιγμή η κυρία Βολουδάκη είναι σε σύσκεψη. Μίλησα με τους εργάτες της. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα προκύψει θάνατος για ένα από τα παιδιά μου ή αν θα τρομάζαν τα παιδιά μου. Αυτό είπε η κυρία Βολουδάκη. Λοιπόν, πάμε.

Ξεκινήσαμε και εδώ στο Ηράκλειο να έχουμε και θεματάκια εκεί στο Δήμο Αστερουσίων. Αρκανών, καλά είναι, με σαρά εκεί δίπλα. Λοιπόν, συνελήφθη ένας νέαρος, ο οποίος περιφερόταν με ένα όπλο. Το κράβανε κιόλας, έκανε το μάκι εκεί. Λοιπόν, κατασχέθηκε ένα πιστόλι και με γεμιστήρα και φυσίγκια. Συνελήφθησε και αυτή που τον έκρυβαν όμως. Γιατί τον αναζητούσε η αστυνομία μετά από καταγγελία που έγινε από κατοίκους εκεί, γιατί οι κάτοικοι είχαν φοβηθεί, ρε παιδί μου, τρομοκρατήθηκαν. Όταν ήταν ένα τύπο με ένα όπλο να περιφέρει τους δρόμους, λέει τι έγινε. Και άμα αρχίζει και πυροβολάει, τι γίνεται. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Να δούμε, θα πάει στον εισαγγελέα και θα φεθεί ελεύθερος μετά. Τι θα γίνει. Λοιπόν, ένας φίλος του παρέλαβε το όπλο, έτσι. Το απέκυψε, προκειμένου να ματαιώσει τη δίωξη του 20χρονου. Λοιπόν, το πιστόλι εντοπίστηκε, κατασχέθηκε με το γεμιστήρα και τα φυσίγκια που είχε μέσα. Η προάλληξη ενεργείται από το αστυνομικό του Μαστερουσίων, έτσι. Και αυτές οι μαγκές με τα όπλα, ρε φίλε, δε σταματάνε με τίποτα. Όλοι οι μάγκες εκεί με τα όπλα. Πόρε φίλε. Αξίζει να πούμε και ότι και ο Μάξιμος Συνεδάκης αλλά και ο Παύλος Μαρινάκης έκαναν ανακοίνωση για την επίθεση στο σπίτι της Βολουδάκη. Η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται, είπε ο υπουργός εδώ, ο βουλευτής Ηρακλείου, ο κ. Μάξιμος Συνεδάκης. Σύσσωμοι το καταδίκασαν εκτός από, ξέρεις, τους γνωστούς άγνωστους. Αυτοί δεν το καταδικάζουν, αυτοί, ξέρεις.

Λοιπόν, και επειδή τώρα που να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους συλληφθέντες, γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιες φωτογραφίες, η παρέα των 12 ατόμων και κάποια σακίδια ήταν αυτά που πρόδωσαν τους δράστες της Μαρφίνα, όπως κατηγορούνται μέσα από τη δικογραφία.

Λοιπόν, υπήρχε μια επιχείρηση στο Μυλοπόταμο για σύλληψη ατόμου λόγω εντάλματος σύλληψη ανακοντικά. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί σε σπίτια? 103 δεντρίλια υδροπονικής θερμοκηπιακής καλλιέργειας χασίση. Μιλάμε για τρομερή μπάζα, έτσι.

Λοιπόν, για τη Σέβη Βολουδάκη, οι αστυνομικοί στα Χανιά τρέχουν πανικόβλητοι, από ό,τι έχω καταλάβει. Υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συλλέξει από διάφορες γωνιές όλης της περιοχής εκεί. Εντάξει, να ξέρετε. Πόση ώρα θέλουμε εμείς για διαφημίσεις, 3 λεπτά. Λίγο παραπάνω θέλουν οι αστυνομικοί για να τους βρουν, να το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε τραγούδι διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με ειδήσεις και τις υπόλοιπες πληροφορίες. Ναι, γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με τη Μαρφίνη λίγο παραπάνω. Έχω ένα κόλλημα εκεί με τη Μαρφίνη. Και το κόλλημα το έχει και ο υπουργός. Και ευτυχώς που το έχει και ο υπουργός προστασίας του πολίτη. Γιατί δεν τους αφήνει σε ισχύα. Και να πούμε ότι όλη αυτή η ιστορία. Μόνο αυτό θα πούμε για να το κλείσουμε, για να πάμε σε διαφημίσεις κατευθείαν ειδήσεις. Η τεχνογνωσία που έχουν πλέον οι επιστήμονες της ΔΕΕ, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και του ελληνικού FBI, ξεπερνάνε κάποια όρια. Πια. Η τεχνολογία βοηθάει. Όπως βοηθάει τους κακοποιούς, βοηθάει και την αστυνομία. Και ειδικά όταν η αστυνομία έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή, πάμε όπως χάρη, θα σου πω ένα στοιχείο μόνο και μόνο για να καταλάβεις τι έχει γίνει τώρα εδώ. Επειδή κάποιοι θα το παίξουν, ξέρεις, είναι προεκλογικό και τέτοια, ήδη έχει αρχίσει και το λένε αυτό, ότι είναι προεκλογικό κολπάκι. Θα τους πούμε το εξής. Ότι η αστυνομία έχει βρει μια φωτογραφία από τότε, το 2010, όπου είναι ένα τσαντάκι και μια μπλούζα, α το πούμε έτσι, μην πούμε τι είναι, όπου έχει πάνω ένα καλέσθητο έτσι ωραίο δημιούργημα, το οποίο έγινε από ζωγραφική, από ράψιμο, κάπως έτσι. Και είναι εκεί, σε μια τσάντα και σε μια μπλούζα, ρε παιδί μου. Αυτή η τσάντα και η μπλούζα βρέθηκε. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, θέλει τέτοια να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Έτσι. Λοιπόν, λέει, τι το κρύβεις, το είχαν σαν τρόπαιο κάποιοι. Εντάξει, ο ένας από αυτούς που έχει συλληφθεί και που ήταν στο παρεάκι αυτών των 12 που έχει εντοπίσει η αστυνομία και το ελληνικό FBI, μιλάμε για τρελό χαρτί. Δηλαδή, επιχειρηματίας, κανονικός. Αλλά τότε ήταν άλλα τα κόλπα. Ήταν η αντίσταση, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς να το πεις. Σημασία ξέρεις τι έχει, ότι και οι τρεις έχουν τον ίδιο δικηγόρο. Οπότε θα είναι εύκολη συνεννόηση με την αστυνομία. Αυτό εννοώ. Δεν εννοώ κάτι άλλο. Ότι δεν έχει καμία σχέση και αυτά. Η γυναίκα αυτή που είναι στην Αγγλία θα έρθει με πτήση κανονικά. Τι είναι κρατούμενη τώρα από τις Βρετανικές αρχές. Δεν την αφήσανε, ρε παιδί μου, να. Πώς το λένε. Να έρθει μόνη της να πληρώνει εισιτήρια τώρα και αυτά. Γιατί να πληρώνει εισιτήρια. Έχει και παιδάκια η γυναίκα. Μένει στον Brighton. Έφυγε 1,5-2 χρόνια μετά τη Μαρφίν. Τυχαία. Δεν είναι τυχαία το λέμε αυτό. Η ενεργοποίηση της Ερυθρέας Αγγελίας από την Ιντερπόλ έσκασε γρήγορα στις Βρετανικές αρχές. Την εντοπίσανε, άσχετο που την είχαν εντοπίσει από πριν η ελληνική αστυνομία και έδωσε ακριβή στοιχεία. Και εκεί είναι τώρα, δηλαδή τώρα ψωνίζει, ξέρω εγώ, στο μανάδικο, ρε παιδί μου, ξέρεις. Είναι εκεί τώρα. Δεν ισχύει αυτό, ισχύει. Ήδη νομικούσε ότι είμαι αθώα και επιθυμώ να επιστρέψω άμεσα στην Ελλάδα για να καταθέσω. Και θα έρθω μέσα στην επόμενη εβδομάδα, τους είχε πει σε λίγες μέρες, θα έρθω εγώ στην Αθήνα, αυτοβούλος. Ναι, αλλά οι αστυνομικοί δεν μπορούν να περιμένουν, ρε παιδί μου, πολλές μέρες. Ξέρεις, υπάρχουν και κάτι αεροπλάνα εκεί στο Brighton, εκεί στην Αγγλία, πάνε για Ουρουγουάη, πάνε Ουαλία, πάνε Αργεντινή, πάνε διάφορα μέρη του κόσμου. Να τώρα έχουμε και Αγγλία-Αργεντινή. Ξέρεις, θα αναβιώσουν τα Falklands. Τα θυμάσαι τα Falklands, τον πόλεμο. Δεν θυμάσαι ότι είχε γίνει πόλεμο μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Στα Falklands, Εκεί τα μέρη τώρα τα έχουν φτιάξει. Δεν μπορεί να κάνει διακοπές. Η αστυνομία όμως προέβλεψε ότι. Ξέρεις, οι αγγλικές αρχές θα κάνουν αυτό που πρέπει. Και το κάνανε. Την πιάσανε. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Πολίτικα 89,8.
2: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, για μισή ώρα ακόμα εδώ. Ο Νίκος Λιμουντέκης όλα μαζί και Ευαγγέλης Λίτινας απέναντί μου. Έχει φρικάρει με αυτά που θα του πω τώρα. Να έχει το πρόβλημα με τα ακούει πρώτος, να γυρίζει το κεφάλι του ανάποδα, τα μάτια του ανάποδα, να παίρνει ανάσες, να πηγαίνει να πίνει νερό, να συνέλθει και να επιστρέφει για να ανοίγει τον ήχο. Ξεκινάμε λοιπόν με Μαρφίν. 46χρονη η κατηγορούμενη, η οποία θα οδηγηθεί στις ελληνικές αρχές σήμερα, αύριο, μεθαύριο, το πολύ, για να βρεθεί ενώπιον της εισαγγελία και ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί, να πει τη δικιά της εκδοχή.

Και να πούμε και για την Κριτικιά που πιάστηκε εδώ στην Κρήτη. Ε, Κριτικιά τη λέμε. Η οποία οδηγήθηκε στον Αγγελέξο Ανακριτή μαζί με τους άλλους δύο στη Θεσσαλονίκη για τη βομβιστική τρομοκρατική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Πάμε στα δικά μας. Εδώ, άντε. Λοιπόν, προφυλακιστέ, 42χρονοι. Η Hannibal Lecter, που έλεγα εγώ εδώ και γελάγαμε όλοι στο. Αλλά δεν είχε γέλια. Προφυλακιστέ, λοιπόν, η 42χρονη αυτή που βασάνιζε με το ρόπαλο, χτύπαγε με το ρόπαλο την 55χρονη και δοκίμαζε το αίμα της με το στόμα της, που της έκοβε τα μαλλιά με μπαλτά από κοπής κρεάτων. Αυτή λοιπόν η 42χρονη, η υπήκοος Ρουμανίας, κρίθηκε προφυλακιστέα και για τον βασανισμό και για τον εγκλισμό της 55χρονης εδώ στην Αιγαία Τριάδα του Ηρακλείου. Ανακοίνεται και η εισαγγελέα, αποφάσισε την προφυλάκησή της και πλέον πάει για τη φυλακή. Το έπαιξε λίγο τρελίτσα κάποιες μέρες. Μάθα ότι εκεί στο αστυνομικό τμήμα, στο αστυνομικό μεγάλο, που λέγε τρέλα, ούλιαζε, φώναζε, έσπαγε, ό,τι έβρισκε μπροστά της, ό,τι είχε δηλαδή. Χτυπιόταν κανονικά. Έτσι. Αλλά οι αστυνομικοί δεν ήμασταν από αυτά. Είχαμε παίξει εδώ από το voltica.gr τα βίντεο. Τα απίστευτα βίντεο όπου της έκοβε τα μαλλιά με τον παλιτά. Τι να πεις, τι να πεις. Πού έχουμε φτάσει. Δηλαδή, λέμε κάτι τέτοιες ειδήσεις και έχουν αρχίσει να μας φαίνονται φυσικές. Ποτέ δεν θα γίνουν. Αλλά λέμε τώρα. Το σημαντικό όμως εδώ στην ιστορία αυτή είναι ότι η 55χρονη έδωσε κατάθεση. Γιατί όλοι περιμένουμε να δούμε τι σε κάποια φάση μιλάει με αυτή. Αφού έχει φάει το ξύλο με το ρόπαλο. Τη μιλάει, κάτι τη λέει, είναι ακατάλληλα. Δεν μπορώ να τα διακρίνω το βίντεο. Υπήρχαν όμως και κάποιες άλλες πράξεις μέσα σε κάποια βίντεο που έχει η αστυνομία και συνιστούν προσβολή της γενετής αξιοπρέπειάς της. Λοιπόν, της είχε κλείσει το σπίτι, λέει, με καλώδιο. Την είχε κλειδώσει μέσα, λέει, με καλώδιο. Φιλοξενήθηκε, λέει, για περίπου 30 μέρες στην κατοικία της. Περίγραψε στους αστυνομικούς ξύλο, εξύβριση, εκφοβισμό. Ότι την είχε εχμάλωτη, είπε όλο αυτόν τον καιρό, αλλά τελικά κατάφερε και λύθηκε και έφυγε από το σπίτι όταν η 42χρονη βασανίστρια της αποκοιμήθηκε. Ναι, μετά από το σεξουαλικό της έρχεσαι, κουράστηκε, κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, υποδιεύθυνση δύο ξεκινήσεων εγκλημάτων Ηρακλείου έχει κάνει όλη αυτή την ιστορία από ένα κινητό, από μια κλοπή ενός κινητού ξεκίνησε όλο. Και ευτυχώς οι αστυνομικοί δεν το πέρασαν στον Λούκο, δεν το άφησαν έτσι. Είδαν ότι κάτι παίζει εκεί πέρα. Το κατάλαβαν, δηλαδή έβλεπαν το μάτι της τρελής, έτσι. Έβλεπαν τρελά σκηνικά. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι έπρεπε να ασχοληθούν. Και ασχολήθηκαν και φτάσαν σε αυτό το. Πώς να το πεις. Απίστευτο, σοκαριστικό θέαμα, το οποίο το βρήκαν μέσα στα κινητά της 42χρονης.

Λοιπόν, πριν φτάσουμε στο τέλος, να πούμε κάτι. Μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα και μου λέει: Νίκο, πες μου κάτι. Ποιοι είναι αυτοί που πάνε μέσα στο μεσημέρι να κάνουν εκδρομή στα Φαράγγια ή σε βουνά, ενώ έχει ντάλα τον ήλιο 45 βαθμούς? Γιατί έξω λέμε 36-37, αλλά είναι, το ξεπερνάει λίγο, έτσι, είναι λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, αυτό γιατί γίνεται? Γιατί πάνε ανοργάνωτα κάποιοι τουρίστες σε περιοχές τέτοιες και υποτιμούν τον κίνδυνο. Λοιπόν, και μετά τρέχα πυροσβεστική εσύ, τρέχα η ΜΑΚ, τρέχα αστυνομία να τους βρούμε εκεί στα βουνά ή όπου έχουν πέσει, όπου έχουν. Λοιπόν, επειδή έχει ένα μεγάλο κύμα ζέστης, καλό θα είναι να το σκεφτούν όλοι αυτοί. Και όταν τους βλέπουν να πηγαίνουν εκεί, να αρχίζουν να απαγορεύεται ένα αυτό, ένα κάτι, να μην το έχουμε. Μιλάμε. Το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής δέχεται μηνύματα και κλήσεις για αυτό το πράγμα. Μιλάμε, έχουμε που έχουμε, θα έχουμε τις φωτιές. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε. Να έχουμε και αυτό. Δηλαδή, εντάξει. Δεν καταλαβαίνουν ότι δεν γίνεται. Όταν βρέχει και έχει κατακλυσμό να πηγαίνεις βόλτα και όταν έχει ντάλα ήλιο, δεν πας εκεί στα βουνά ψηλά και στα Φαράγγια. Τι να πεις. Λοιπόν, απλά ήθελα να το επισημάνω γιατί μου το είπε ένας φίλος τώρα και μου λέει: Νίκο, πες το, πυροσβέστησε.

Λοιπόν, να ξέρετε ότι αυτή η ιστορία με τη Σέβη Βολουδάκη δεν θα τελειώσει εύκολα. Από ό,τι μαθαίνω, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στην αστυνομία των Χανίων. Ασχολούνται με διάφορες υποθέσεις τώρα που έχουν σκάσει εκεί στην Ιντερνετ, αλλά το πιο βασικό είναι αυτό, ότι πρέπει να βρεθούν. Και θα βρεθούν. Δεν υπάρχει ότι θα βρεθούν. Μπλέξανε εκεί στα Χανιά. Να το ξέρεις αυτό. Έχουν μπλέξει. Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνω, τρία άτομα είναι μπροστά από το σπίτι, μπροστά από, από το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη, και στο σπίτι πρέπει να είναι τα ίδια άτομα. Θάνατος, Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας. Ήταν το ένα από τα συνθήματα που γράψανε στον τοίχο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει έτσι. Μαθαίνω ότι όλοι είναι έξαλλοι και πολύ στεναχωρημένοι με αυτή την εξέλιξη, γιατί όταν βλέπεις ότι έχουμε ένα νεκρό, μια γυναίκα δολοφονημένη, έτσι, από γκαζάκια, και ξαφνικά πας εσύ ρε μάγκα και πετάς εκεί και κάνεις μαγκιά αυτή και νομίζω ότι δεν θα σε βρούνε, είσαι λάθος. Είσαι λάθος, είσαι πολύ λάθος. Θες να διαμαρτυρηθείς, πήγαινε έξω οργανωμένα και πες: γεια σας, είπαμε, θέλουμε να κάνουμε ένα ψήφισμα, δώσε ένα χαρτί. Τρομοκρατείς με γκαζάκια, με απειλές για γκαζάκια. Αυτή είναι απειλή για γκαζάκια. Καταρχήν ξεφεύγεις από το πλημέλημα. Έτσι. Πάει το πλημέλημα. Δηλαδή το χάσες. Πάνω στην τρέλα σου να το παίξει παραστάτης, χάνεις το πλημέλημα. Γιατί υπήρχε σχέδιο από κάποιους να φτάνουν στα όρια πλημελήματος, ώστε να μην πάνε μετά παρακάτω. Τώρα εδώ πέρα έχει ξεπεραστεί νομίζω, γιατί είναι απειλές κατά ζωής, είναι πολλά. Δεν είμαι δικηγόρος, θα πρέπει να βγάλουμε δικηγόρο να μας τα πει τώρα αυτά, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα, γιατί η ώρα είναι μία παρατέταρτο. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι υπάρχουν αμετανόητοι. Αυτό. Λοιπόν, θελέστε και παθέστε όμως, γιατί εκεί στα Χανιά υπάρχει ένα κολπάκι ωραίο, ξέρεις. Υπάρχει μια κάμερα που δείχνει κάτι. Αυτή η κάμερα δείχνει μια φιγούρα, δείχνει κάτι, δείχνει ένα χαρακτηριστικό, ένα. Στην επόμενη κάμερα πιο κάτω ή στην πάρα επόμενη μπορεί να βρεις άλλο ένα στοιχείο που να είναι μαζί με αυτό το στοιχείο το πρώτο που έχεις. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε στοιχεία και όταν έπιασες. Και με ένα στοιχείο το πιάνεις. Έτσι. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να τραγούδι και πιστεύουμε για να κλείσουμε.

λέει και ένα φίλο, τι είπα σε τραγούδι, μου λέει πε τα πολιτικά, λέει εδώ θα γίνει χαμό τώρα σήμερα. Από ό,τι έμαθα, ναι, παραιτήθηκε ο Σίμων και Δίκογλου. Ο Σιμεών. Όχι Σίμων. Λοιπόν, και μάλιστα λέει ανακοίνωση της αποχώρησή του επικαλούμενο λόγου συνέπεια και προσωπική αξιοπρέπεια. Φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, όπου τον έφτισε ο Τσίπρας, και πάει στον Τσίπρα που δεν θα τον ξαναφτύσει. Του το υποσχέθηκε. Έτσι λέει οι πληροφορίες. Δεν θα σας φτύσω τώρα. Θα σας πάρω μαζί μου όσους πάρω, αλλά θα παραιτηθείτε από το βουλευτικό αξίωμα. Αυτό με το βουλευτικό αξίωμα έχει θέμα. Δηλαδή, σκέψου τώρα ξαφνικά να αναλάβει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης και να πει σε όλους τους ανεξάρτητους, σε όλους αυτούς που είχαν φύγει τη Νέα Αριστερά, έλατε πίσω. Έλατε πίσω. Δεν θα σας πάρει ο Τσίπρας. Και να σας πάρει, πού θα σας βάλει, βουλευτές. Αυτός κάνει rebranding. Δεν θα σας πάρει. Και μαζεύει βουλευτές και είναι περισσότερο από το Πασόκ. Γίνεται αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση ο Παύλος Πολάκης. Έρε γλέντια. Καταρχήν, ράντσο ο Άδωνης Γεωργιάδης μας στη Βουλή. Θα μείνει εκεί. Δεν θα φεύγει καθόλου. Εκεί θα είναι όλη μέρα.

Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι ο Σιμεών και Δικογλού είναι, έχει μια στάση εντυμότητας η οποία τον τιμά. Γιατί λέει, δεν θα μπορούσα να είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που γίνονται οι διεργασίες για την αλλαγή Προέδρου Καταστατικού και ξέρω ότι άλλο θα κάνουν και αλλαγές, και εγώ να έχω ήδη μέσα μου φύγει για άλλο κόμμα. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι αυτό που είπε και ο Μπολάκης. Ότι δεν μπορούν εδώ πέρα να έρχονται να ψηφίζουν αυτοί που έχουν αποφασίσει να φύγουν. Σωστό ο Μπολάκης αυτό. Να τα λέμε τα καλά. Τις επόμενες μέρες, λέει, θα καταθέσει την επιστολή παρέτησής του στον πρόεδρο της Βουλής, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μου γράφει ένας φίλος εδώ σε μήνυμα, το έχει πάρει από site, και μου λέει από κάτω, να μην πάρει και την άδεια. Ξέρεις ποια άδεια? Τα χρήματα της άδειας εννοεί. Ε, καλοκαιρινή άδεια. Είναι κάποιες μέρες για να συμπληρωθούν, φαίνεται, και γι' αυτό το κάνω. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Δεν μπορώ να το πω. Αλλά το πιο τρελό από όλα ποιο είναι, ότι στην ανάρτηση που έκανε στα social media, ρε παιδί μου, για να ανακοινώσει την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ, έβαλε φωτογραφία του με τον τζιπ. Λοιπόν, τώρα θα σφαχτούν εκεί πέρα. Παπάς, Πολάκης, Δούρου. Η Δούρου την έχει δει, θέλει να γίνει αρχηγός, να ξέρεις. Η Δούρου. Η Ρένα Δούρου. Θέλει να γίνει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου. Θέλει να γίνει αρχηγός. Τι. Τι μου έχει μπει στο μάτι? Τι είναι αυτό?

Λοιπόν, να σας πω ότι η 26χρονη που συνελήφθη εδώ στην Κρήτη έχει μεγάλο φάκελο στην αστυνομία για διάφορα, έτσι. Είχε φυλακιστεί κιόλας για κάποια, έτσι. Λοιπόν, η 26χρονη είχε και ένα κινητό μαζί της. Λοιπόν, μέσα στο κινητό βρήκανε πράγματα. Βρήκανε. Τώρα τι είναι δεν μας έχουν πει ακόμα. Θα μας πούνε, πιστεύω, μέχρι την, μέσα στην ημέρα. Αλλά ποια είναι η ιστορία? Ο ένας από τους δύο συνεργάτες της, όπως κατηγορούνται από τη δικογραφία, πέταξε από τον μπαλκόνι το κινητό του και καλά για να σπάσει να μην βρουν μέσα τίποτα. Το κινητό έπεσε κάπου όπου ούτε ζημιά δεν έπαθε, παιδί μου. Δηλαδή έπεσε από το χέρι μου, ξέρω, κάτω 20 πόντους και έσπασε όλο το τζάμι. Αυτός το πέταξε από τον όροφο, έσκασε κάτω και δεν είναι. Ήτανε για να γίνει, ρε παιδί μου, καταλάβες. Ήτανε για να γίνει. Τα κινητά δίνουν τα πάντα, να ξέρετε. Τα κινητά δίνουν πληροφορίες. Λοιπόν, το μόνο που έχει βγει το κινητό της 26χρονης που συνελήφθη εδώ στα Χανιά είναι ότι είχε βάλει στο κινητό της μία πινέζα όπου έδειχνε την τροχιά της Θεσσαλονίκης. Και οι αρχές εκτιμούν ότι ίσως ετοιμαζόταν να κάνουν και εκεί κάτι. Άδειξε. Λοιπόν, 4 ώρες τα ξημερώματα κυκλοφορούσαν. Σας το είπαμε και στην αρχή, αλλά έπρεπε να το αναλύσω λιγάκι. 4 ώρες τα ξημερώματα, μια κάμερα από τη γειτονιά εκεί της οικίας Νέστορα εντόπισε την 26χρονη κι άλλον έναν να περπατούν με ομπρέλα. 4 τα ξημερώματα. Χωρίς να βρέχει, χωρίς τίποτα. Απλά το κάνουν αυτό γιατί για να κρύψουν το πρόσωπό τους από κάμερες. Λοιπόν, υπάρχει υλικό όπου το είχαν κάνει αυτό ξανά τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή, θες να μην δώσεις στόχο, άλλαξε ομπρέλα. Ή μην πας με την ομπρέλα την επόμενη. Πας με την ομπρέλα την ίδια. Οπ, βρήκαμε μια ομπρέλα εδώ ξημερώματα. Τι είναι αυτή, για πάμε. Τζακ, το πιάνει το πλάνο για τρομοκρατική. Το ψάχνει λίγο καλύτερα. Να το και το δεύτερο πλάνο με ομπρέλα. Την ίδια ομπρέλα την είχε χρησιμοποιήσει το 2022 ο επικεφαλής της ομάδας οργάνωσης αναρχική δράση, αυτό που ανήκει δηλαδή

Αυτό που υπάρχει πάντως στην ατομοκρατική είναι ότι έχουν στα κινητά και των τριών πλέον στοιχεία τα οποία θα τα αντλήσουν και από εκεί θα αντλήσουν και πληροφορίες και για άλλα άτομα. Γιατί έχουμε άλλες δύο επιθέσεις, έτσι, άλλα δύο σπίτια. Και από ό,τι φαίνεται όλο αυτό ήταν οργανωμένο έτσι ώστε να... Τι να πεις. Αυτό. Θες να πεις κάτι άλλο? Όχι. Τα είπαμε όλα σήμερα. Τώρα να φεύγουμε. Ε? Να φεύγουμε. Μα ομπρέλα ρε φίλε. Δηλαδή, σε φτύνουνε, βρέχει, ναι, να κρατήσει ομπρέλα. Αλλά κρατήσει ομπρέλα μέσα στο κάτω καλό καιρό. 4 ώρες τα ξημερώματα, δεν θα δώσει στόχο. Και όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν είχαν ρε παιδί μου ένα ευρώ να πάνε και σε αυτού του Πακιστανού που του πουλάνε τι ομπρέλε ένα ευρώ, να πάρουν ένα ευρώ, να πάρουν μια άλλη ομπρέλα. Πήραν την ίδια. Όπω και. Να δει τώρα τα κοινά στοιχεία. Αυτοί πήραν την ίδια ομπρέλα. Έτσι που είχαν το 2022 και του έδωσε. Αυτοί, οι άλλοι, έχουν την μπλούζα αυτή, το τσαντάκι που έχει πάνω ένα κέντημα, το οποίο είναι το ίδιο. Αναμείωση λέγεται, την καρνταρούμπα αυτό. Δεν την έχει, δεν πειράζει. Α, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Σήμερα, για να κλείσω, άκουγα την κυρία Δημοκλίδου, η οποία βγήκε στην ΕΡΤ. Και αυτό που έχει κάνει εντύπωση στους αστυνομικούς, δεν το πιστέψεις τι είναι. Ότι οι συλληφθέντες ευνηδιάστηκαν από την άμεση ταυτοποίησή τους. Τα στεναχωρήσαν τα παιδιά. Δηλαδή, και εσύ πας και τους πιάνεις αμέσως. Ας τους μια-δυο μέρες εκεί. Οι άλλοι διακοπές είναι στα χανιά. Να μην κάνει ένα μπανάκι να, να μπει στη θάλασσα. Ας τους εκεί. Αφού την είχες λοκαρισμένη από τη Θεσσαλονίκη, ας την μια-δυο μέρες ακόμα να κάνει διακοπές. Βγήκαν εκεί τώρα και στην Κρήτη και στα χανιά την επόμενη μέρα. Χαμός. Λοιπόν. Υπάρχουν βίντεο που έδειξαν τους δολοφόνους της κυρίας Νέστορα, της Βάγκης Νέστορα. Υπήρχαν κινήσεις που τους πρόδωσαν. Ό,τι και να πούμε από εδώ και πέρα είναι λίγο. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:50, ακόμα δεν έχουμε παραπέντε, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση. Αλλά από ό,τι φαίνεται, εντός της ημέρας θα έχουμε ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία εδώ στην Κρήτη για δύο θέματα. Δύο. Τα ψάχνουν. Ετοιμάζονται. Είναι δηλαδή. Παρασκευαστική, πώς λέμε, αυτό το ετοιμάζουν, δεν το έχουν έτοιμο, πώς να σου πω. Λέω. Είσαι Βολουδάκη, ελπίζω να είσαι στα Χανιά, να μην έφυγε η Αθήνα. Είναι εδώ, μα δεν μου πει συνεργάτης της. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τη βγάλουμε, δεν έχει τελειώσει ακόμα η σύσκεψη, δεν πειράζει. Καλά να είναι, να προσέχει και εκεί, ατρόμητη. Να φοβίζει το φόβο. Λοιπόν, αυτό. Καλό μεσημέρι, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, εκτάκτως όλα μαζί, 12:00. Φιλιά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι από τις στιγμές, παιδί μου, που δεν ξέρεις πώς θα ξεκινήσεις. Συγκίνησε άλλωστε βαθιά. Και το μόνο που σου έρχεται στο μυαλό είναι αυτή η περιβόητη περίφημη σκηνή από τον καλό ελληνικό κινηματογράφο με την Τζένι Καρέζη και τον Αλεξανδράκη με την περιβόητη αποστροφή της κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος στον Αλεξανδράκη, πολιτικός μηχανικός. Εκείνος αν γύρισε από τη δουλειά. Ναι, λοιπόν, γυρίσαμε μέχρι να ξαναφύγουμε. Άλλωστε είναι όμως τώρα, παιδί μου, ότι οι καλές διακοπές, και να είναι καλές, θέλουν, παιδί μου, ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο διακοπών και θες μετά και άλλες τόσες για να ξεκουραστείς από τις διακοπές. Εμείς τις άλλες τόσες, κάποια στιγμή, εν ευθέτω χρόνο, ναι, θα τις λάβουμε. Κάπως έτσι λοιπόν, μετά την δική μας θερινή ανάπαυλα, επιστρέψαμε εδώ στο μικρόφωνο του Πολιτικά, καθαρά πολιτικά, και σήμερα στο 89,8. Το ξέρω ότι δεν σας λείψαμε. Αλλά αυτό μικρή σημασία έχει, αυτό θα μας ανεχτείτε για το υπόλοιπο του έτους. Εκτός θεαματικού απρόπτου. Έτσι λοιπόν για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Όπου να ξεκινήσεις τώρα, τελευταίες 15 μέρες, πολύ πλούσια επικαιρότητα, πολιτικά, κοινωνικά, αστυνομικά, τρομοκρατικά, τα πάντα.

Να ξεκινήσουμε με την υπόθεση της Μαρφίν. Καθώς συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στην τράπεζα, κρατείται από τις Βρετανικές αρχές και τις επόμενες μέρες αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι πριν τη σύλληψή της η ίδια είχε επικοινωνήσει και είχε θέσει αυτόν στη διάθεση των αρχών, καθώς η ίδια είναι τα τελευταία χρόνια κάτοικος του Μπράιτον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, τη σύλληψη ακριβώς έχει γίνει. Η ίδια έθεσε αυτόν στη διάθεση των αρχών και έτσι ολοκληρώθηκε η σύλληψη. Δεν είναι ότι έγινε κάποια επιχείρηση, αυτοβούλος παρουσιάστηκε η 46χρονη. Καθώς νωρίτερα είχαν συλληφθεί δύο 42χρονοι συγκατηγορουμένοι της, οι οποίοι κατηγορούνται και εκείνοι για τη δολοφονική επίθεση στην τράπεζα Μαρφίν.

Από την επανεκκίνηση αυτής της υπόθεσης 16 χρόνια μετά, έχουν λεχθεί, έχουν γραφτεί αρκετά. Για το πώς 16 χρόνια μετά έφτασαν οι διοκτικές αρχές στα ίχνη των φερόμενων δραστών και επιμένουμε στο φερόμενος, θα εξηγήσουμε. Προφανώς φερόμενοι είναι όλοι όσοι δεν αποδέχονται την εγκληματική τους δράση, άρα από τη στιγμή που δεν έχουμε ομολογία, μέχρι να επιβεβαιωθεί ή να καταρριφθεί στο δικαστήριο, είναι φερόμενοι δράστες, αλλά έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία ο χαρακτηρισμός φερόμενος δράστης για τη συγκεκριμένη υπόθεση και θα εξηγηθούμε στη συνέχεια. Πριν όμως εξηγηθούμε σε σχέση με το ιστορικό αυτής της υπόθεσης την τελευταία 16ετία, οφείλουμε να πούμε κάποια έτσι πράγματα ξεκάθαρα, όπως πάντα κάνουμε σε αυτή τη ραδιοφωνική ζώνη. Προφανώς και είναι απολύτως ορθά τα περί τεκμηρίου αθότητας. Κατανοητές οι επιφυλάξεις για την κατάληξη της υπόθεσης. Και είναι κατανοητές οι επιφυλάξεις, για να εξηγήσουμε στην πορεία για την κατάληξη της υπόθεσης, γιατί υπάρχει προηγούμενο και δεν είναι προηγούμενο θετικό για τις αστυνομικές αρχές. Σωστές και οι επισημάνσεις, είναι και παράνομο άλλωστε, ότι οι νέες ληφθέντες για την υπόθεση της Μπαρφίν δεν πρέπει να θεωρούνται ένοχοι και να αποκαλούνται προκαταβολικά δολοφόνοι. Αυτά είναι απολύτως ξεκάθαρα για εμάς. Όμως, θεωρούμε τουλάχιστον υποκριτικό να μένει κάποιος σε αυτά χωρίς να προσθέτει το σπουδαιότερο. Ποιο είναι αυτό κατά την άποψή μας? Ότι ναι, αυτό που έγινε ήταν ένα αποτρόπαιο έγκλημα και αυτοί που το έκαναν, όποιοι κι αν είναι, είναι πράγματι δολοφόνοι χωρίς αστερίσκους υποσημειώσεις. Είναι απεχθείς δολοφόνοι. Ό,τι αρρωστημένο κι αν είχαν στο κεφάλι τους, είτε γούσταραν να σκοτώσουν για πλάκα, είτε πίστευαν ότι χτυπούν τον καπιταλισμό καίγοντας ανθρώπους ζωντανούς επειδή δούλευα σε μια τράπεζα. Ό,τι και να ισχύει, δολοφόνοι είναι. Απάνθρωποι τραμπούκοι, αληθινοί φασίστες που περιφρονούν το πιο θεμελιώδες δικαίωμα, την ανθρώπινη ζωή, πιστεύοντας στη βία και στην διαυτής επιβολή των απόψεών τους. Δολοφόνοι πέρα για πέρα που τους αξίζει η χειρότερη τιμωρία για το ιδεχθές έγκλημά τους και που είναι ντροπή για την ελληνική κοινωνία να κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσά μας. Όποιος δεν προσθέτει και αυτή την παραδοχή περιγράφεται από βαθιά υποκρισία. Διότι δεν αρκεί να λέει κανείς γενικά και αόριστα ότι δεν θέλει τάχα, ότι θέλει τάχα να αποδοθεί δικαιοσύνη στην υπόθεση Μαρφίν, ούτε ότι καταλαβαίνει τον πόνο των οικογενειών, των θυμάτων κτλ. Αυτά, ξέρετε, δεν φτάνουν. Την τρομοκρατία και το φασισμό δεν τα αντιμετωπίζεις με μισόλογα. Τα καθάρματα τα λες καθάρματα. Όχι κάτι από καθάρματα. Καθάρματα. Ξεκάθαρα. Τους δολοφόνους τους λες δολοφόνους, δεν τους λες τροποκτονία, πρόθωση ενδεχομένως από αμέλεια κτλ. Ναι. Δεν σιωπάς. Δεν τους χαϊδεύεις επειδή φαντάζεσαι ότι έτσι περνιέσαι για προοδευτικός ή επειδή απλούστερα θέλεις να τα έχεις καλά και μαζί τους για να έχεις ήσυχο το κεφάλι σου ίσως, ή επειδή θέλεις να έχεις ήσυχη τη δουλειά σου, το γραφείο σου, το σπίτι σου, τις επαγγελματικές και κοινωνικές σου συναναστροφές. Συνεπώς, δεν έχουν καμία σημασία αυτά που λες για τα περί, όποιος τα λέει, και τα περί τεκμηρίου αθωότητας, κράτος δικαίου και τα διάφορα άλλα βαρύγδουπα. Δεν έχουν σημασία όταν αυτά προέρχονται από εκείνους που τους λείπει η ειλικρίνεια. Γιατί για εκείνους αποτελούν αποκρουστικά προσχήματα. Για τους δράστες όμως και για όλα τα αρρωστημένα μυαλά αποτελούν το όπλο τους.

Και αφού όπως αφηνήσαμε κάποια πράγματα, πάμε να δούμε το ιστορικό αυτής της υπόθεσης. Γιατί ρε παιδί μου, θες να χαρείς εντός ή εκτός εισαγωγικών ότι εδώ είμαι μια εξυχνίαση σοβαρής υπόθεσης με δολοφόνους που επί 16 χρόνια αναζητούνται και δεν ξέρω να το χάρεις, αλλά θες αφήνει το 16 ετές παρελθόν να το χαρείς όπως του πρέπει ρε παιδί μου.

Γιατί αν σταθείς, ρε παιδί μου, παράλληλα και σε κάποιες άλλες υποθέσεις, δεν είναι η πρώτη φορά και πολύ φοβόμαστε δεν θα είναι και η τελευταία που οι δικογραφίες γίνονται φύλο και φτερό κατά τη διάρκεια μιας ακροματικής διαδικασίας. Α, θυμηθούμε, πριν από 9 χρόνια, ναι, τόσο, 2016-17, την υπόθεση της Ιράνας, η οποία πρωτόδικα καταδικάστηκε σε κάθεξη 16 ετών στα μέλος των πυρήνων της φωτιάς, όταν βρέθηκε DNA σε θαμμένο οπλισμό. Μετά από 17 μήνες, λίγο πριν δηλαδή το 18μηνο της προφυλάκησης, κρίθηκε αθώα. Πιο πρόσφατα, πριν από 3 χρόνια, δύο αδέρφια προφυλακίζονταν για τη δολοφονία του Καραϊβάζ, του δημοσιογράφου, ανεξιχνίαστη η δολοφονία. Και πολύ φοβούμαστε ότι θα συνεχίζει να είναι ανεξιχνίαστη. Που είχε γίνει 2 χρόνια νωρίτερα. Τώρα, τυχαίο ότι η σύλληψή τους τότε έγινε 3 εβδομάδες πριν τις εθνικές εκλογές. Μπορεί. Μια σύμπτωση. Άλλωστε, είμαστε στη χώρα των συμπτώσεων. 15 μήνες όμως μετά, αθώθηκαν. Να πάμε σε μια ακόμη πιο πρόσφατη υπόθεση. Την υπόθεση Ρωμανού. Πέρυσι. Βρέθηκε και για εκείνον DNA, λέει, σε σακούλα στην έκρηξη στους αμπελοκήπους. 17 μήνες προφυλάκησης και εκείνου. Και για εκείνον, ένα μήνα πριν το 18μηνο δηλαδή, γιατί μετά, αν δεν έχει εκδικαστεί υπόθεση, αναγκαστικά υποχρεωτικά, ο φερόμενος ως δράστης μένει ελεύθερος. 17 μήνες λοιπόν, μετά την προφυλάκησή του και ένα μήνα πριν την αποφυλάκησή του, αν δεν είχε εκδικαστεί υπόθεση, εκδικάζεται και αθωώνεται. Αλλά ας μείνουμε στην υπόθεση της Μαρφίν. 16 χρόνια μετά βρίσκονται άλλοι υπεύθυνοι του εμπρισμού στη Μαρφίν. Και λέμε άλλοι γιατί ξεχνάμε ότι 10 χρόνια νωρίτερα, το 2016 δηλαδή, είχαν διασυρθεί στα δικαστήρια δύο άνθρωποι. Ποια έκπληξη. Και εκείνοι αθώθηκαν. Τώρα θα μου πείτε 10 χρόνια μετά, σύρονται στα δικαστήρια οι σωστοί. Μένει να αποδειχτεί. Δεν ξέρω βέβαια πόσοι και ποιοι θα ασχοληθούν με την περίπτωση των τριών, εάν λέμε, όπως το είδαμε και στις προηγούμενες υποθέσεις, αν λέμε μετά από 16-17 μήνες από την προφυλάκησή τους, εκδικαστεί η υπόθεση και τα λοιπά και αθώθουν. Λέμε αν. Τι θα έχει μεσολαβήσει? Θα έχουμε μεσολαβήσει, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, καιρικά φαινόμενα, αυτό, αλλάζουν οι εποχές, τα λοιπά. Α, κάτι εκλογές, θα έχουμε μεσολαβήσει και αυτές, αναγκαστικά, είτε πρόωρες, είτε στην ημερομηνία τους, την ώρα τους δηλαδή, θα έχουμε μεσολαβήσει και αυτές. Τέλος πάντων, διάφορα γεγονότα θα έχουμε μεσολαβήσει, αλλά λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε.

Εν τω μεταξύ φτάσανε στους τρεις δράστες μέσω ενός ανώνυμου email. 16 χρόνια μετά γράφτηκε ένα ανώνυμο email. Αντίστοιχα, όχι email, ήταν επιστολή τότε. Το 2011 είχε φτάσει στην ασφάλεια ανώνυμη επιστολή που κατονόμαζε πρόσωπα και έδινε νέα κατεύθυνση στην έρευνα των αρχών για τη δολοφονία στη Μαρφίν.

Μακάρι ο ανώνυμος λοιπόν επιστολογράφος, αποστολέας του email αυτή τη φορά τα στοιχεία που παρέθεσε στις αρχές να ήταν επαρκή για να ολοκληρωθεί αυτή η τραγωδία και δικαστικά και να, αν μπορούν να ανακουφιστούν ως προς τη δικαίωση, όχι για κανέναν λόγο, δεν μπορούν να φέρουν τον άνθρωπό τους πίσω οι οικογένειες του θυμάτων.

Με αυτά και με αυτά βέβαια δίνουν πάτημα σε ανθρώπους που έχουν κατηγορηθεί για διάφορα αδικήματα και προερχόνται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, όπως ένας εκ των συλληφθέντων το 2011, να βγαίνουν μπροστά. Και τι λένε? Δικαίως. Διότι συνελήφθησαν, κατηγορήθηκαν για 3 ανθρωποκτονίες και 26 απόπειρες, όσοι δηλαδή ήταν οι υπάλληλοι εντός του καταστήματος της Μαρφίν, και αφορμή στάθηκε ένα κακογραμμένο, όπως λέει, ένας εκ των 3 τότε κατηγορουμένων, ανορθόγραφο και ανώνυμο σημείωμα. Θυμίζω ότι το 2011 η ασφαλεία δεν χρησιμοποιούσε email τότε, ακόμη δεν είχε εξομιστεί, ναι. Έτσι λοιπόν έλαβε αυτή την επιστολή που τους κατανόμαζε σαν ενόχους του εμπρισμού, με τα βεβαιότητας κιόλας. Και ήταν μια επιστολή που περιείχε ακόμη και τους αριθμούς τηλεφώνων των 3, μην ταλαιπωρηθούν τώρα πάνω από την ασφάλεια και ψάχνουν πέρα δόθε, τις διενθύσεις, αλλά και τους αριθμούς πινακίδων των οχημάτων τους, τους αριθμούς κυκλοφορίας. Πέρασαν συνολικά 5 χρόνια για να αποδείξουν οι 3 κατηγορούμενοι ότι δεν ήταν ελέφαντες. Και κυρίως ότι δεν ήταν δολοφόνοι. Ένας εκ των 3 απαλλάχθηκε οριστικά από τις κατηγορίες 3 χρόνια μετά, από το δικαστικό συμβούλιο. Οι άλλοι 2, 5 χρόνια μετά, ομόφωνα από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, καθώς έφτασε η υπόθεσή τους στην ακροματική διαδικασία.

Ας ελπίσουμε ότι ο κατηγορούμενος τότε έχει άδικο αυτή τη φορά, διότι υποστηρίζει ότι επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο το οποίο βρήκε εφαρμογή και στη δική του περίπτωση, αλλά επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο και 10 χρόνια μετά, 16 μάλλον, 15, αφού το 11 συλλήφθη, 15 χρόνια μετά. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι έχει άδικο και ότι όντως αυτή τη φορά οι αστυνομικές αρχές έχουν κάνει στοιχειωδώς τη δουλειά τους και δεν θα αναγκάσουν τη δικαιοσύνη, αναγκάσουν εντός ή εκτός εισαγωγικών, να λάβουν άλλη απόφαση από αυτή που αρχικώς υποδεικνύει ότι θα πρέπει να λάβει η δικογραφία της αστυνομίας. Αυτά. Αρχικώς, έτσι εισαγωγικά, ξεκίνησαμε από τα πολύ βαριά, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο, τουλάχιστον κατά τη δική μας οπτική, όπως πιστεύαμε και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι κάθε τέτοια βία δεν μπορεί να καταδικάζεται με αστερίσκους, κάθε τέτοια δολοφονική επίθεση δεν μπορεί να έχει ναι μεν αλλά ούτε όμως και σκιές κάθε αστυνομική έρευνα. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντεσμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα που είναι πλούσια. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από τις εξελίξεις που είναι πολλές και αρκετά ενδιαφέρουσες. Άλλωστε, σίγουρα δεν μας έχει αφήσει να πλήξουμε την τελευταία τριετία το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που τέλος πάντων οδεύει σε μία ακόμη διάσπαση. 5 θα είναι η έκτη, αν δεν κάνω λάθος, έχω χάσει και το μέτρημα. Είχαμε την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που είναι μία κεντρική επιτροπή που είναι ή μη παράνομη ή μη νόμιμη, όπως το δει ο καθένας, μισοάθιο το ποτήρι ή μισογεμάτο. Δεν τα έχουν βρει ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ να συμφωνήσουν, αλλά αυτό που συνέβη το Σάββατο έχει την νομιμοποίηση να λάβει σχετικές αποφάσεις, όπως για παράδειγμα την επάνωδο στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, του Παύλου Πολάκη, που θέλει να διεκδικήσει, όπως ο ίδιος δεν έχει κρύψει άλλωστε, την ηγεσία του κόμματος μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Έχουμε τη συνεδρία πολιτικής γραμματείας σε λίγη ώρα, που αμφισβητεί την νομιμότητα της Κεντρικής Επιτροπής. Έχουμε παραίτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, μία ακόμη, του κυρίου Κεδίκογλου, ο οποίος παραιτήθηκε και έβαλε πλώρη για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος επιβεβαίωσε με ανάρτηση του σήμερα. Ακολουθούν οι έπονται παραιτήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις και άλλων βουλευτών. Μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ ότι σήμερα, αν όχι σήμερα, αύριο θα υπάρξουν κάποιες συναντήσεις βουλευτών για να καθορίσουν τις αποφάσεις τους το αμέσως επόμενο διάστημα, και όλα δείχνουν ότι είναι βέβαιο ότι αυτό το ΣΥΡΙΑ δεν έχει τέλος και προστίθεται καθημερινά και νέα επεισόδια. Γι' αυτά και όχι μόνο, θα συζητήσουμε με τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τον κύριο Άννη Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Γεια σας, κύριε Κόνστα, καλησπέρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι το περιγράψατε κι εσείς, νομίζω έτσι, με πολύ εύστοχο τρόπο. Έχει εξελιχθεί, δυστυχώς θα πω εγώ, δυστυχώς για την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, μιας και είναι κοινοβουλευτικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και ξεκίνησε από τη θέση αντιπολίτευσης, μην το ξεχνάμε αυτό, σε ένα πολιτικό ανέκδοτο. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό επηρεάζει την πολιτική πραγματικότητα της χώρας.
1: Ναι, κοιτάξτε, και εσείς χρησιμοποιήσατε τον όρο serial. Όχι κακόβουλα, ούτε και εγώ όταν αποκάλεσα ανέκδοτο την συνθήκη. Και αυτό παραπέμπει σε έναν τρόπο που παρακολουθούμε ειδήσεις γύρω από αυτό το κόμμα το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή τις παρακολουθούμε, βλέπετε, εσείς με καλέσατε να μιλήσουμε για το θέμα. Ξέρουμε ότι έγινε μια κεντρική, θα γίνει άλλη μια, δεν θα γίνει μια τρίτη. Αυτός ο βουλευτής θα παραιτηθεί το απόγευμα, θα παραιτηθεί αύριο. Με όρους δηλαδή, για τους οποίους πραγματικά, τους οποίους μάλλον χρησιμοποιούμε πραγματικά για να συζητήσουμε για πετυχημένα σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον γύρω από το ζήτημα, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ουσιαστικό. Το αν μία μέρα πάρει μία επιτροπή την απόφαση που πήρε την προηγούμενη μέρα μία άλλη, δεν είναι το συνένον. Και δεν θα πω απλώς ότι η κοινωνία βιώνει την ακρίβεια ή την απογοήτευση. Ακόμη και όλα σε πλήρη ευημερία να ήταν, αυτή η ταύτιση της πολιτικής με τα μικρά συμφέροντα μεμονωμένων προσώπων ή ολιγομελών ομάδων, και πάλι την ίδια αρνητική εικόνα για την πολιτική θα έδινε. Αν θέλετε, ένα βήμα παραπέρα από τον σχολιασμό, που είναι μάλλον απλός τελικά ο σχολιασμός των όσων γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ένα βήμα παραπέρα θα έλεγε κανείς ότι αυτά ερμηνεύονται στη βάση της ανεπάρκειας, των ανεπαρκών οργανωτικών δομών του κόμματος. Ενός κόμματος που ουσιαστικά μεγάλωσε σε χρόνο πάρα πολύ μικρό. Συνηθίζουμε να λέμε ότι καβάλισε το κύμα της οργής στις αρχές της δεκαετίας του 10. Πράγματι έτσι έγινε, και ίσως κανένα κόμμα χωρίς δομή δεν θα μπορούσε να την αποκτήσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά θα το θυμάστε ίσως τότε υπήρχε μια προσπάθεια ηθελημένη, έτσι, ακόμη και από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, να προσέλθουν στο κόμμα άπαντες, από αριστερά, από δεξιά, τόσες μικρά κόμματα, μεμονωμένοι άνθρωποι που ήταν σε άλλα κόμματα, που τη μία μέρα ψήφιζαν έτσι και την άλλη αλλιώς, Γιατί τότε, τότε υπήρχε αυτή η διάθεση. Και οι ψηφοφόροι, θα σας πω σε κάτι άλλο με κίνδυνο να χάσουμε την συνέχεια, θα απαντήσω όχι. Οι ίδιοι ψηφοφόροι, ξέρετε, εκείνη την περίοδο μπορεί να μην ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Το είδαμε πάρα πολύ έντονα και το 12 και το 15 ακόμη. Και την επόμενη μέρα τους ρωτούσε στις δημοσκοπήσεις τι ψηφίσατε τον προηγούμενο μήνα και σου έλεγαν ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρωποι οι οποίοι εκ των, αν θέλετε, τρίτων στοιχείων αναγνώριζες ότι δεν σου έλεγαν την αλήθεια. Γιατί το έκαναν, όχι για να κάνουν πλάκα στο δημοσκόπο, αλλά γιατί υπήρχε η διάθεση ότι όλα είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ότι όλα. Ότι εκεί έπρεπε να είμαστε. Ότι ακόμη και εμείς που δεν ψηφίσαμε λάθος.
0: Ότι έχει πάει το ρεύμα. Ότι... και πάμε το ρεύμα.
1: Εκεί πάει το ρεύμα. Ναι. Αυτό πες σας περιγράφω. Ναι. Ένα ρεύμα. Το οποίο το βλέπαμε στις έρευνες κοινής γνώμης του ψηφοφόρου, αλλά υπήρχε και στα στελέχη. Λοιπόν, επειδή για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ συζητούσαμε κατά βάση, όταν το κόμμα χτίστηκε κατά αυτόν τον τρόπο, ήταν αναμενόμενο ότι θα καταρρεύσει με κρότο. Ήταν, πώς να σας το πω, το φυσικό επακόλουθο. Βεβαίως δεν θα έβγαζα από την συζήτηση περί ερμηνείας και την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά, ξέρετε, δεν είναι απλώς ο ιστορικός ηγέτης του κόμματος αυτού, αλλά και ο ιδρυτής του ακόμη και τυπικά, καθότι ως ενιαίο κόμμα τις ημέρες του διαμορφώθηκε. Η απόφαση του λοιπόν να κάνει ότι δεν τους ξέρει, γιατί περί αυτού πρόκειται, το βιβλίο Ιθάκη ήταν ένα βιβλίο το οποίο επίμονα επιχείρησε να αποδομήσει την οποιαδήποτε σχέση με τους ανθρώπους αυτούς και με το παρελθόν αυτό. Ελάχιστη ήταν η προσπάθεια, τους σχολιάζαν τότε οι αναλυτές, ελάχιστη ήταν η προσπάθεια να υπερασπιστεί το έργο της κυβέρνησης. Έμοιαζε ότι ο στόχος του ήταν να δείξει ότι δεν έχω σχέση με όλους αυτούς και άρα είμαι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Λοιπόν, με τον τρόπο αυτό τους εξέθεσε ακόμη και από το βιβλίο. Στη συνέχεια η απόφαση του να φύγει, η δημιουργία ενός κόμματος με τον τρόπο που αυτό είδαμε να διαδραματίζεται τις περασμένες εβδομάδες και στη συνέχεια αυτό δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, αλλά πάντως σίγουρα άγαρμο παιχνίδι του «δεν σας παίρνω αν δεν κάνετε το ΑΒΓ, αυτοί να το κάνουν», ο κύριος Τσίπρας να μην δείχνει ότι τώρα που το έκανα να ζητάει κάτι ακόμη. Θα το έλεγα άγαρμο για να μην πω κάτι χειρότερο. Όλα αυτά προφανώς πληγώνουν το κόμμα και δεν το λέω με την αίσθηση πληθυματικού βάρους το πληγώνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει συντελούν στο να συζητούμε για το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα με όρους ανεκδότου.
0: Κύριε Κωνσταντίνη, πόσο μακριά βρισκόμαστε από αυτό που έφερε το ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα το 2010-2011, που όπως περιγράψατε επιχειρήθηκε να καβαλήσει το κύμα της οργής του 2011, από το να βρισκόμαστε να καβαληθεί το κύμα της αντίδρασης ή δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Τι θέλω να πω. Αν θεωρείτε ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά της προσπάθειας του 10-11, προφανώς με διαφορετικές παραμέτρους, της προσπάθειας του 10-11, με την ίδια περίπου, είτε έχουμε με άλλη συνταγή, αλλά στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή πάλι να αξιοποιηθεί ένα κύμα δυσαρέσκειας, δεν θα πω απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, σαν παράταξη, θα πω απέναντι το προσωποποιώ, γιατί έτσι έχει οριοθετηθεί, απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι, σωστή η σκέψη σας, με την έννοια ότι είναι κυρίαρχο συνέστημα ο θυμός απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και θα προσθέσετε και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, κάτι το οποίο είναι, αν θέλετε, ένα νέο στοιχείο που δεν το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκη ήταν το θετικό φορτίο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, πράγματι θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί, υπάρχει τέτοιο κύμα. Θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο διαφορές. Η μία έχει να κάνει με το ότι περισσότεροι από εμάς που ζήσαμε, θέλω να πω, και το 2010, ξέρω απλώς τους ανθρώπους έως τα 35 τους που δεν έχουν καθαρό βίωμα του τι συνέβη το 2010, έχουν βιώσει μια τέτοια συνθήκη θυμού, θέλω να πω, και των όσων ακολούθησαν. Πώς να σας το πω, το οτιδήποτε μας συμβαίνει δεύτερη φορά και μοιάζει με αυτό, με κάτι που μας έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, το αντιμετωπίζουμε κάπως διαφορετικά. Δεν λέω ότι έχουμε μάθει και έχουμε γίνει σοφότεροι, αλλά ακριβώς επειδή μας θυμίζει κατά ανάγκη. Μπορεί και ναι, μπορεί όμως και όχι. Αλλά και μόνο το ότι φιλτράρουμε αυτό που μας συμβαίνει τώρα, η βάση του πώς ενεργήσαμε την προηγούμενη φορά, γινόμαστε περισσότερο συγκρατημένοι, όχι σοφοί, συγκρατημένοι. Άρα μπορεί να είμαστε πιο ασταθείς, αβέβαιοι. Αυτό που παρατηρούμε τώρα, θέλω να πω, ότι ο θυμός δεν μεταφράζεται με εύκολο τρόπο σε μια επιλογή κάποιου άλλου κόμματος, κάποιου άλλου προσώπου, με τον τρόπο που αυτό έγινε το 2010. Άρα η εμπειρία, συνοψίζω, το τι είναι η δεύτερη εμπειρία, μας κάνει περισσότερο εγγραφή, το οποίο πώς μεταφράζεται σε μια βεβαιότητα, σε μια αδράνεια ίσως κιόλα. Ή σε μια σκέψη, καλύτερα να μείνουμε έξω από όλα αυτά, να μην τα σκεφτόμαστε.
0: Αυτή δηλαδή, η εγκράτεια,
1: χαμηλό ενδιαφέρον κτλ.
0: Περιορίζει τις πιθανότητες μιας περαιτέρω δημοσκοπικής έκρηξης για τον κύριο Τσίπρα.
1: Σωστή είναι αυτή σας η σκέψη. Βλέπετε και σίγουρα ακόμη και μαζί το είχαμε συζητήσει ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα αυτή τη στιγμή καταγράφηκε ως ισχυρότερο των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ακολουθεί μια πορεία ελαφρώς ανωδικής από το δεύτερο μήνα της ζωής του. Αυτό είχε καταγραφεί ως σκέψη και συνδυάζεται με το θυμό που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή, επειδή ο πολίτης ο μέσος πολίτης με την κυβέρνηση Μητσοτάκη αναζητά με τα μανίας κάποιον να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βλέπει ότι ο πιθανότερο είναι να το καταφέρει, αν το καταφέρει κάποιος, ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα τα νούμερα των πρώτων ημερών, που δεν ήταν άσχημα, ήταν της τάξης, ας το πούμε, του 10, 12, 13%, δεν θα μαλώσουμε, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουν ανέβει 2-3 μονάδες. Αυτό είναι μια αναμενόμενη τάση. Θα έλεγα ωστόσο ότι έχει κάποια οροφή. Mm-hmm. Έχει κάποια οροφή, γιατί ο...
0: Αναμενόμενη, αλλά όχι αρκετή για την ανατροπή.
1: Αναμενόμενη, αλλά όχι αρκετή. Όχι χρονικά αναμενόμενη είναι. Mm-hmm. Μου μοιάζει ότι δεν θα υπάρχει, πώς να σας το πω, μοιάζει με μαντεψιά αυτή τη στιγμή. Αλλά ξέρετε,
0: ότι έχει πιάσει πλατό. Θα το πω αλλιώς.
1: ότι υπάρχει ένα πλατό. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει αρνητικό φορτίο αρκετό, mm-hmm. Ειδικά σε κεντρό ψηφοφόρους. Δεν είναι εύκολο δηλαδή οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ να συνδράμουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα λόγω της αγωνίας τους να νικηθεί ο Μητσοτάκης. Ούτε πιο αριστεροί ψηφοφόροι που μπορεί να στηρίζουν αυτή την κύριο Βαρουφάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, την Νέα Αριστερά ή το ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πάνε πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουν βαθιά ενόχληση για το πρόσωπό του, ίσως όσο και για τον κύριο Μητσοτάκη. Μου μοιάζει δύσκολο να φτάσουν σε αυτή την φάση οι δυνάμεις του κόμματος Ελληνικής Αριστερής Παράταξης τόσο ψηλά, ώστε να μιλούμε για έναν έτσι, για ένα τέρπι, τέλος πάντων, ένα ευθύ ανταγωνισμό μεταξύ των δύο κομμάτων.
0: Επειδή ξέρω ότι έχετε πιεσμένο πρόγραμμα, τελευταίο ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέλλον, έστω και υπό την ηγεσία Παύλου Πολάκη, δεν ξέρω, της κυρίας Δούρου, του κυρίου Παπά?
1: Ναι, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε και τη δεκαετία του 90. Ένα κόμμα που είχε μια σταθερή απήχηση, πριν όμως μικρή, δηλαδή έπρεπε να είσαι ένα καλός φοιτητής μαθημάτων μου για να ξέρεις την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ τη δεκαετία του 90. Θέλω να πω, ήταν μια υποσημείωση. Και φυσικά και τα πρώτες δεκαετίες του ΚΚΕ εσωτερικού, είναι ενωτική αριστερά, υπήρχαν ως τέτοιο σχήμα με ένα ακροατήριο αρκετά σαφές. Θα μπορούσα να δω ένα τέτοιο αύριο για αυτόν τον χώρο, όχι βεβαίως στην περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μοιάζει να έχει στο νου του μια διαφορετική ατζέντα, επί πιο έντονα αντισυστημική, κατά της διαφθοράς, μια δηλαδή εικόνα θα φανταζόμουν που θα πρέπει περισσότερο στον τρόπο που αντιπολιτεύεται η κυρία Κωνσταντοπούλου ή ο κύριος Βαρουφάκης, οι οποίοι δεν ομοιάζουν με την ενεργειακή αριστερά της δεκαετίας του 90, όπως θα έλεγα προηγουμένως. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση δεν περιμένω ότι θα εξαφανιστεί το κόμμα, απλώς σίγουρα θα είναι μια υποσημείωση, έχω την αίσθηση.
0: Κύριε Κωνσταντίνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητής και εκλογικής συμπεριφοράς, αλλά και στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και πρόεδρος του τμήματος. Θέλω να πω ότι την ίδια ώρα δίνει συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπου ο κ. Ανδρουλάκης, με επίκεντρο τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους. Υπάρχει ένας διαγωνισμός πλειοδοσίας, μεν να αποδειχθεί, με την κυβέρνηση και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προστατεί αυτή την ώρα το ΠΑΣΟΚ σε αυτό, για το ποιος θα δώσει τα περισσότερα στους συνταξιούχους. Για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δηλώνει ο κύριος Ανδρουλάκης στη Χαριλάου Τρικούπη. Έχει δίπλα του και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και τους αρμόδιους τομεάρχες.
2: Όταν είχαν ξεκινήσει προσπάθειες επί ΠΑΣΟΚ 13 χρόνια πριν. Άρα τι μας λένε, η λύση δεν είναι το δικό μας φυσικό αέριο, αλλά το εισαγόμενο, το πανάκριβο, το ευάλωτο στις γεωπολικές εξελίξεις. Και αφού είναι η λύση, γιατί την ίδια ώρα ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι είναι και το πρόβλημα της ακρίβειας. Συνοηθείτε μεταξύ σας, συνοηθείτε παρακαλώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι είναι κεντρικός πυλώνας δημιουργίας της ακρίβειας το εισαγόμενο φυσικό αέριο και εξάρτηση, και ο πρωθυπουργός ότι είναι η λύση για τα ενεργειακά ζητήματα της χώρας. Απίθανα πράγματα. Κατανομή ενεργειακού χώρου. Κάναμε, λέει, βήματα της πράσινης μετάβασης. Ούτε πράσινη είναι, ούτε δίκαιη είναι. Δώστε στοιχεία. Τι ενεργειακό χώρο πήραν οι συνεταιρισμοί, η παραγωγή και τα νοικοκυριά, και τι ενεργειακό χώρο πήραν οι ολιγάρχες, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ποιες ήταν οι προτεραιότητες της δικής σας κυβέρνησης. Κύριε Μητσοτάκη, γνωρίζετε καλά ποιους καλείτε στο Μαξίμου και ποιους συνομιλείτε. Αυτούς εννοώ, τους στρατηγικούς σας συνομιλητές. Τώρα λέτε για την ακρίβεια ότι κάνατε πολλά. Ωραία, δώστε στοιχεία. Πόσους ελέγχους κάνατε στην αγορά, σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, στα καρτέλ, και τι πρόστιμα εισπράξατε. Αφού λοιπόν συμφωνούμε, έχουμε μια επίμονη ακρίβεια, πώς την πολεμήσατε? Μα οι κανόνες στην αγορά δεν τηρούνται. Έρχεται το κράτος και βάζει πρόστιμα. Πείτε λοιπόν στην δευτερομιλία σας πόσους ελέγχους και ποιο είναι το ακριβές ποσό που έχετε εισπράξει από τα πρόστιμα. Έχετε μια συνήθεια να συγκρίνετε την Ελλάδα των μνημονίων με την Ελλάδα του σήμερα, για να δείχνετε τα αποτελέσματά σας. Λέτε απασχόληση. Μέσα στον πυρήνα του μνημονίου 55%, τώρα 71% τα καταφέραμε. Όχι, να συγκρίνετε την Ελλάδα του σήμερα με την Ευρώπη του σήμερα. Κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε πίσω. Αυτά είναι συνδικαλισμοί. Η Ευρώπη...
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα των όσων λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Θα βρούμε και το κομμάτι για τις συντάξεις, μιας και έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις για τους συνταξιούχους από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Όπως λέγαμε, υπάρχει μια πλειοδοσία που γίνεται μεταξύ των κομμάτων για το ποιος θα δώσει τα περισσότερα στους συνταξιούχους. 17 είναι οι δεσμεύσεις και μάλιστα και τις πρώτες 100 ημέρες διακυβέρνησης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους. Επαναφορά του ΕΚΑΣ είναι οι πρώτες δύο δεσμεύσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Καμία αύξηση στα όρια ηλικίας έως το 2035. Αποκατάσταση των αδικιών στις συντάξεις αναπηρίας. Προσμέτρηση του χρόνου εργασίας για συνταξιούχους με αναπηρία. Κατοχύρωση της αναλογικής σύνταξης. Πραγματικά ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστημα. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Συνταξιοδότηση στα 55 για γονείς παιδιών με αναπηρία. Ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων. Ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς τα ταμεία. Εξυγχρονισμό ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, εφαρμογή του πορίσματος επιτροπής Μπεχράκη, κατάργηση άδικων μειώσεων για συνταξιούχους του ΟΓΑ, άμεση εκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων, προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης και για όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τις 13 Μαΐου του 2016 και δίκαιες λύσεις για χρόνιες εκκρεμότητες επικουρικών ταμείων, όπως το λεπέτε. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Σήμερα θα παρουσιάσουμε εξειδικευμένα τα μέτρα που παρουσιάσαμε για την προηγούμενη εβδομάδα

ότι η όποια ανάπτυξη υπάρχει σήμερα είναι προϊόν είτε του παχτουλού των ευρωπαϊκών πόρων, ΕΣΠΑ και κυρίως Ταμείο Ανάκαμψης, ή είναι μία ανάπτυξη η οποία στέκεται στο ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας. 1 στα 2 ευρώ που έρχονται για επενδύσεις στην Ελλάδα αφορούν το real estate, κάτι που είναι μη βιώσιμο. Άρα έχουμε πολύ μεγάλη ακρίβεια και μία ανάπτυξη η οποία δεν είναι ανθεκτική, είναι εφήμερη και επί της ουσίας υπονομεύει την κοινωνική δικαιοσύνη και τις συνθήκες διαβίωσης του ελληνικού λαού. Διότι όταν καθημερινά ξεπουλούνται δεκάδες σπίτια σε κατοίκους τρίτων χωρών, αυτά τα σπίτια δεν θα είναι μελλοντικές κατοικίες νέων οικογενειών, φοιτητών, με αποτέλεσμα να έχουμε άλλο ένα ανοιχτό τεράστιο κοινωνικό ζήτημα που είναι η στέγαση. Εδώ λοιπόν εμείς προτείνουμε ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο. Και σε αυτό το μοντέλο πρέπει να βλέπουμε για τα πραγματικά στοιχεία. Διότι ο Πρωθυπουργός μιλάει για αύξηση των μισθών, όμως η πραγματική μισθή είναι χαμηλότερα από εκεί που βρισκόταν το 2021 με τα επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου Μελετών της ΓΕΣΕ. Η αύξησή τους είναι μόλις κατά 0,3%. Και από την άλλη, για τους συνταξιούχους, το αποτέλεσμα είναι να έχουμε πραγματικές συντάξεις όπου ο σωρευτικός πληθωρισμός, ενώ είναι στο 19,8%, οι αυξήσεις να έχουν περιοριστεί στο 16,4%. Άρα οι συνταξιούχοι είναι ακόμη σε πιο δύσκολη κατάσταση από τους μισθωτούς. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, βλέποντας τα πραγματικά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας, εμείς έχουμε πάρει ένα πακέτο πρωτοβουλειών. Πρωτοβουλίες που αφορούν τη στέγαση, οι οποίες περιφρονήθηκαν τώρα και μια τετραετία από τη Νέα Δημοκρατία με καταστροφικά αποτελέσματα για την κοινωνία. Τα θυμάστε πάρα πολύ καλά. Από το Φεβρουάριο του 2022 μιλάμε για κοινωνικές κατοικίες, για πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων, για μελέτες φέρουσας ικανότητας των Δήμων για να περιορίσουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση στα όρια που αντέχει κάθε περιοχή, για κατάρρευση της Golden Visas. Μιλήσαμε πρόσφατα για την τετραήμερη εργασία. Ένα μέτρο που πιλωτικά έχει φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Και εκεί δεχθήκαμε μια πολύ μεγάλη περιφρόνηση. Λίγες μέρες μετά, πιλωτικά, ακόμη και ο ΟΤΕ πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Μιλήσαμε για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών στα 2 μεγάλα αστικά κέντρα. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αφορά τη νέα γενιά. Μιλήσαμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις 120 δόσεις, για την ανάγκη προστασίας της πρώτης κατοικίας, για την ανάγκη κανόνων και εφαρμογής τους για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων από τα funds. Μιλήσαμε για το 13ο μισθό, κοστολογημένο, για να αυξήσουμε την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Και βέβαια ερχόμαστε να μιλήσουμε και για τη 13η σύνταξη, η οποία μπορεί να δοθεί τμηματικά, όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, κοστολογημένη, αλλά και για το νέο ΕΚΑΣ. 2 μέτρα που αφορούν τους συνταξιούχους που έχουν χάσει πολύ μεγάλο μέρος, όπως περιέγραψα και προηγουμένως, από την αγοραστική τους δύναμη τα τελευταία χρόνια. Πώς αντιμετώπισε η Νέα Δημοκρατία, όπως αντιμετώπισε και όλα τα προηγούμενα που ανέφερα. Μέτρα σημαντικά, κάποια χωρίς δημοσιονομικό κόστος, δεν θέλουν να τα υλοποιήσουν, διότι πολύ απλά δεν τα πιστεύουν. Έχουν ένα άλλο πολιτικό σχέδιο για τη χώρα, το οποίο, όπως είπα, εικονοποιείται στην κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Ακόμη και σε θέματα ανελαστικών δαπανών, όπως είναι η παιδεία και η υγεία, οι δαπάνες των πολιτών, λόγω αδυναμίας του κοινωνικού κράτους, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και σε αυτή την περίπτωση και μιλά για μέτρα ακοστολόγητα και για λαϊκισμό. Εγώ θέτω ένα απλό ερώτημα. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 βρισκόταν στη δική μου θέση και δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου,
είπε πόσο κοστίζει.

0: έτσι, ή το εφάρμοσε. Άρα ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια.
1: Διότι... Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα των όσων δηλώνει αυτή την ώρα στη Χαϊλαοτρικούπη ο κ. Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις ανακοινώσεις, τις εξειδικεύσεις μάλλον, επί της πρότασης και των δεσμεύσεων του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, 17 στο σύνολο, και με αυτό θα πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά. Ο Χρήστος Κόνστας, παραμένουμε στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, μιας και βρίσκεται σε εξέλιξη. Μπορεί να μην έχει ξεκινήσει ακόμη σε λίγα λεπτά. Για τις 3 είναι προγραμματισμένη η συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, με μια κεντρική επιτροπή που έγινε το Σάββατο, αλλά από την Πολιτική Γραμματεία χαρακτηρίζεται ως απονομιμοποιημένη αυτή η κεντρική επιτροπή. Επιχειρήθηκε μάλιστα με την αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος να ακυρωθεί η συνεδρία. Τελικώς έγινε με απαρτία η συνεδρία της κεντρικής επιτροπής. Ελήφθησαν και αποφάσεις, ανάμεσά τους φυσικά είναι και η απόφαση του κόμματος, που προφανώς η εισήγηση προς την κοινοβουλευτική ομάδα, να επανακάμψει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο διαγραφής Παύλος Πολάκης, ο οποίος δεν κρύβει ότι θέλει να διεκδικήσει, ο Χανιώτης βουλευτής, να διεκδικήσει και την ηγεσία του κόμματος. Είχαμε την παρέτηση του κυρίου Κεδίκογλου σήμερα, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που ξεκαθάρισε ότι παραδίδει την έδρα και πάει προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς. Εκκρεμούν οι περιπτώσεις αρκετών ακόμη βουλευτών και η συνεδρίαση σήμερα της Πολιτικής Γραμματείας ενδεχομένως να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να δούμε πόσα επεισόδια ακόμη θα εξελιχθούν γύρω από αυτό το πολιτικό σύριαλ, όπως διαμορφώνεται για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να σας μιλήσουμε με ένα από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που έδωσε το παρόν και συνεδρίαση του Σαββάτου, τον κύριο Γιάννη Μοίρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μοίρα.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τους χαιρετισμούς μου στο εκλεκτό ακροατήριο μας ακούει.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καταρχάς, συμμετείχατε και ψηφίσατε σε μια κεντρική επιτροπή η οποία ήταν νόμιμη, ξεκινήσω από τα βασικά.
1: Πιο νόμιμη δεν γίνεται. Παράνομη και αντικαταστατική ήταν η απόπειρα της κυρίας Σαπουνά, της εκτελούσας χρέη αναπληρώτερης γραμματέως, να την υπονομεύσει και να μην γίνει ποτέ αυτή η κεντρική επιτροπή. Το λέω διότι πιο νόμιμη δεν γίνεται, γιατί συνεκλήθη εκτάκτως με βάση την καταστατική μέρημνα συλλογής υπογραφών από το 25% των μελών, πράγμα το οποίο πράγματι έγινε. Σημειώθηκε επίσημη καταγεγραμμένη απαρτία από τα μέλη, είτε δια της φυσικής παρουσίας εντός της αίθουσας, είτε υβριδικά συνδεόμενη με Zoom, πιστοποιημένη όμως και με ανοιχτή κάμερα, έτσι. Ανοιχτή κάμερα για να βλέπουμε ποιο συμμετέχει.
0: Ότι όντως υφίσταται, βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι. Και επίσης δήλωσε το παρόν του, συμμετείχε στη συζήτηση και στην ψηφοφορία, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος ως πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, με βάση τον κανονισμό της Βουλής, εκτελεί χρέη Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος, ατύπως, όχι ατύπως, και τυπικά.
0: Μέχρι την ανάδειξη ενός Προέδρου.
1: Επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ εντός Κοινοβουλίου. Επομένως, ήταν μια πολύ κανονική συνεδρίαση που έλαβε απολύτως νόμιμες αποφάσεις. Συμπληρώνω και υπογραμμίζω για δεύτερη φορά, εντελώς αντικαταστατική και παράνομη ήταν η στάση και η συμπεριφορά της κυρίας Σαπουνά, που το έχω γράψει στα social media καθαρά για λόγους πολιτικής ευθύνης. Το ευθυξία δεν το κρίνω εγώ, έτσι, την ευθυξία του καθενός. Θα έπρεπε ήδη να έχει υποβάλει την παρέτησή
0: του. Το λέτε επειδή έχει τοποθετηθεί επί των ημέρων του κύριου Φάμελου, ο οποίος ο κύριος Φάμελος έχει παραιτηθεί.
1: Ακούστε, εδώ και ο ίδιος ο διευθυντής της Αυγής παραιτήθηκε διότι ήταν επιλογή του κύριου Φάμελου, για λόγους ευθύνης και ευθυξίας. Τώρα, μια προσωπική επιλογή του κύριου Φάμελου, που σε θέση ευθύνη στην πρώτη γραμμή στάθηκε πλάι του για να κάνουν πράξη και εφαρμογή μια ανώφελη στρατηγική, η οποία οδήγησε σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο και τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια βαθιά πολιτική κρίση και σε μια δημοσκοπική κατάρρευση, αν μη τι άλλο, αν ήμουν εγώ τουλάχιστον σε αυτή τη θέση, θα είχα υποβάλει παρέτηση 5 λεπτά μετά την παρέτηση του κύριου Φάμελου.
0: Κύριε Μοίρα, όπως και να το κάνουμε, τα ακούμε όλα αυτά που περιγράφετε και δεν μπορεί να τα αφισβητήσει και κανείς. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο πολιτικά κέντρα αυτή τη στιγμή με στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι ισχύ έχουν, τι εμβέλεια, αλλά είναι τουλάχιστον δύο πολιτικά κέντρα όπως διαμορφώνονται εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, πόσες διασπάσεις αφενός.
1: Όταν λέτε δύο πολιτικά κέντρα.
0: Υπάρχει το πολιτικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου και υπάρχει το πολιτικό κέντρο της Πολιτικής Γραμματείας σήμερα που θα αμφισβητήσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου.
1: Ακούστε, αυτό θα ακούστε λίγο, κύριε Κόνστα.
0: Παρακαλώ.
1: Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή τάξη και σειρά. Ανάμεσα σε δύο συνέδρια, ανώτατο κομματικό.
0: Δεν αφισβητώ, καταλαβαίνω τι θέλατε. Δεν αφισβητώ.
1: Και καθοδηγητικό όργανο είναι η Κεντρική Επιτροπή.
0: Δεν αφισβητώ αυτό που λέτε. Εγώ δεν το είπα για να. Συγγνώμη, μην παρεξηγηθώ. Δεν το είπα για να αφισβητήσω αυτό που λέτε. Αλλά λέω περιγράφω μια πραγματικότητα. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Δεν λέω ότι το λέτε εσείς. Απευθυνόμενο στο κοινό μας εξηγώ κάποια πράγματα κωδικοποιημένα και απλά. Ανάμεσα σε δύο συνέδρια, ανώτατο όργανο αντιπροσωπευτικό και καθοδηγητικό είναι η Κεντρική Επιτροπή. Γιατί έχει ψηφιστεί από ανοιχτή κάλπη στη βάση μελών του κόμματος. Mm-hmm. Ένα το κρατούμενο. Η πολιτική γραμματεία είναι το μικρό και ευέλικτο όργανο το οποίο ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή. Άρα η πολιτική γραμματεία τελεί υπό τις εντολές της Κεντρικής Επιτροπής. Τρίτον, η Κεντρική Επιτροπή, όπως σας είπα, ψηφίστηκε από τη βάση μελών. Η πολιτική γραμματεία ψηφίστηκε με βάση εισήγηση που έφερε ο τότε πρόεδρος ο κύριος Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή και καλή την πίστη εμείς το ψηφίσαμε unblock, mm-hmm. μπετών. Ότι mm-hmm. άντε να στηρίξουμε τον πρόεδρο, να στηρίξουμε αυτό το σχήμα, αν και ο κύριος Φάμελος ενάντια στη δεοντολογία, στην πολιτική γραμματεία έφερε μία ποσόστοση 80% μέλη της άμεσης πολιτικής επιρροής του και 20% διάφορα άλλα μέλη, και λέω κόντρα στην ιδεολογία γιατί αυτό έγινε μετά, αφού το έγινε η εκλογή Προέδρου, που εκεί αναλογίες ήταν 49% Φάμελος, 44% Πολάκης, έτσι. Για να είμαστε εξηγημένοι και με τα νούμερα και με τις αναλογίες και ποιο είναι το δέον. Mm-hmm. Τώρα, ο κύριος Φάμελος θα μπορούσε, αντί για Πέμπτη βράδυ, να έρθει Σάββατο στην προγραμματισμένη, κανονική και καταστατική έκτακτη Κεντρική Επιτροπή και να λέγει κυρίες και κύριοι σύντροφοι και συντρόφισσες, εδώ μπροστά στο όργανο υποβάλλω την παραίτησή μου. Εκεί εγώ του χρεώνω μια σκοπιμότητα και το λέω ευθέως. Δηλαδή, Πέμπτη βράδυ παραιτήθηκε για να προκύψει αυτή η αναμπουμπούλα η εσωτερική και να στείλει ένα απρόσωπο email η κυρία Σαμπουνά, αυθαίρετο και παράνομο και αντικαταστατικό, ότι τάχα ακυρώνεται η συνεδρίαση του Σαββάτου για να μην πάνε οι άμεσες αποφάσεις mm-hmm. στην Κεντρική Επιτροπή που έχει άλλους συσχετισμούς ερχόμενους απευθείας από τη βάση μελών και να πάει σε μια πολιτική γραμματεία την οποία πρότεινε ο κύριος Φάμελος, δηλαδή θα αποφασίσει η πολιτική γραμματεία του κύριου Φάμελου με τον κύριο Φάμελο να έχει παραιτηθεί. Αυτό δεν είναι απλή αντίφαση. Αυτό είναι μια μεγάλη πολιτική υποκρισία και νομίζω όσοι μας ακούν το καταλαβαίνουν. Η πολιτική γραμματεία πάντως σήμερα είναι καταστατικά και νομικά υποχρεωμένη να δεχτεί την απόφαση που ελήφθη το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, η οποία απόφαση, για να μας ακούει ο κόσμος, πέραν της επαναφοράς Πολάκη, γιατί αυτό είναι το τέταρτο κατά σειρά, για να πάμε στη βάση και στην ουσία, λέει τι, λέει ότι η στρατηγική Φάμελου μας οδηγούσε ως κόμμα σε μία αυτοκατάργηση και μέσω της αδρανοποίησης και σε μία γονιπετή στήριξη ενός άλλου κόμματος, έστω και αν αυτό ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα. Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας γυρίζει σε δημόσιες δηλώσεις και τοποθετήσεις και όχι μόνο λέει ότι εγώ δεν θέλω καμία συνεργασία με κανέναν ΣΥΡΙΖΑ, τον χαρακτηρίζει και ένα κόμμα τοξικό και ιστορικά τελειωμένο. Και εδώ έρχεται και αυτό το δίθεν επιχείρημα του παραιτηθέντος Προέδρου και όσους τον στήριζαν περί μιας δίθεν αντιπαραθετικότητος έναντι του Τσίπρα. Ξέρετε κάτι, κύριε Κόνστα, κανένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή στέλεχος ποτέ δεν είπε ότι ο κύριος Τσίπρας ή η Ελλάς είναι τοξική ή ιστορικά τελειωμένη ή οτιδήποτε άλλο. Συνέβη το εντελώς αντίστροφο. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει υπάρξει ποτέ αντιπαραθετικός έναντι του κύριου Τσίπρα, το αντίθετο ακριβώς έχει όντως συμβεί. Λέει λοιπόν η απόφαση ότι από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας κλείνει πόρτες, παράθυρα και κάθε προοπτική κεντρικής θεσμικής συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, άρα τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ, καταργώντας de facto την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, κάνει άμεσο σχεδιασμό για να κατεβεί στις επερχόμενες εκλογές, είτε αυτοτελής και αυτόνομος, είτε ερχόμενος σε συνεννόηση, συνεργασία και σύμπραξη στη λογική ενός προοδευτικού μετόπου με όσα κόμματα, ομάδες, συλλογικότητες, προσωπικότητες από το προοδευτικό δημοκρατικό στρατόπεδο και μπορούν και θέλουν να συνεργαστούν για να μπούμε στη Βουλή με ένα ποσοστό σίγουρο και αξιοπρεπές, διότι και τα στελέχη έχουμε και το πρόγραμμα έχουμε, και την επόμενη μέρα στους κοινοβουλευτικούς και πολιτικούς συσχετισμούς να είμαστε η εγγύηση ενότητας και προοπτικής στη δημοκρατική προοδευτική παράταξη, ή το λαός την έχει κατατάξει στην πρώτη θέση, άρα να της αναθέσει την εντολή σχηματισμού διακυβέρνησης ή συμμαχίας, ή το ψηφοφόρος τη στείλει εκ νέου στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να πάρει και τις εκλογές? Καλά, καταλαβαίνω, μιλάτε για...
1: Όχι. Επειδή διακινείται ένα σενάριο με βάση τη δημοσκοπική εικόνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λιμνάζει στο 1,5%. Ναι. Εγώ σας λέω, κύριε Κόνστα, και το καταλαβαίνει νομίζω και ο κόσμος, ότι αυτό συμβαίνει για τους εξής λόγους. Υπάρχουν βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι, αντί να παραιτηθούν και να παραδώσουν και την έδρα τους, όπως καλή ώρα για παράδειγμα έκανε ο κύριος Κερδίκογλου, εγώ το σέβομαι αυτό, έτσι, ή όπως καλή ώρα έκανε ο κύριος Καραμέρος, και αυτό το σέβομαι, παραιτείται, παραδίδει την έδρα στον επόμενο και λέει τι, ότι εμένα δεν με εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγω, και συνεργαζόμενος με το τι λέει ο Τσίπρας, χωρίς καμιά έδρα πηγαίνω από εκεί, γιατί εκεί αισθάνομαι και εκεί ανήκω. Εγώ αυτά τα καταλαβαίνω. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατρακυλήσει δημοσκοπικά? Διότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε υπάρχουν βουλευτές, υπάρχουν στελέχη που κρατάνε δεσμευμένη την έδρα, εισπράττουν τους μισθούς, τα επιμίσθια, συνεργάτες, τηλέφωνα, βενζίνες κτλ. Τα έχουν όλα αυτά.
0: Και όλα γίνονται, κύριε Μοίρα, για τη μάχη της καρεκλάς.
1: Και ενώ λοιπόν βγαίνουν στα κανάλια κάτω από τον υπότιτλο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ PC, την ίδια στιγμή απευθύνουν ύμνους και διαφημίζουν ως πολιτικοί διαφημιστές ένα άλλο κόμμα. Όταν τα βλέπει αυτά ο κόσμος, αισθάνεται μέσα του να τον τρώει κάποια μορφή απαξίωσης απέναντι σε όλα αυτά. Σας λέω λοιπόν, κύριε Κόνστα, το εξής, και το πιστεύω ακράδαντα, ότι αν ξεκαθαρίσει αυτή η εικόνα, όποιος θέλει να πάει με τον κύριο Τσίπρα, και καλά θα κάνει και θα το σεβαστούμε και φίλοι πάλι θα είμαστε, και μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ όσοι τον πιστεύουν ως στελεχειακή βάση, ως βάση μελών, ως πρόγραμμα, ως πρόταση πολιτική, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα λιμνάσει στο 1,5% και στη Βουλή θα μπει, και με καλό ποσοστό, αξιοπρεπές ποσοστό θα μπει. Εγώ δεν σας λέω τώρα δεύτερη θέση και τα λοιπά, αυτά τα μικρομεγαλίστικα, έτσι. Και είτε δοθεί μία λύση από τους ψηφοφόρους στις πρώτες εκλογές, είτε έχουμε επαναληπτικές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν και εγγύηση για το μέλλον και την προοπτική μιας ολόκληρης παράταξης. Είτε ο ψηφοφόρος την έχει στείλει στην πρώτη θέση, με την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, άρα θα αναζητήσει συμμαχίες, είτε στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αν έχω, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση ενός μονολόγου, αλλά ακούστε να σας πω και κάτι άλλο που έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω για εσάς δημοσιογραφικά και για τους ακροατές μας. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή κινείται με μια δυναμική δημοσκοπική το 27% και με μια αναγωγή ψήφων πηγαίνει 28-29%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φλερτάρει με ένα παραδοσιακό διαχρονικό 32% που ήταν η ελάχιστη βάση εκλογική της Νέας Δημοκρατίας. Βγαίνει αυτοδύναμος? Όχι, δεν βγαίνει αυτοδύναμος, αλλά εάν ο κύριος Μητσοτάκης βάλει τα κουκιά του και τις έδρες του μαζί με το Πασόκ, και αυτό το εγγυούνται κύριε Διαμαντοπούλου, κύριος Γουρός και άλλα στελέχη, αμέσως κάνει κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή, αν δεν θέλει αυτή τη λύση ο κύριος Μητσοτάκης, στρέφεται στα δεξιά του και μιλάει με Βελόπουλο. Είδα το Βελόπουλος κοκορεύεται ότι είναι αντιπολίτευση, αλλά στο θέμα του Ντίλιαν και της κλήτευσής του στη Βουλή και στις κατηγορίες Γεωργιάδη για Μητσοτάκη που πήγε ο κύριος Βελόπουλος στην Αεροπάγο και έκανε μηνυτήρια αναφορά, ο κύριος Βελόπουλος είναι ένα και το αυτό με τη Νέα Δημοκρατία. Και ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν, αν δεν του βγει συνεργασία με το Πασόκ, στρέφεται δεξιά και κάνει συνεργασία με κάποιον άλλον εξού, και βλέπετε και βλέπουν και οι ακροατές μας ότι ο Μητσοτάκης, ό,τι είναι στα δεξιά του, δεν το ενοχλεί, δεν το αγγίζει, δεν το παρενοχλεί, δεν πάει να το διαλύσει και ούτω καθεξής. Τώρα, Ο κύριος Τσίπρας, ας υποθέσουμε, σε ένα σενάριο φαντασίας, ότι βγαίνει πρώτος σε εκλογές, μάλιστα, θα πάει υποχρεωτικά να συνεργαστεί με το Πασόκ. Γιατί? Γιατί στα αριστερά του, εάν συνεχιστεί αυτό το οποίο συμβαίνει τους τελευταίους δύο μήνες στα αριστερά του, δεν θα έχει μείνει τίποτα. Αυτό είναι λογικό για τον κύριο Τσίπρα? Να καταργήσει de facto ένα σχήμα και ένα σενάριο συνεργασίας με κόμματα κοινοβουλευτικά και δυνάμεις στα αριστερά του? Για μένα δεν έχει λογική. Εκτός αν έχει αποφασίσει εκ των προτέρων, ναι, ότι παίρνοντας μαζί του τον κύριο Σιακαντάρη, τον κύριο Μαρατζίδη, τον κύριο Νιφούδη και όλους αυτούς, να μιλήσουν με τους σημειτικούς του Πασόκ, τους σημειτικούς του Πασόκ, όχι το παπανδρεϊκό, λαϊκό, σοσιαλιστικό, πατριωτικό Πασόκ, να κάνουν εκεί μια συγκυβέρνηση η οποία θα είναι μια νέου τύπου διακυβέρνηση 1996-2004. Δεν ξέρω τι σχεδιασμούς έχει στο μυαλό του, αλλά επειδή εγώ πέρα από στέλεχος ενός κόμματος και της Κεντρικής Επιτροπής του, συμβαίνει ως προς το επιστημονικό μου αντικείμενο να είμαι και πολιτικός αναλυτής και πολιτικός συμπεριφοριστής, οφείλω να βλέπω την ανάλυση των πραγμάτων και από αυτό το πρίσμα. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε, έτσι.
0: Μάλιστα. Θέλω ένα σχόλιο για την χθεσινή ανακοίνωση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ,
1: να,
0: η οποία ζητά δημοψήφισμα και προτείνει, στη βάση του δημοψηφίσματος, να τεθεί το ζήτημα να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και να στηρίξει το ψηφοδέλτιο του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δηλαδή που συζητήθηκε πριν από 2-3 μήνες. Ο πρώτος, αν θυμάμαι καλά, που το είχε θέσει στη δημόσια συζήτηση και προφανώς δέχτηκε την μήνυ πολλών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ο κ. Χατζησοκράτης.
1: Μάλιστα. Ακούστε λίγο. Εάν μιλούσαμε, αν εγώ αυτή τη στιγμή ήμουν στέλεχος του ΚΚΕ και προέτασε ένα τέτοιο διακύβευμα αιχμής, ΙΚΝΕ, η οποία βρίσκεται παντού και σε μεγάλους αριθμούς, θα έλεγα μάλιστα. Εγώ χωρίς να επιρρύπτω ευθύνες σε κανέναν από τους επικεφαλείς ή τις διοικούσες επιτροπές της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά καιρούς, απλά θα σας πω το εξής. Στις τελευταίες φοιτητικές εκλογές.
0: Συγγνώμη, τι λέτε, κύριε Μέρα, ότι επειδή δεν είναι τόσο ισχυρή η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακούσαμε λίγο.
0: Δεν έχει.
1: Όχι.
0: Πολιτικό βάρος η εισήγηση που κάνει. Η πρόταση που κάνει.
1: Άμα με αφήσετε να ολοκληρώσω, θα δείτε ότι δεν το πηγαίνω απαξιωτικά. Λέω λοιπόν, όταν μια νεολαία στις τελευταίες φοιτητικές εκλογές δεν έδωσε καν το παρόν και σε προηγούμενες εκλογές ήταν σχεδόν μη ανιχνεύσιμη, εγώ εκείνο το οποίο θα προσμετρούσα θα είναι είτε θέλει να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε να πάει με τον Τσίπρα, είτε οτιδήποτε άλλο, να έχει πρώτη προτεραιότητα άλλου τύπου διακυβεύματα εξωστρέφειας. Έτσι, όχι εσωστρέφειας στο να συντείνει, στο να γίνει ακόμα πιο σύνθετη και πιο δεδαλώδης μια εσωκομματική κατάσταση που ούτως ή άλλως είναι σύνθετη και πιο και δεδαλώδης. Αυτό εγώ δεν το λέω απαξιωτικά για την νεολαία, το λέω παρενετικά και το λέω παρενετικά με πίστη, εμπιστοσύνη και αγάπη, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Μην νομίζετε ότι πάω να απαξιώσω κάποιον ή κάτι, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου.
0: Τέθηκε στην Κεντρική Επιτροπή, συμμετέχει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική Επιτροπή, συμμετέχει, φαντάζομαι.
1: Στην τελευταία δεν εμφανίστηκε.
0: Α.
1: Διαμέσου όσων εκπροσώπων διαθέτει δεν εμφανίστηκε.
0: Άρα μάθατε και εσείς από τα μέσα ενημέρωση την πρόταση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ναι, έτσι έγινε. Αυτό συνέβη πραγματικά.
0: Μάλιστα,
1: Εμένα, ας πούμε, δεν μου έρθε μια ειδοποίηση, ένα email να λέει ότι σύντροφε φίλε της Κεντρικής Επιτροπής, απόψη μας είναι αυτή. Ναι, μέσα από τα social media το είδα. Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ ούτε θα συμφωνήσω, ούτε θα διαφωνήσω. Δικαίωμά τους είναι. Εγώ σέβομαι το δικαίωμα της έκφρασης και της ταύτισης κάθε ανθρώπου ή ομάδας ανθρώπων. Απλά σας είπα ότι σε αυτόν τον κομματικό κόσμο ή μικρό κόσμο, όπως το βλέπει κανείς που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι άλλα είναι τα διακυβεύματα, άλλα τα προτάγματα και ίσως άλλες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες για μια νεολαία. Εξωστρέφεια, ένα βήμα μπροστά, μια φυγή προς το μέλλον, δίπλα στη νεολαία, δίπλα στους ανέργους κτλ. Γιατί εντάξει, τώρα κι εσείς είσαστε άνθρωπος που κυκλοφορεί μέσα στην κοινωνία, έτσι, δεν είσαστε κλεισμένος σε ένα ραδιοφωνικό θάλαμο. Εντάξει, δεν βλέπετε να υπάρχει μια κινητικότητα. Μακάρι, αυτό είναι το επιθυμητό και μόλις τη στήριξη και την αγάπη μας, έτσι.
0: Μάλιστα. Κύριε Μοίρα, τελευταίο ερώτημα. Τι θα μείνει τελικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς τον ξέραμε, και με ποιους θα μείνει?
1: Στελέχη υπάρχουν. Εγώ απλά θα σας πω πόσους αγώνες και πόσες προσπάθειες έχει κάνει εντός και εκτός κοινοβουλίου ο Νίκος ο Παπάς για θέματα οικονομίας και οικονομικών, πόσο αγώνα και πόσες προσπάθειες έχει κάνει ο Παύλος ο Πολάκης εντός και εκτός κοινοβουλίου για τα θέματα της υγείας αλλά και για τη χρηστότητα στη δημόσια διοίκηση, πόσους αγώνες έχει κάνει η Ρένα Ιδούρ εντός και εκτός κοινοβουλίου για τις διεθνείς μας σχέσεις και την εξωτερική μας πολιτική, αλλά είναι και άλλοι βουλευτές, πολύ κύριε Κόνστα, η Έλενα Ιακαρίτα, για τα δικαιώματα του ανθρώπου, του παιδιού, των μειονοτήτων, ακόμα και των ζώων, και πολλοί πολλοί άλλοι βουλευτές. Υπάρχει στελεχειακή βάση, υπάρχει πλούσιο περιεχόμενο, υπάρχει μια καταπληκτική πολιτική ατζέντα, η οποία χρησιμεύει ως πρόταση διακυβέρνησης για όποιον τη θέλει και τη χρειάζεται, ή για μια πρόταση άσκησης αντιπολίτευσης. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν ξεκαθαρίσει με τα εσωτερικά του, ποιος είναι να φύγουν, να πάνε στο καλό και με τη φιλία και με τις ευχές μας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει μπρος και θα πάρει τα πάνω του, και οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε, γυρίζουν τούμπα μέσα σε μία νύχτα, σε ένα βράδυ. Απλά θα σας πω το εξής, ίσως δεν το ξέρετε, ίσως ούτε κάποιοι από τους ακροατές μας. Εγώ στην Προοδευτική Συμμαχία και στη Διεύρυνση ήρθα προερχόμενος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και μάλιστα ήμουνα 3 χρόνια ο εκλεγμένος γραμματέας Ανεξάρτητων Ελλήνων τις πιο δύσκολες χρονιές, 14-17. Και μάλιστα ήμουνα η προοδευτική έκφραση εντός των ΑΝΕΛ απέναντι στη συντηρητική έκφραση του Προέδρου, του Πάνου Καμένου. Οι δημοσκοπήσεις από το 2012 και το 2015 ακόμα τους ΑΝΕΛ τους έδειχναν στο 0,7, 0,8, 1, κάτι, και τελικά στις εκλογές έπαιρναν από το 12,6 και το 10,7 το 2012 μέχρι το 2015 4,8 που είχαν περάσει και το Πασόκ ακόμα, έτσι, επομένως. Εντάξει, η δημοσφωτογραφία της στιγμής, αλλά οι δυναμικές κυλούν και διαμορφώνονται πάνω σε άλλου τύπου βάσεις.
0: Όσο και να ξεκαθαρίσει, κύριε Μοίρα, και κλείνουμε αυτό, το κόμμα, αδιαφεσβήτητο είναι ότι, καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι ένα ζήτημα καθοριστικό. Ποιος είναι ο ηγέτης του κόμματος, ποιος θα είναι ο επικεφαλής του κόμματος. Και θα ήθελα την άποψή σας. Με ποιον πιστεύετε ότι μπορεί να έχει τύχη και μέλλον ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε, εγώ, αυτά τα στελέχη τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν βγει ένα βήμα μπρος κάτω από τις προβολές της δημοσιότητας. Μιλάω για τη Ρένα, μιλάω για τον Νίκο, μιλάω για τον Παύλο. Εγώ έχω μια απέραντη εκτίμηση στο πρόσωπο καθενός ξεχωριστά και για διαφορετικούς λόγους. Τους θεωρώ όλους ικανούς και τους θεωρώ όλους άξιους. Νομίζω ότι θα μπορούσαν καλή την πίστη να βρουν μεταξύ τους ένα μόντους οπεράντι, ένα τρόπο συλλειτουργίας, και νομίζω ότι αυτό θα δώσει μια τεράστια όθηση στην πορεία προς την άνοδο και σε μια προοπτική για το μέλλον. Δεν θα πάρω θέση πάνω σε αυτό. Δεν θα πάρω θέση γιατί μαθαρώ πώς θα τα μπλέξω, ποιον από όλους θα διαλέξω. Όπως λέει και το παλιό τραγούδι, εντάξει. Είναι εξίσου άξιοι εμπιστοσύνης και εκτίμησης. Νομίζω θα το βρουν και πρέπει να το βρουν λίγο μεταξύ τους, και βέβαια με την αγκαλιά και τη στήριξη των βουλευτών, των στελεχών και των μελών του κόμματος.
0: Κύριε Μοίρα, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα.
1: Χαιρετισμούς μου στο ακροατήριό μου.
0: Να είστε καλά. Ήταν κύριος Γιάννης Μοίρας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ένας από τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή άσκησε σκληρή κριτική στην κυρία Σαπούνα, την αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, για την επιλογή της να επιχειρήσει να ακυρώσει την Κεντρική Επιτροπή που διεξήχθη το Σάββατο, και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η πολιτική γραμματεία που θα αποφανθεί επί της Κεντρικής Επιτροπής. Θυμίζω ότι υπάρχουν 4 αποφάσεις που περιέγραψε ο κύριος Μοίρας. Η απόφαση, μάλλον, σε 4 σημεία του Σαββάτου, και μένει να αποδειχθεί αν αυτή η απόφαση θα υλοποιηθεί ή θα έχουμε νέο πεδίο αντιπαράθεσης και μια νέα σύγκρουση για τιμή εφαρμογή της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Όπως και να έχει, το σύριαλ συνεχίζεται. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Ξεκινήσαμε, όπως καταλάβατε, τη σημερινή πρώτη εκπομπή μετά την θερινή μας ανάπαυλα με την αντιπολίτευση. Θα κλείσουμε φυσικά με την κυβέρνηση.

η οποία μας επαναλαμβάνει ότι κλειδώνει η επιδότηση στην Αγγλία και ότι σύντομα, όσον ούπο δηλαδή, θα δούμε τη μείωση των 10 λεπτών στη βενζίνη. Εντάξει, η βενζίνη έχει ξανανεύει, ξαναφλερτάρει πάλι με το 2 ευρώ.

Αλλά μια και μιλούσαμε για δημοσκοπήσεις, κατατάξεις που βρίσκεται η Ελλάς του Αλεξή Τσίπρα, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι τέλος πάντων απομείνει από αυτό που σήμερα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι το πρώτο κόμμα και δημοσκοπικά, κυβερνική δηλαδή παράταξη, δείχνει περισσότερο αγχωμένη από αυτό που δικαιολογούν τα ποσοστά της στις δημοσκοπήσεις. Γιατί όταν βγαίνει το γράδο της κυβέρνησης, ξέρετε ποιο είναι το γράδο της κυβέρνησης, το γράδο της κυβέρνησης είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι ο πρώτος που βγαίνει, είναι αγραδάρι και τα λοιπά, αυτός είναι το γράδο και μετά λαβάνω τα μηνύματα στο Μέγαρο Μαξίμου και αναλόγως πράττουν σε μια σειρά ζητημάτων και θεμάτων. Όταν λοιπόν βγαίνει το γράδο της κυβέρνησης Άδωνης Γεωργιάδης να δηλώσει σήμερα ότι, προσέξτε, θεωρητικά και υποθετικά 10 μήνες πριν τις εκλογές. Θεωρητικά, υποθετικά. Ότι θα συνεργαζόμασταν, λέει, μετεκλογικά με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά αν δεν έβαζε βέτο να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό δείχνει μία αλλαγή στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας σε μία προσπάθεια να φρενάρει την προοπτική κόμματος του Αντώνη Σαμαρά και κυρίως να φλερτάρει με τους χαμένους ψηφοφόρους που κρυφοκοιτάνε προς τον Αντώνη Σαμαρά και περιμένουν την ανακοίνωση του κόμματός του. Γιατί ακόμη κι αν υπάρχει στους σχεδιασμούς του Μεγάρου Μαξίμου αυτό το ενδεχόμενο, έστω και ως πρόθεση, υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτο ζήτημα. Δεν το λες 10 μήνες πριν τις εκλογές. Εκτός και αν δεν είναι 10 μήνες πριν τις εκλογές, αλλά είναι 2 μήνες πριν τις εκλογές. Κρατήστε το αυτό. Δεύτερο ζήτημα. Δεν μπορείς να προαναγγέλεις πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με ένα κόμμα του οποίου ο επικεφαλής, το οποίο κόμμα δεν υπάρχει, αλλά ο μελλοντικός επικεφαλής δεν θέλει καν να βλέπει ούτε σε φωτογραφία το Μητσοτάκη.

Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη. Σαν υποσημείωση. Αυτή η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη φαινομενικά κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά όμως κάνει ζημιά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διότι για πρώτη φορά ο Άδωνης Γεωργιάδης ανοίγει θέμα ανάστροφα, αλλά το θέμα το ανοίγει, για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας ως κυβερνητική παράταξη, ποιο μπορεί να είναι με ή χωρίς Κυριάκο Μητσοτάκη. Για πρώτη φορά ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει στους νεοδημοκράτες ότι εάν δεν είχαμε Μητσοτάκη, το λέει αλλά με τρόπο που δεν μπορεί να κατηγορηθεί γι' αυτό, αν δεν είχαμε Κυριάκο Μητσοτάκη, με το Σαμαρά θα συνεργαζόμασταν, άρα θα είμαστε κυβέρνηση. Είστε λίγοι, σας έχω για γάτες. Διαβάζετε πίσω από τις λέξεις.

Θα κλείσουμε τον κύριο Δημητριάδη, τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ανιψιό του κύριου Μητσοτάκη, με αφορμή την συνέντευξη που παραχώρησε. Έχει γίνει πολλή συζήτηση για αυτή τη συνέντευξη στον κύριο Λάλα. Και έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά κοινωνιολόγοι και εγκληματολόγοι. Όχι πολιτικοί αναλυτές. Τι έχουν παραδοθεί ανεφόρων. Έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά όσοι ασχολούνται, ερευνητές, επιστήμονες, επί χρόνια με τη μαφία και την κοινωνική ζωή της. Εδώ και δύο μέρες, και θα συνεχίσουμε βέβαια γιατί έχω δημοσιότητα και νέα αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη, είναι σε πολλά μέρη, διαδικτυακή συνέντευξη στο Θανάση Λάλα, του κύριου Δημητριάδη, δηλώνουν αποσβολωμένοι, παγωμένοι έως και τρομοκρατημένοι. Όσα λένε, είδαμε σε αυτή τη συνέντευξη, δεν τα έχουμε ζήσει ούτε στην Ιταλία. Γιατί τώρα Ιταλία? Γιατί λένε πολλοί ότι η παρουσία Δημητριάδη θύμισε περισσότερο την Καμόρα ή την Κοζανόστρα. Γιατί υπάρχει διαζευτικό? Μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Άλλωστε η σημειολογία των δύο οργανισμών, Καμόρα και Κοζανόστρα, συμπίπτουν με τα λόγια Δημητριάδη. Διότι τα λόγια του Ανδρός Δημητριάδη παρακολουθείς μια λατρεία της σιωπής. Μια σχεδόν τελετουργική ιεροποίηση της παρασιώπησης που γίνεται με έναν τρόπο ανδρικής επιτέλεσης που πράγματι θυμίζει τους Καμορίτσι. Τα μέλη δηλαδή της Καμόρας. Όμως θα πω ότι αυτό που είναι ανατριχιαστικό και ίσως ολοκληρώνει και την εικόνα του κυρίου Δημητριάδη ως μια επιτελεστική μαφιακότητα, το είπα, που στην Ιταλία θα ήταν εντελώς εκτός τόπου και χρόνου, είναι ότι θυμίζει περισσότερο την έκφραση καρτέλ στο Μεξικό ή σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής. Καλά, για το Θανάση Λάλα που ακούει διάφορα διανόητα και δεν λέει κουβέντα, απλά χαργετίζεται ή ακόμη και σιγοντάρει, περιορέξω ως κολοκυθόπιτα. Αλλά έχει και ένα μηντιακό κατεστημένο που απλά αναφέρεται στα όσα υπόθηκαν σε αυτή τη συνέντευξη σαν να πρόκειται για μια κανονικότητα, σαν να είναι normal, σαν να είναι λογικά, σαν να είναι αναμενόμενα. Και όχι σαν να πρόκειται για μια αδιανόητη ανοιχτή διασάλευση της δημοκρατικής τάξης.

ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία σε κάθε περίπτωση να αποτυπωθεί χωρίς περιστροφές αυτό που περιγράφεται, διαρρέεται, αποτυπώνεται ακροθυγώς και αφορά στην ασυδοσία της εξουσίας. Στην ασυδοσία και την επίδειξη δύναμης της εξουσίας.

Μια ασυδοσία που δεν διστάζει με απροκάλυτο τρόπο να παραδεχθεί και τη σχέση της με τον υπόκοσμο. Το λέμε εμείς. Το λέει ο κύριος Δημητριάδης. Είναι από τις συνεντεύξεις που ενός πολιτικού ανδρός που υπερβαίνει την πολιτική επιστήμη. Πρέπει να απασχολεί την κοινωνική ανθρωπολογία και την εγκληματολογία.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη. Are you coming to the tree?

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και σήμερα είμαστε εδώ εκτάκτος, γιατί λείπει ο Σιλιάρδος. Όλα μαζί, αλλά δεν άλλαξε ο Βαγγέλης Λίτη. Να σε έλεγα, θα βρω άλλον απέναντί μου, αλλά δεν βρήκα άλλον. Βρήκα το Βαγγέλη και συνεχίζουμε. Πάμε. Είχαμε μια τραγωδία στα Χανιά. Ένας οδηγός είναι νεκρός. Οδηγός μηχανής νεκρός μετά από σύγκρουση με βαν. Στα Χανιά όμως έχουμε και την ιστορία με την Σέβη Βολουδάκη. Άγνωστοι, τραμπούκοι, κάφροι πήγαν και έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι που μένουν τα παιδιά της, έξω από το πολιτικό της γραφείο. Θάνατο στη Νέα Δημοκρατία φωνάζανε και τα λοιπά, γράφανε και τα λοιπά. Όπως το γράψανε θα το σβήσουν οι ίδιοι, πιστεύω. Γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι πολύ κοντά στο να βρεθούν οι δράστες αυτής της επίθεσης στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη. Να πούμε ότι είναι η τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, και η Σέβη Βολουδάκη βγήκε στα social media και τους απάντησε. Δεν σας φοβάμαι. Είναι αυτό που πήγε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Είναι αμετανόητη. Δηλαδή κάποιοι νομίζουν ότι κάνουν επαναστατική γυμναστική, δεν ξέρω τι κάνουν. Και πάνε και κάνουν αυτές, αφού θα τους βρούνε. Αφού υπάρχουν οι κάμερες παντού. Εδώ μιλάμε για την υπόθεση της Βάγιας Νέστορα. Πήγανε τα δύο άτομα, η τύπης αυτή που λέει ότι δεν έχει κάνει τίποτα και καλά, και ο άλλος, και κοιτάζανε μέσα από το τζάμι μία κάμερα. Δηλαδή, τι άλλο. Αυτό θα σας το εξηγήσω μετά, δηλαδή πώς έγινε, θα πάθετε πλάκα. Φανταστείτε ότι κατά καλό καιρό κάνανε βόλτα στο σπίτι, γύρω από το σπίτι της Βάγιας Νέστορα, με μία ομπρέλα. Γιατί, για να αποφύγουν τις κάμερες. Σε ποια ταινία το έχουν δει άραγε αυτό. Παραδόθηκε. Ήθελε να παραδοθεί. Και καλά, έτσι, το λέμε τώρα. Ήθελε να παραδοθεί η γυναίκα η οποία αναζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψης και μένει στην Αγγλία και φέρεται να είναι μία από τις τρεις που είχαν κάνει την επίθεση στη Μαρφίν και τώρα, τσακ, τους πιάσανε. Μέσω της δικηγόρου της είχε δηλώσει ότι θέλει να συνεργαστεί με τις αρχές, ότι είναι αθώα και ότι θέλει να έρθει αυτή μόνη της εδώ. Γιατί το λέει αυτό? Για πέρασουν ημέρες. Καμιά Ουρουγουάη θα πήγαινε, ξέρεις. Καμιά Ουαλία ή στα Highlands εκεί της Σκωτίας που είναι βουνά, ξέρεις, πήγαινε εκεί, όπως σου λέει, η αθάνατη αυτή, όπως λέγανε. Εκεί θα πήγαινε. Έτσι λένε κάποιες κακές γλώσσες. Εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι ήθελε να έρθει να παραδοθεί. Αλλά για να μην την κουράσουν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι και πληρώνει και εισιτήρια, με το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης πήγανε και την πιάσανε. Όπως μου στέλνει μήνυμα και μια φίλη, 4 φορές έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστον της Σέβη Βολουδάκη. Δηλαδή, παζά στο σπίτι μιας γυναίκας, άσχετο το ότι είναι υπουργός, έτσι, που μεγαλώνει μόνη της τα 3 της παιδιά. Και πας τραμπούκε και πετάς, κάνεις βανδαλισμό και προκαλείς το φόβο. Προκαλείς τον τρόμο σε ποιον? Σε μια γυναίκα η οποία μεγαλώνει τα παιδιά της και που έχει μια θέση στην κυβέρνηση πολύ σημαντική. Τι θέλεις να καταφέρεις με αυτό? Λοιπόν, τώρα που θα σε πιάσουν και θα σε μπουζουριάσουν και πάει για πλημέλημα μάλλον, γιατί δεν έχει κάνει κάποια ζημιά, εκτός και αν υπάρχει προτροπή σε φόβο, τρόμο, έχει προκληθεί τρόμος, εκεί πάει αλλού το έργο. Και μου φαίνεται ότι ήρθε και η ώρα για μια τροπολογία καινούρια, έτσι, πριν τις εκλογές. Μια τροπολογία που να λέει, κρατάς γκαζάκι, 5 χρόνια φυλάκιση, χωρίς αναστολή, τίποτα, γεια σας, μπαμ, μέσα. Βάφει στίχο με αναρχικά συνθήματα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε τέτοιο που προκαλούν τρόμο και φόβο, όπως αυτό που λέει θάνατο στη Νέα Δημοκρατία. Άλλα 3 χρόνια μέσα. Και καθαρίζεις και μόνο σου το τέτοιο, έτσι, το τοίχο. Λοιπόν, να σας πω ότι η αστυνομία στα Χανιά έχει ήδη από τις κάμερες ασφαλείας του κτηρίου που στεγάζεται το πολιτικό της γραφείο 3 άτομα. Δηλαδή, τους έχουνε. Τι πήγατε και καλά τώρα, δεν είδατε τις κάμερες? Γι' αυτό λοιπόν κάμερες παντού. Ακόμα και στο θάμνο εδώ απέναντι να έχει κάμερα. Και δίπλα από το θάμνο να έχει μια κάμερα που να κοιτάει την κάμερα και άλλη μια κάμερα που να κοιτάει την κάμερα για να μπορεί να κοιτάει την κάμερα και να βρίσκουμε πάντα ό,τι γίνεται. Μέσα στα δάση να μπουν κάμερες. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη και στο γραφείο της ήταν 3.
οι γνωστοί άγνωστοι φορούσαν, λέει, κουκούλες. Δεν φάνηκαν πολύ έντονα τα χαρακτηριστικά τους. Έναν φαίνονται, λέει, από ό,τι λένε κάποιες πληροφορίες. Οι δράστες έφτασαν μέχρι την είσοδο της κατοικίας του σπιτιού, δηλαδή που μένει μαζί με το παιδί, με τα παιδιά της, και έγραψαν και δίπλα στο κουδούνι έγραψαν συνθήματα. Η υφυπουργός όμως είπε ότι η οικογένειά της βρίσκεται στα Χανιά και αποκάλυψε πως μέχρι πριν λίγες ώρες στο σπίτι βρισκόταν το ένα από τα παιδιά της. Έτσι. Βρίσκεται σε ιδιαίτερα κεντρικό σημείο κοντά στην πλατεία των δικαστηρίων. Ενώ το περιεχόμενο των συνθημάτων είναι αυτό που της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, και υπήρχαν αναφορές στην επίθεση με γκαζέκια στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Θα μπορούσε να έχει συμβεί ότι και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, δεν κόλωσε όμως η υφυπουργός. Τάχωσε κανονικά. Σας περιμένω, τους λέει, ελάτε. Δεν υπάρχει ρόλο να μην βρεθούν. Ήδη ξέρω ότι έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και έχουν εξετάσει βιντεολογικό υλικό από πολλές περιοχές, όχι μόνο εκεί μπροστά. Οπότε το βλέπω να σκάει. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο. Αυτή τη στιγμή η κυρία Βολουδάκη είναι σε σύσκεψη. Μίλησα με τους εργάτες της. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα προκύψει θάνατος για ένα από τα παιδιά μου ή αν θα τρομάζαν τα παιδιά μου. Αυτό είπε η κυρία Βολουδάκη. Λοιπόν, πάμε.

Ξεκινήσαμε και εδώ στο Ηράκλειο να έχουμε και θεματάκια εκεί στο Δήμο Αστερουσίων. Αρχανών, καλά είναι, με σαρά εκεί δίπλα. Λοιπόν, συνελήφθη ένας νέαρος, ο οποίος περιφερόταν με ένα όπλο. Το κράδανε κιόλας, έκανε το μάκι εκεί. Λοιπόν, κατασχέθηκε ένα πιστόλι και με γεμιστήρα και φυσίγκια. Συνελήφθησε και αυτοί που τον έκρυβαν όμως. Γιατί τον αναζητούσε η αστυνομία μετά από καταγγελία που έγινε από κατοίκους εκεί, γιατί οι κάτοικοι είχαν φοβηθεί, ρε παιδί μου, τρομοκρατήθηκαν. Όταν ήταν ένα τύπο με ένα όπλο να περιφέρει τους δρόμους, λέει τι έγινε. Άμα αρχίζει και πυροβολάει, τι γίνεται. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Να δούμε, θα πάει στον εισαγγελέα και θα φεθεί ελεύθερος μετά. Τι θα γίνει. Λοιπόν, ένας φίλος του παρέλαβε το όπλο, έτσι. Το απέκυψε, προκειμένου να ματαιώσει τη δίωξη του 20χρονου. Λοιπόν, το πιστόλι εντοπίστηκε, κατασχέθηκε με το γεμιστήρα και τα φυσίγκια που είχε μέσα. Η προάλλαξη ενεργείται από το αστυνομικό του Μασαρουσίων, έτσι. Και αυτές οι μαγκές με τα όπλα, ρε φίλε, δεν σταματάνε με τίποτα. Όλοι οι μάγκες εκεί με τα όπλα. Ωρε φίλε. Αξίζει να πούμε και ότι και ο Μάξιμος Συνεδάκης αλλά και ο Παύλος Μαρινάκης έκαναν ανακοίνωση για την επίθεση στο σπίτι της Έζης Βολουδάκη. Η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται, είπε ο υπουργός εδώ, ο βουλευτής Ηρακλείου, ο κ. Μάξιμος Συνεδάκης. Σύσσωμοι το καταδίκασαν εκτός από, ξέρεις, τους γνωστούς άγνωστους. Αυτοί δεν το καταδικάζουν, αυτοί, ξέρεις, τι να πεις.

Λοιπόν, και επειδή τώρα που να είναι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους συλληφθέντες, γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιες φωτογραφίες, η παρέα των 12 ατόμων και κάποια σακίδια ήταν αυτά που πρόδωσαν τους δράστες της Μαρφίνα, όπως κατηγορούνται μέσα από τη δικογραφία.

Λοιπόν, υπήρχε μια επιχείρηση στο Μυλοπόταμο για σύλληψη ατόμου λόγω εντάλματος σύλληψη ναρκωτικά. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στα σπίτια? 103 δεντρίλια υδροπονικής θερμοκηπιακής καλλιέργειας χασίση. Μιλάμε για τρομερή μπάζα, έτσι.

Λοιπόν, για τη Σέβη Βολουδάκη, οι αστυνομικοί στα Χανιά τρέχουν πανικόβλητοι, από ό,τι έχω καταλάβει. Υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συλλέξει από διάφορες γωνιές όλης της περιοχής εκεί. Εντάξει, να ξέρετε. Πόση ώρα θέλουμε εμείς για διαφημίσεις, 3 λεπτά. Λίγο παραπάνω θέλουν οι αστυνομικοί για να τους βρουν, να το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε τραγούδι διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με ειδήσεις και τις υπόλοιπες πληροφορίες. Ναι, γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με τη Μαρφίν λίγο παραπάνω. Έχω ένα κόλλημα εκεί με τη Μαρφίν. Και το κόλλημα το έχει και ο Υπουργός. Και ευτυχώς που το έχει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Γιατί δεν του αφήνει ισχύα. Και να πούμε ότι όλη αυτή η ιστορία. Μόνο αυτό θα πούμε για να το κλείσουμε, για να πάμε σε διαφημίσεις κατευθείαν ειδήσεις. Η τεχνογνωσία που έχουν πλέον οι επιστήμονες της ΔΕΕ, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και του ελληνικού FBI, ξεπερνάνε κάποια όρια. Πια. Η τεχνολογία βοηθάει. Όπως βοηθάει τους κακοποιούς, βοηθάει και την αστυνομία. Και ειδικά όταν η αστυνομία έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή, πάμε ως χάρη, θα σου πω ένα στοιχείο μόνο και μόνο για να καταλάβεις τι έχει γίνει τώρα εδώ. Επειδή κάποιοι θα το παίξουν, ξέρεις, είναι προεκλογικό και τέτοια, ήδη έχει αρχίσει και το λέει αυτό, ότι είναι προεκλογικό κολπάκι, θα του πούμε το εξής. Ότι η αστυνομία έχει βρει μια φωτογραφία από τότε, το 2010, όπου είναι ένα τσαντάκι και μια μπλούζα, α το πούμε έτσι, μην πούμε τι είναι, όπου έχει πάνω ένα καλέσθητο έτσι ωραίο δημιούργημα, το οποίο έγινε από ζωγραφική, από ράψιμο, κάπως έτσι τέλος πάντων. Και είναι εκεί, σε μια τσάντα και σε μια μπλούζα, ρε παιδί μου. Αυτή η τσάντα και η μπλούζα βρέθηκε. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, θέλει τέτοια να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Έτσι. Λοιπόν, τι το κρύβεις, το είχαν σαν τρόπαιο κάποιοι. Εντάξει, ο ένας από αυτούς που έχει συλληφθεί και που ήταν στο παρεάκι αυτών των 12 που έχει εντοπίσει η αστυνομία και το ελληνικό FBI, μιλάμε για τρελό χαρτί. Δηλαδή, επιχειρηματίας, κανονικός. Αλλά τότε ήταν άλλα τα κόλπα. Ήταν η αντίσταση, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς θα το πεις. Σημασία ξέρεις τι έχει, ότι και οι τρεις έχουν τον ίδιο δικηγόρο. Οπότε θα είναι εύκολη συνεννόηση με την αστυνομία. Αυτό εννοώ. Δεν εννοώ κάτι άλλο. Ότι δεν έχει καμία σχέση και αυτά. Η γυναίκα αυτή που είναι στην Αγγλία θα έρθει με πτήση κανονικά. Τι είναι κρατούμενη τώρα από τις Βρετανικές αρχές. Δεν την αφήσανε, ρε παιδί μου, να. Πώς το λένε. Να έρθει μόνη της να πληρώνει εισιτήρια τώρα και αυτά. Γιατί να πληρώνει εισιτήρια. Έχει και παιδάκια. Η γυναίκα μένει στον Brighton. Έφυγε 1,5-2 χρόνια μετά τη Μαρφίν. Τυχαία. Δεν είναι τυχαία το λέμε αυτό. Η ενεργοποίηση της Ερυθρέας Αγγελίας από την Ιντερπόλ έσκασε γρήγορα στις Βρετανικές αρχές. Την εντοπίσανε, άσχετο που την είχαν εντοπίσει από πριν η ελληνική αστυνομία και έδωσε ακριβή στοιχεία και εκεί είναι τώρα. Δηλαδή, τώρα ψωνίζει, ξέρω εγώ, στο μανάδικο, ρε παιδί μου, ξέρεις. Είναι εκεί τώρα. Δεν ισχύει αυτό, ισχύει. Ήδη νομικούς ότι είμαι αθώα και επιθυμώ να επιστρέψω άμεσα στην Ελλάδα για να καταθέσω. Και θα έρθω μέσα στην επόμενη εβδομάδα, τους είπε σε λίγες μέρες, θα έρθω εγώ στην Αθήνα, αυτοβούλος. Ναι, αλλά οι αστυνομικοί δεν μπορούν να περιμένουν, ρε παιδί μου, πολλές μέρες. Ξέρεις, υπάρχουν και κάτι αεροπλάνα εκεί στον Brighton, εκεί στην Αγγλία, που πάνε για Ουρουγουάη, πάνε Ουαλία, πάνε Αργεντινή, πάνε διάφορα μέρη του κόσμου. Να τώρα έχουμε και Αγγλία-Αργεντινή. Ξέρεις, θα αναβιώσουν τα Falklands. Τα θυμάσαι τα Falklands, τον πόλεμο. Δεν θυμάσαι ότι είχε γίνει πόλεμο μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής στα Falklands. Εκεί τα μέρη τώρα τα έχουν φτιάξει. Λέει, μπορεί να πας να κάτσεις, να κάνεις διακοπές. Η αστυνομία όμως προέβλεψε ότι, ξέρεις, οι αγγλικές αρχές θα κάνουν αυτό που πρέπει. Και το κάνανε. Την πιάσανε. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8 για μισή ώρα ακόμα εδώ. Νίκος Λιμουντέκης όλα μαζί και Ευαγγέλης Λίτινας απέναντί μου. Έχει φρικάρει με αυτά που θα του πω τώρα. Να έχει το πρόβλημα με τα ακούει πρώτο, να γυρίζει το κεφάλι του ανάποδα, τα μάτια του ανάποδα, να παίρνει ανάσες, να πηγαίνει να πίνει νερό, να συνέλθει και να επιστρέφει για να ανοίγει τον ήχο. Ξεκινάμε λοιπόν με Μαρφίν. 46χρονη η κατηγορούμενη, η οποία θα οδηγηθεί στις ελληνικές αρχές σήμερα, αύριο, μεθαύριο, το πολύ, για να βρεθεί ενώπιον της εισαγγελίας και ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί, να πει τη δικιά της εκδοχή.

Και να πούμε και για την Κριτικιά που πιάστηκε εδώ στην Κρήτη. Ε, Κριτικιά τη λέμε. Η οποία οδηγήθηκε στον Αγγελέξο Ανακριτή μαζί με τους άλλους δύο στη Θεσσαλονίκη για τη βομβιστική τρομοκρατική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Πάμε στα δικά μας. Εδώ, άντε. Λοιπόν, προφυλακιστέ 42χρονοι. Η Hannibal Lecter που έλεγα εγώ εδώ και γελάγαμε όλοι στο. Αλλά δεν είχε γέλια. Προφυλακιστέ λοιπόν, η 42χρονη αυτή που βασάνιζε με το ρόπαλο, χτύπαγε με το ρόπαλο την 55χρονη και δοκίμαζε το αίμα της με το στόμα της, που της έκοβε τα μαλλιά με μπαλτά από κοπής κρεάτων. Αυτή λοιπόν η 42χρονη, υπήκοος Ρουμανίας, κρίθηκε προφυλακιστέα και για τον βασανισμό και για τον εγκλισμό της 55χρονης εδώ στην Αγία Τριάδα του Ηρακλείου. Αλλά κρίνεται και η εισαγγελέα, αποφάσισε την προφυλάκησή της και πλέον πάει για τη φυλακή. Το έπαιξε λίγο τρελίτσα κάποιες μέρες. Μάθα ότι εκεί στο αστυνομικό τμήμα, στο αστυνομικό μεγάλο, που λέγε τρέλα, ούλιαζε, φώναζε, έσπαγε, ό,τι έβρισκε μπροστά της, ό,τι είχε δηλαδή. Χτυπιόταν κανονικά. Αλλά οι αστυνομικοί δεν ήμασταν από αυτά. Είχαμε παίξει εδώ από το πολιτικά.gr τα βίντεο. Τα απίστευτα βίντεο όπου της έκοβε τα μαλλιά με τον παλιτά. Τι να πεις. Πού έχουμε φτάσει. Δηλαδή λέμε κάτι τέτοιες ειδήσεις και έχουν αρχίσει να μας φαίνονται φυσικές. Ποτέ δεν θα γίνουν. Αλλά λέμε τώρα. Το σημαντικό όμως εδώ στην ιστορία αυτή είναι ότι η 55χρονη έδωσε κατάθεση. Γιατί όλοι περιμένουμε να δούμε τι σε κάποια φάση μιλάει με αυτήν. Αφού έχει φάει το ξύλο με το ρόπαλο, της μιλάει, κάτι της λέει, είναι ακατάλληλα, δεν μπορώ να τα διακρίνεις από το βίντεο. Υπήρχαν όμως και κάποια άλλα πράξεις μέσα σε κάποια βίντεο που έχει η αστυνομία και συνιστούν προσβολή της γενετής αξιοπρέπειάς της. Λοιπόν, της είχε κλείσει το σπίτι, λέει, με καλώδιο, την είχε κλειδώσει μέσα, λέει, με καλώδιο. Φιλοξενήθηκε, λέει, για περίπου 30 μέρες στην κατοικία της. Περιέγραψε στους αστυνομικούς ξύλο, εξύβριση, εκφοβισμό. Ότι την είχε εχμάλωτη, είπε, όλο αυτόν τον καιρό. Αλλά τελικά κατάφερε και λύθηκε και έφυγε από το σπίτι όταν η 42χρονη βασανίστρια της αποκοιμήθηκε. Ναι, μετά από το σεξουαλ που της έριξε, κουράστηκε, κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, υποδιεύση δίωξη εξυγχρένειας εγκλημάτων Ηρακλείου έχει κάνει όλη αυτή την ιστορία. Από ένα κινητό. Από μια κλοπή ενός κινητού ξεκίνησε όλο. Και ευτυχώς οι αστυνομικοί δεν το πέρασαν στον Λούκο, δεν το άφησαν έτσι. Είδαν ότι κάτι παίζει εκεί πέρα. Το κατάλαβαν, δηλαδή έβλεπαν το μάτι της τρελής, έτσι. Έβλεπαν τρελά σκηνικά. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι έπρεπε να ασχοληθούν. Και ασχολήθηκαν και φτάσαν σε αυτό το. Πώς να το πεις. Απίστευτο, σοκαριστικό θέαμα το οποίο το βρήκαν μέσα στα κινητά της 42χρονης.

Λοιπόν, πριν φτάσουμε έτσι στο τέλος, να πούμε κάτι. Μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα και μου λέει: Νίκο, πες μου κάτι. Ποιοι είναι αυτοί που πάνε μέσα στο μεσημέρι να κάνουν εκδρομή στα Φαράγγια ή σε βουνά, ενώ έχει ντάλα τον ήλιο 45 βαθμούς? Γιατί έξω δεν λέμε 36-37, αλλά είναι, το ξεπερνάει λίγο, έτσι, είναι λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, αυτό γιατί γίνεται? Γιατί πάνε ανοργάνωτα κάποιοι τουρίστες σε περιοχές τέτοιες και υποτιμούν τον κίνδυνο. Λοιπόν, και μετά τρέχα πυροσβεστική εσύ, τρέχα η ΜΑΚ, τρέχα αστυνομία να τους βρούμε εκεί στα βουνά ή όπου έχουν πέσει, όπου έχουν. Λοιπόν, επειδή έχετε ένα μεγάλο κύμα ζέστης, καλό θα είναι να το σκεφτούν όλοι αυτοί. Και όταν τους βλέπουν να πηγαίνουν εκεί, να αρχίζουν να απαγορεύεται ένα αυτό, ένα κάτι, να μην το έχουμε. Μιλάμε. Το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής δέχεται μηνύματα και κλήσεις για αυτό το πράγμα. Μιλάμε, έχουμε που έχουμε, θα έχουμε τις φωτιές. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε. Να έχουμε και αυτό. Δηλαδή, εντάξει. Δεν καταλαβαίνουν ότι δεν γίνεται. Όταν βρέχει και έχει κατακλυσμό να πηγαίνεις βόλτα, και όταν έχει ντάλα ήλιο, δεν πας εκεί στα βουνά ψηλά και στα Φαράγγια. Τι να πεις. Λοιπόν, απλά ήθελα να το επισημάνω γιατί μου το είπε ένας φίλος τώρα και μου λέει: Νίκο, πες το, πυροσβέστησε.

Λοιπόν, να ξέρετε ότι αυτή η ιστορία με τη Σέβη Μπολουδάκη δεν θα τελειώσει εύκολα. Από ό,τι μαθαίνω, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στην αστυνομία των Χανίων. Ασχολούνται με διάφορες υποθέσεις τώρα που έχουν σκάσει εκεί στην Ιντερνετ, αλλά το πιο βασικό είναι αυτό, ότι πρέπει να βρεθούν. Και θα βρεθούν. Δεν υπάρχει ότι θα βρεθούν. Μπλέξανε εκεί στα Χανιά, να το ξέρεις αυτό. Έχουν μπλέξει. Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνω, τρία άτομα είναι μπροστά από το σπίτι, μπροστά από, από το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη, και στο σπίτι πρέπει να είναι τα ίδια άτομα. Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας. Ήταν το ένα από τα συνθήματα που γράψανε στον τοίχο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει έτσι. Μαθαίνω ότι όλοι είναι έξαλλοι και πολύ στεναχωρημένοι με αυτή την εξέλιξη, γιατί όταν βλέπεις ότι έχουμε ένα νεκρό, μια γυναίκα δολοφονημένη, έτσι, από γκαζάκια, και ξαφνικά πας εσύ ρε μάγκα και πετάς εκεί και κάνεις μαγκιά αυτή και νομίζω ότι δεν θα σε βρούνε, είσαι λάθος. Είσαι λάθος, είσαι πολύ λάθος. Θες να διαμαρτυρηθείς, πήγαινε έξω οργανωμένα και πες: γεια σας, είπαμε, θέλουμε να κάνουμε ένα ψήφισμα, δώσε ένα χαρτί. Τρομοκρατείς με γκαζάκια, με απειλές για γκαζάκια. Αυτή είναι απειλή για γκαζάκια. Καταρχήν ξεφεύγεις από το πλημέλημα, έτσι. Πάει το πλημέλημα. Δηλαδή το χάσες. Πάνω στην τρέλα σου να το παίξει παραστάτης, χάνεις το πλημέλημα. Γιατί υπήρχε σχέδιο από κάποιους να φτάνουν στα όρια πλημελήματος, ώστε να μην πάνε μετά παρακάτω. Τώρα εδώ πέρα έχει ξεπεραστεί νομίζω, γιατί είναι απειλές κατά ζωής, είναι πολλά. Δεν είμαι δικηγόρος, θα πρέπει να βγάλουμε δικηγόρο να μας τα πει τώρα αυτά, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα, γιατί η ώρα είναι μία παρατέταρτο. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι υπάρχουν αμετανόητοι. Αυτό. Λοιπόν, θελέστε και παθέστε όμως, γιατί εκεί στα Χανιά υπάρχει ένα κολπάκι ωραίο, ξέρεις. Υπάρχει μια κάμερα που δείχνει κάτι. Αυτή η κάμερα δείχνει μια φιγούρα, δείχνει κάτι, δείχνει ένα χαρακτηριστικό, ένα. Στην επόμενη κάμερα πιο κάτω ή στην πάρα επόμενη μπορεί να βρεις άλλο ένα στοιχείο που να είναι μαζί με αυτό το στοιχείο το πρώτο που έχεις. 1, 2, 3, 4, 5 στοιχεία και τον έπιασες. Και με ένα στοιχείο το πιάνεις. Έτσι. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να τραγούδι και πιστεύουμε για να κλείσουμε.

Μου λέει και ένα φίλο, τι είπα σε τραγούδι, μου λέει πες τα πολιτικά, λέει εδώ θα γίνει χαμός τώρα σήμερα. Από ό,τι έμαθα, ναι, παραιτήθηκε ο Σίμων και Δίκογλου. Ο Σιμεών. Όχι Σίμων. Λοιπόν. Και μάλιστα λέει ανακοίνωση τη αποχώρησή του επικαλούμενο λόγου συνέπεια και προσωπική αξιοπρέπεια. Φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, όπου τον έφτισε ο Τσίπρας, και πάει στον Τσίπρα που δεν θα τον ξαναφτύσει. Του το υποσχέθηκε. Έτσι λέει οι πληροφορίες. Δεν θα σας φτύσω τώρα. Θα σας πάρω μαζί μου όσους πάρω, αλλά θα παραιτηθείτε από το βουλευτικό αξίωμα. Αυτό με το βουλευτικό αξίωμα έχει θέμα. Δηλαδή, σκέψη τώρα ξαφνικά να αναλάβει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης και να πει σε όλους τους ανεξάρτητους, σε όλους αυτούς που είχαν φύγει την αριστερά, ελάτε πίσω. Ελάτε πίσω. Δεν θα σας πάρει ο Τσίπρας. Και να σας πάρει, πού θα σας βάλει, βουλευτές. Αυτός κάνει rebranding. Δεν θα σας πάρει. Και μαζεύει βουλευτές και είναι περισσότερο από το Πασό. Γίνεται αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση, ο Παύλος Πολάκης. Έλε, γλέντια. Καταρχήν, ράντσο ο Άδωνης Γεωργιάδης μας στη Βουλή. Θα μείνει, δεν θα φεύγει καθόλου. Εκεί θα είναι, όλη μέρα.

Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι ο Σιμεών και Δικογλού είναι... έχει μια στάση εντυμότητας η οποία τον τιμά. Γιατί λέει, δεν θα μπορούσα να είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που γίνονται οι διεργασίες για την αλλαγή Προέδρου Καταστατικού και ξέρω ότι άλλο θα κάνουν και αλλαγές. Και εγώ να έχω ήδη μέσα μου φύγει για άλλο κόμμα. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι αυτό που είπε και ο Μπολάκης. Ότι δεν μπορούν εδώ πέρα να έρχονται να ψηφίζουν αυτοί που έχουν αποφασίσει να φύγουν. Σωστό ο Μπολάκης αυτό. Να τα λέμε τα καλά. Τις επόμενες μέρες, λέει, θα καταθέσει την επιστολή παρέτησής του στον πρόεδρο της Βουλής, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μου γράφει ένας φίλος εδώ σε μήνυμα, το έχει πάρει από site, και μου λέει από κάτω, να μην πάρει και την άδεια. Ξέρεις ποια άδεια? Τα χρήματα της άδειας εννοεί. Ναι, καλοκαιρινή άδεια. Είναι κάποιες μέρες για να συμπληρωθούν, φαίνεται, και γι' αυτό το κάνω. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Δεν μπορώ να το πω. Αλλά το πιο τρελό από όλα ποιο είναι, ότι στην ανάρτηση που έκανε στα social media, ρε παιδί μου, για να ανακοινώσει την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ, έβαλε φωτογραφία του με τον τζιπ. Λοιπόν, τώρα θα σφαχτούν εκεί πέρα. Παπάς, Πολάκης, Δούρου. Η Δούρου την έχει δει, θέλει να γίνει αρχηγός, να ξέρεις. Η Δούρου. Η Ρένα Δούρου. Θέλει να γίνει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου. Θέλει να γίνει αρχηγός. Τι. Τι μου έχει μπει στο μάτι? Τι είναι αυτό?

Λοιπόν, να σας πω ότι η 26χρονη που συνελήφθη εδώ στην Κρήτη έχει μεγάλο φάκελο στην αστυνομία. Για διάφορα έτσι. Είχε φυλακιστεί κιόλας για κάποια έτσι. Λοιπόν, η 26χρονη είχε και ένα κινητό μαζί της. Λοιπόν, μέσα στο κινητό βρήκανε πράγματα. Βρήκανε. Τώρα τι είναι δεν μας έχουν πει ακόμα. Θα μας πούνε πιστεύω μέχρι την ημέρα. Αλλά ποια είναι η ιστορία. Ο ένας από τους δύο συνεργάτες της, όπως κατηγορούνται από τη δικογραφία, πέταξε από τον μπαλκόνι το κινητό του και καλά για να σπάσει να μην βρουν μέσα τίποτα. Το κινητό έπεσε κάπου όπου ούτε ζημιά δεν έπαθε, παιδί μου. Δηλαδή, έπεσε από το χέρι μου, ξέρω, κάτω, 20 πόντους και έσπασε όλο το τζάμι. Αυτός το πέταξε από τον όροφο, έσκασε κάτω και δεν είναι. Ήτανε για να γίνει, ρε παιδί μου, καταλάβες. Ήτανε για να γίνει. Τα κινητά δίνουν τα πάντα, να ξέρετε. Τα κινητά δίνουν πληροφορίες. Λοιπόν, το μόνο που έχει βγει το κινητό της 26χρονης που συνελήφθη εδώ στα Χανιά είναι ότι είχε βάλει στο κινητό της μία πινέζα όπου έδειχνε την τροχιά της Θεσσαλονίκης. Και οι αρχές εκτιμούν ότι ίσως ετοιμαζόταν να κάνουν και εκεί κάτι. Άδειξε. Λοιπόν, 4 ώρα τα ξημερώματα κυκλοφορούσαν. Σας το πάμε και στην αρχή, αλλά έπρεπε να το αναλύσω λιγάκι. 4 ώρα τα ξημερώματα, μια κάμερα από τη γειτονιά εκεί της οικίας Νέστορα εντόπισε την 26χρονη και άλλο νέανε να περπατούν με ομπρέλα. 4 τα ξημερώματα. Χωρίς να βρέχει, χωρίς τίποτα. Απλά το κάνουν αυτό γιατί για να κρύψουν το πρόσωπό τους από κάμερες. Λοιπόν, υπάρχει υλικό όπου το είχαν κάνει αυτό ξανά τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή, θες να μην δώσεις στόχο. Άλλαξε ομπρέλα. Ή μην πας με την ομπρέλα την επόμενη. Πας με την ομπρέλα την ίδια. Οπ, βρήκαμε μια ομπρέλα εδώ ξημερώματα. Τι είναι αυτή, για πάμε. Τζακ, το πιάνει το πλάνο για τρομοκρατική. Το ψάχνει λίγο καλύτερα. Να το και το δεύτερο πλάνο με ομπρέλα. Την ίδια ομπρέλα την είχε χρησιμοποιήσει το 2022 ο επικεφαλής της ομάδας οργάνωσης αναρχική δράση, αυτό που ανήκει δηλαδή 26χρονη. Και μάλιστα το δικαστήριο τότε του είχε βάλει ποινή φυλάκιση 16 μηνών με αναστολή. Το στοιχείο αυτό της ομπρέλας είχε περιορίσει τον κύκλο υπόπτων που οδήγησε τους αστυνομικούς τότε το 2022 στην εξυχνίαση αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνω ότι δεν ήταν μια απλή ομπρέλα, ήταν μια σημαντική ομπρέλα. Ήταν σημαντική, ήταν ένα εύρημα φόβερο. Λοιπόν, υπάρχει όμως και ένα πλάνο όπου αυτοί οι δύο πάνε σε ένα κατάστημα, να μην πούμε τι είναι, φαρμακείο. Ιατρείο. Το οποίο πάνε, βάζουν το κεφάλι τους έτσι και κοιτάγανε την κάμερα, δούμε πώς θα τη ξέρεις. Αλλά βάλανε το κεφάλι του. Δηλαδή, κοιτάς μέσα. Τι κοιτάς. Βάλανε και τα χέρια, ξέρεις, να κάνουν έτσι, γιατί έχει τη διάθλαση το τζάμι, να το πούμε σωστά. Και κοιτάνε έτσι μέσα για να δουν τι. Και τους πιάνει η κάμερα. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις. Δεν θες. Δεν θες.

Αυτό που υπάρχει πάντως στην ατομοκρατική είναι ότι έχουν στα κινητά και των τριών πλέον στοιχεία τα οποία θα τα αντλήσουν και από εκεί θα αντλήσουν και πληροφορίες και για άλλα άτομα. Γιατί έχουμε άλλες δύο επιθέσεις, έτσι, σε άλλα δύο σπίτια. Και από ό,τι φαίνεται όλο αυτό ήταν οργανωμένο έτσι ώστε να... Τι να πεις. Αυτό. Θες να πεις κάτι άλλο? Όχι. Τα είπαμε όλα σήμερα. Τώρα να φεύγουμε. Ε? Να φεύγουμε. Μα ομπρέλα ρε φίλε. Δηλαδή σε φτύνουνε, βρέχει, ναι, να κρατήσει ομπρέλα. Αλλά κρατήσει ομπρέλα μέσα στο κατά καλό καιρό. 4 ώρες τα ξημερώματα, δεν θα δώσει στόχο. Και όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν είχαν ρε παιδί μου ένα ευρώ να πάνε και σε αυτού του Πακιστανού που του πουλάνε τι ομπρέλε ένα ευρώ, να πάρουν ένα ευρώ, να πάρουν μια άλλη ομπρέλα. Πήραν την ίδια. Όπω και. Να δει τώρα τα κοινά στοιχεία. Αυτοί πήραν την ίδια ομπρέλα. Έτσι που είχαν το 2022 και του έδωσε. Αυτοί, οι άλλοι, έχουν την μπλούζα αυτή το τσαντάκι που έχει πάνω ένα κέντημα, το οποίο είναι το ίδιο. Αναμείωση λέγεται, καρνταρούμπα αυτό. Δεν την έχει, δεν πειράζει. Α, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Σήμερα, για να κλείσω, άκουγα την κυρία Δημογλίδου, η οποία βγήκε στην ΕΡΤ. Και αυτό που έχει κάνει εντύπωση στους αστυνομικούς, δεν θα το πιστέψεις τι είναι. Ότι οι συλληφθέντες ευνηδιάστηκαν από την άμεση ταυτοποίησή τους. Τα στεναχωρήσαν τα παιδιά. Δηλαδή, και εσύ πας και τους πιάνεις αμέσως. Ας τους μια-δυο μέρες εκεί. Οι άλλοι διακοπές είναι στα χανιά. Να μην κάνει ένα μπανάκι να μπει στη θάλασσα. Ας τους εκεί. Αφού την είχες λοκαρισμένη από τη Θεσσαλονίκη, ας την μια-δυο μέρες ακόμα να κάνει διακοπές. Βγήκαν εκεί τώρα και στην Κρήτη και στα χανιά την επόμενη μέρα. Χαμός. Λοιπόν. Υπάρχουν βίντεο που έδειξαν τους δολοφόνους της κυρίας Νέστορα, της Βάγκης Νέστορα. Υπήρχαν κινήσεις που τους πρόδωσαν. Ό,τι και να πούμε από εδώ και πέρα είναι λίγο. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:50, ακόμα δεν έχουμε παραπέντε, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση. Αλλά από ό,τι φαίνεται, εντός της ημέρας θα έχουμε ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία εδώ στην Κρήτη για δύο θέματα. Δύο. Τα ψάχνουν. Ετοιμάζονται. Είναι δηλαδή. Παρασκευαστική, πώς λέμε, αυτό το ετοιμάζουμε, δεν το έχουν έτοιμο, πώς να σου πω. Είσαι Βολουδάκη, ελπίζω να είσαι στα Χανιά, να μην έφυγε η Αθήνα. Είναι εδώ, μα δεν μου πει συνεργάτης της. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τη βγάλουμε, δεν έχει τελειώσει ακόμα η σύσκεψη, δεν πειράζει. Καλά να είναι, να προσέχει και εκεί, ατρόμητη, να φοβίζει το φόβο. Λοιπόν, αυτό. Καλό μεσημέρι, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, εκτάκτος όλα μαζί, 12 με 1. Φιλιά.

0: A PG.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Όλα να κυλήσουν ομαλά, όλα να κυλήσουν ευχάριστα, όλα να κυλήσουν, συγγνώμη, ανώδυνα. Ελπίζω να σας βρίσκω λοιπόν καλά. Να ξεκουραστήκατε αρκετά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Να κάνατε τις βουτιές σας και να βρεθήκατε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ζώντας πολύ όμορφες στιγμές. Γιατί τελικά τι είναι η ζωή, είναι στιγμές. Άλλη μια λοιπόν εβδομάδα μόλις ξεκίνησε, ελπίζω να μην έχει έτσι προκλήσεις ζόρικες και δύσκολες και όπως είπα και λίγο πριν, όλα να είναι ανώδυνα και ανέφελα σε όλα τα επίπεδα. Εμείς εδώ λοιπόν στην παρέα σας, στη συντροφιά σας για το επόμενο διωράκι, όπου θα δούμε επικαιρότητα, ειδήσεις, νέα, θα σας δώσουμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες και τέλος πάντων θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη, στην αρρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 11 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 49 λεπτά. Σήμερα λέει είναι η Εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μάλιστα. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου οι πατατούλες οι τηγανητές, να σας πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να αντισταθώ σε καμία περίπτωση. Για να δω τι γιορτάζει η Ορθόδοξη Εκκλησία, τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλη γιορτάζει. Η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει τον Άγιο Ανάκλητο. Πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε να δούμε στην στήλη του Σαν σήμερα τι υπάρχει από άποψη έτσι γεγονότων. Πάμε να δούμε λοιπόν μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1908, όπου σαν σήμερα γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1930 και σαν σήμερα το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού, ο οποίος λήγει με 4-1. Ο Γάλλος Λισιέν Λορά πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. 1972 και σαν σήμερα ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μούμογλου επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας λήγει με σκορ 170-94. 1985 και σαν σήμερα διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που ως σκοπό έχει να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίζονται μεταξύ άλλων ο Μικ Τζάγκερ, η Τίνα Τάρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Ντίλαν και ο Πολ Μακκάρτνεϊ. Ψυχή της εκδήλωσης είναι ο τραγουδιστής των Boomtown Rats, Μπομπ Γκέλντοφ. 1989 και σαν σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάννη στο ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία μετά από ένα θυελλώδες ειδήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και τη διεθνή κοινή γνώμη. 1916 και σαν σήμερα να σας πω πως είχε γεννηθεί η Ελληνίδα ηθοποιός Δέσπο Διαμαντίδου. Σαν σήμερα όμως το 1942 γεννήθηκε και ο Αμερικανός ηθοποιός, ένας πολύ έτσι αγαπητός και ταλαντούχος ηθοποιός. Αναφέρομαι βεβαίως στον Χάρισον Φόρντ, τον οποίο απολαύσαμε μέσα από τον Πόλεμο των Άστρων αλλά και μέσα από τον ρόλο του στον Ινδιάνα Τζόουνς. 1944 και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έρνε Ρούμπικ, Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής της αρχιτεκτονικής, γνωστός για το πάζλ του «Κύβος του Ρούμπικ».

Αυτά από την στήλη του Σανά σήμερα. Πάμε να δούμε τον καιρό. Γενικά έθριος λέει θα είναι, με θερμοκρασίες κοντά στους 35 βαθμούς. Θα υπάρξουν όμως και πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρη. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Γενικά έθριος λοιπόν ο καιρός για σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35, τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 34, τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και την Θράκη, στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, λοιπόν, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην δυτική Μακεδονία, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες, έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 4 με 6, τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Ανατολική Θεσσαλία τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες νωρίς το πρωί και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5, πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Και περνάμε στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε σε τίτλους κάποιες από τις ειδήσεις του και στην συνέχεια της εκπομπής μας να μπούμε λίγο πιο αναλυτικά, να διαβάσουμε, να μοιραστούμε κάποια από τα άρθρα του. Politika.gr λοιπόν, το site μας, 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή σας για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Νέο θανατηφόρο στους δρόμους της Κρήτης, δυστυχώς νεκρός οδηγός μηχανής. Ηράκλειο, πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μία Γερμανίδα. Για κακούργημα διώκεται ο Γερμανός που έστειλε στην ΜΕΘ 27χρονο δίκη κλειστή στις Μοίρες. Κοινό μήνυμα κατά της ενδοοικογενειακής βίας από το Ηράκλειο. Συνεχίζεται στην Λάρισα σήμερα η δίκη για το δυστύχημα των Τεντμπών. Υπόθεση Μαρφίν συνελήφθη στην Βρετανία η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρισμό.

0: Χρυσοχοΐδης για Άργος. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Ηράκλειο, ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές. Το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις σε ολόκληρο τον κόλπο. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Συνεδρίαση της Ένωσης Λιμένων στο Ηράκλειο. Ο οδικός χάρτης για τα ελληνικά λιμάνια, η εθνική λιμενική πολιτική και οι προτεραιότητες της πενταετίας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store. Ένας υπέροχος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

DIY και ανακαλύψτε υπέροχα πολυτελέστατα γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Ανακαλύψτε την κορεάτικη φιλοσοφία στα προϊόντα περιποίησης και βεβαίως μαγευτείτε στην κυριολεξία από τα αραβικά αρώματα, τα οποία θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημα DIY Concept Store στη 1821 στον αριθμό 29. Και κάπου εδώ θα περάσουμε στην πρώτη μας διακοπή για σήμερα, οπότε επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια, μην φύγει κανείς.

Επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα, επιστροφή και πάλι στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από την ασύντομη διακοπή που είχαμε. Και όπως σας έχω τάξει, όπως σας έχω πει, σε αυτό το μέρος εκπομπής μας θα πούμε στο politika.gr και θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε μονάχα σε τίτλους. Δυστυχώς είχαμε ένα ακόμη νέο θανατηφόρο στους δρόμους της Κρήτης, νεκρός οδηγός μηχανής. Τροχαίο λοιπόν συνέβη τα ξημερώματα στον ΒΟΑΚ με θύμα έναν οδηγό μηχανής. Ακόμα λοιπόν ένας οδηγός έχασε την ζωή του στους δρόμους του νησιού μας έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα Δευτέρα στην περιοχή του Ρεθύμνου επί του ΒΟΑΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με μίνι βαν, με την ασύγκρουση να είναι σφοδρή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός της μηχανής. Το θύμα ήταν αλλοδαπός, δίχως να έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχασε ακαριέα τη ζωή του. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίων Πάντων, στον Αποκόρονα Χανίων. Πρωτοφανές επεισόδιο όμως είχαμε ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μία Γερμανίδα. Με μανία και τυφλωμένος από την ζήλια, ένας 27χρονος Γερμανός εισέβαλε στο δωμάτιο της πρώην κοπέλας του που ήρθε στο Ηράκλειο για διακοπές, χτυπώντας την στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αυτό λοιπόν το πρωτοφανές περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη το βράδυ του Σαββάτου, όταν όπως σας είπα ένας 27χρονος Γερμανός μπήκε ανενόχλητο στο ξενοδοχείο που διέμενε η πρώην κοπέλα του ηλικίας 25 ετών μαζί με τον 19χρονο σύντροφό της. Αφού μπούκαρε στο δωμάτιο που διέμεναν, ξεκίνησε να τους χτυπάει με οργή. Η επίθεση σημειώθηκε σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στην περιοχή της Αμουδάρας, με τον 27χρονο Γερμανό να στέλνει στο νοσοκομείο την 25χρονη κοπέλα του, αφού χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην χειρουργική κλινική του Βενιζελίου. Από τα χτυπήματα δεν ξέφυγε ούτε ο 19χρονος σύντροφός της. Ο 27χρονος συνελήφθηκε και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Και μιας που μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία, κοινό μήνυμα λοιπόν κατά της ενδοοικογενειακής βίας δόθηκε από την πόλη μας, από το Ηράκλειο. Κάλεσμα σε συνεργασία όλων των φορέων για την πρόληψη και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας απήθυνε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σημειώνοντας πως πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί, γιατί ο ένας φορέας πρέπει να συμπληρώνει τον άλλο. Μιλώντας στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εδώ στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου, στο κινηματοθέατρο Αστόρια, στο πλαίσιο της δράσης «Μαζί σπάμε την σιωπή». 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης τόνισε πως χρειάζεται να σπάσουμε τη σιωπή. Πριν από λίγα χρόνια, εάν μια γυναίκα πήγαινε σε ένα αστυνομικό τμήμα να παραπονεθεί, να διαμαρτυρηθεί, να καταγγείλει το σύζυγό της για βία, η απάντηση του αξιωματικού υπηρεσίας ήταν «Σας παρακαλώ, βρείτε τα». Σήμερα άλλαξαν όλα και άλλαξαν ριζικά. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις 13.000 συλλήψεις κακοποιητών και τις περίπου 23.000 καταγγελίες που έγιναν μέσα στο 2025. Σημείωσε πως περίπου 600 κακοποιητές έχουν προφυλακιστεί και εξήρε το έργο των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που συμβάλλουν στο να περιοριστούν οι κακοποιητές, έργο που ενδεχομένως έχει γίνει ευκολότερο μετά την ηλεκτρονική επιτήρηση, μέτρο που πλέον έχει εφαρμοστεί. Πρόσθεσε πως φέτος έχουν μειωθεί οι καταγγελίες κατά περίπου 15%, γεγονός που ωστόσο δεν προκαλεί εφησυχασμό. Εξήρε επίσης τον ρόλο των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, όπως και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, που μάλιστα συμμετέχουν στις κεντρικές επιτροπές της Ελλάς και του Υπουργείου, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των πολιτικών. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, να σας καλέσουμε όλους και όλες,
όλοι εσείς που είστε πολίτες υπεύθυνοι με μεγάλες πρωτοβουλίες στον επιχειρηματικό, στον κοινωνικό χώρο, στην προσπάθεια για να κάνουμε μια κοινωνία καλύτερη και ασφαλέστερη και ταυτόχρονα την Κρήτη μας ακόμα πιο φωτεινή, είπε. Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, η συντονίστρια της εκδήλωσης εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, αστυνόμος Β' Κωνσταντία Δημογλίδου, επισήμανε την ανάγκη της συνεργασίας και των συνεργασιών όλων των συναρμόδιων φορέων. Η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας μας αφορά όλους. Η ενδοοικογενειακή βία δεν αντιμετωπίζεται από έναν μόνο θεσμό. Απαιτεί συνεργασία, συνέργειες και κοινή δέσμευση όλων όσοι υπηρετούν τον πολίτη. Και όσο περισσότεροι ενώνουμε τη φωνή μας απέναντί της, τόσο πιο δυνατό γίνεται το μήνυμα ότι η σιωπή δεν είναι πλέον επιλογή. Σήμερα, μέσα από την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας και όλων των φορέων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στον πολίτη, επιδιώκουμε αυτό ακριβώς, το μήνυμα της πρόληψης, της προστασίας και της αλληλεγγύης να φτάσει σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι, σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη να γνωρίζει ότι δεν είναι μόνος, είπε. Και έδωσε το λόγο στον οικοδεσπότη της νέας αυτής εκδήλωσης του Υπουργείου, Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό. Στην συνέχεια λοιπόν μίλησε ο κύριος Καλοκαιρινός, ο Περιφερειάρχης Κρήτης ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος ο Δεύτερος, έτσι, διάφοροι ψυχολόγοι, και να σας πω πως η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα θεατρικό δρόμενο που παρουσίασαν οι ηθοποιοί Θοδωρής Αθερίδης και Φιώνα Γεωργιάδη, φωτίζοντας ουσιαστικά τα είδη της ενδοοικογενειακής βίας μέσα από σκηνές βίας που εκτυλίσσονται πίσω από κλειστές πόρτες. Ανέδειξαν έτσι το γεγονός πως πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο βρίσκεται ένας άνθρωπος, μία γυναίκα, ένα παιδί, ένας ηλικιωμένος που χρειάζεται προστασία.

Συνεχίζεται στην Λάρισα σήμερα η δίκη για το δυστύχημα των τεμπών. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Στην τελευταία συνεδρίαση την προηγούμενη Τετάρτη ολοκλήρωσαν τους αυτοτελείς ισχυρισμούς της ισχυρισμούς τους, συγγνώμη, δια των συνηγόρων τους, έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο σταθμάρχης της βραδινής βάρδιας την 28η Φεβρουαρίου του 2023 και ο τότε προϊστάμενος του τμήματος επιθεώρησης Λάρισας, της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας, Σιδηροδρόμων, Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος. Υπενθυμίζεται ότι στην υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 36 άτομα, πρώην και νυν στελέχη οργανισμών, από όλο το φάσμα λειτουργίας του ελληνικού σιδηροδρόμου, κατά την εφταετία 2016-2023. Για τις ενέργειες που έγιναν στον σιδηροδρομικό σταθμό Λάρισας πριν τη σύγκρουση των τρένων κατηγορούνται τρεις σταθμάρχες και ο προϊστάμενος επιθεώρησης. 11 στελέχη από τον ΟΣΕ, υπάλληλοι, πρώην πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και προϊστάμενοι τμήματων κατηγορούνται για μια σειρά πράξεων και παραλήψεων που αφορούν κατά περίπτωση την μετάταξη του σταθμάρχη, την αμή επιδιόρθωση βλαβών στο επίδικο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα Νέοι Πόροι, στον μη ορισμό δεύτερου εμπειρότερου σταθμάρχη για την νυχτερινή βάρδια και στην μη επιβολή εγκυκλίου βραδιπορίας. Από την Εργοσέ κατηγορούνται 16 στελέχη, μηχανικοί, πρώην πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι σχετικά με την υλοποίηση της Σύμβασης 717 που αφορά την εγκατάσταση των απαραίτητων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Δύο στελέχη της Hellenic Train, ο τότε διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής, κατηγορούνται για παραλήψεις σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος ραδιοεπικοινωνίας GSMR στις άμαξο στοιχείες. Δύο μη πολιτικά στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών και η πρώην πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κατηγορούνται για ζητήματα που αφορούν την εποπτεία και την ασφαλή λειτουργία του σιδηρόδρομου. Με εξαίρεση τα δύο στελέχη της Hellenic Train και μία υπάλληλο του ΟΣΕ, οι 33 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κακουργηματική περίπτωση της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

Ηράκλειο, 20χρονος πυροβολούσε στον αέρα. Συγγνώμη, συνελήφθησαν αυτοί που τον έκρυβαν. Κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα και φυσίγκια. Συνελήφθησαν λοιπόν εχθές σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αρχανών Αστερουσίων και του τμήματος αστυνομικών επιχειρήσεων Μεσαράς. Δύο άνδρες κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και υπόθαλψη εγκληματία. Ειδικότερα εχθές απογευματινές ώρες σε περιοχή του εν λόγω Δήμου, 20χρονος φέροντας πυροβόλο όπλο περιφερόταν πέριξ καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκαλώντας τρόμο και ανησυχία στους παρευρισκόμενους θαμώνες και ιδιοκτήτες του καταστήματος. Άμεσα από αστυνομικούς των ανωτέρων υπηρεσιών εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ όπως προέκυψε από την αστυνομική προανάκριση, έτερος ημεδαπός 25χρονος παρέλαβε το όπλο και το απέκρυψε προκειμένου να ματαιώσει την δίωξη του 20χρονου. Το εν λόγω όπλο πιστόλι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε με γεμιστήρα και δύο φυσίγκια. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η προανάκριση ενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Αστερουσίων. Και πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, όπου εκεί 55χρονος κατέρευσε σε ξενοδοχείο. Ο άνδρας διέμενε σε ξενοδοχείο του Ρεθύμνου όταν έχασε την ζωή του αφού σηκώθηκε από το τραπέζι. Ήταν 55 λοιπόν ετών, ενώ έκανε τις διακοπές του σε ξενοδοχείο της περιοχής του πηγαινού κάμπου του Ρεθύμνου, όταν κατέρευσε, όπως σας είπα, μετά το τέλος του φαγητού του. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 55χρονος κατέρευσε μπροστά στους παρευρισκόμενους του ξενοδοχείου. Με διασώστες του ΕΚΑΒ να φτάνουν στο σημείο, ωστόσο ήταν ήδη αργά καθώς είχε καταλήξει. Ο 55χρονος άνδρας δεν φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ φως τα αίτια του θανάτου του θα δείξει η νεκροψία νεκροτομή.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Λοιπόν, πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, ακούστε κάτι πολύ πολύ ενδιαφέροντο που έχει να κάνει με την Win Masters που και σήμερα είναι μαζί μας. Η Win Masters λοιπόν δίνει κάθε μέρα δώρα. Θέλετε για σπορ, θέλετε για καζίνο, πάντα κάτι έχει για εσάς. Δεν είναι τυχαίο που στα περισσότερα διαφημιστικά της κλείνει με το σύνθημα Win Masters όλο το παιχνίδι στα χέρια σου. Γιατί? Γιατί και τις πιο ασυναγώνιστες προσφορές έχει και πλήρες σπορ, καζίνο και live καζίνο και πρόγραμμα πιστότητας για τους πελάτες της έχει. Είπαμε, η Win Masters είναι μια στοιχηματική πλατφόρμα που δίνει κάθε μέρα δώρα. Οπότε εκμεταλλευτείτε το.

Και περνάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις, έτσι λίγο πιο, να το πω, πρακτικά θεματάκια θα μας απασχολήσουν σε αυτό εδώ το μέρος εκπομπής, έτσι. Θα σας δώσουμε διάφορες πληροφορίες για πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα που θα θέλατε να μάθετε. Ένας χρόνος λοιπόν δημόσια ονάσια σχολεία επεκτείνονται από 12 σε 20 μονάδες τον Σεπτέμβριο. Μετά λοιπόν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, από ό,τι φαίνεται το δίκτυο μεγαλώνει με νέα σχολεία σε Εγάλεο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο, ενώ οι αιτήσεις εισαγωγής αυξήθηκαν σημαντικά. Η χρονιά που πέρασε σηματοδότησε την πρώτη χρονιά λειτουργίας των δημόσιων ονάσιων σχολείων, ένα δίκτυο δημόσιων σχολείων που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και με την στήριξη βεβαίως του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Κατά το σχολικό έτος 2025-2026 το δίκτυο απαριθμούσε 12 σχολικές μονάδες, 6 γυμνάσια και 6 γενικά λύκεια, στον Κολωνό, τη Σαχαρνέ, στο Περιστέρι, την Κοζάνη, την Ξάνθη και την Θεσσαλονίκη. Από τον ερχόμενο όμως Σεπτέμβριο το δίκτυο θα αποτελείται από 20 σχολικές μονάδες με νέα σχολεία σε Γάλεο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Στην πλήρη ανάπτυξή του, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των δύο μερών, το δίκτυο θα μπορέσει να εξυπηρετήσει περίπου 6.000 μαθητές ετησίως και περισσότερους από 22.000 μαθητές έως το 2037. Στον πυρήνα της προσπάθειας των ονάσιων σχολείων βρίσκεται η δημιουργία ενός σύγχρονου σχολικού περιβάλλοντος με περισσότερες ευκαιρίες για παιδιά σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Έτσι, στα σχολεία του δικτύου των ονάσιων πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις ανακαίνησης και παροχής εξοπλισμού, ενώ παράλληλα συνδέθηκαν με την τοπική κοινότητα μέσα από σχολές γονέων, ενημερωτικές δράσεις για ζητήματα εφηβείας, συναισθηματικής ανάπτυξης και ψυχικής υγείας, καθώς και συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς. Επιπλέον επιτρέπεται σε μαθητές από άλλα σχολεία της περιοχής να συμμετέχουν στους ομίλους και τα σύνολα κατόπιν αίτησης και έγκρισής τους από τον διευθυντή ή την διευθύντρια του ονάσιου σχολείου. Ιδιαίτερη πτυχή της λειτουργίας τους αποτέλεσε και η ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστήμια και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μαθητικά συνέδρια στο εξωτερικό και διεθνείς εκπαιδευτικές δράσεις. Υπενθυμίζεται ότι το κατελάχιστο ποσοστό επιλογής μαθητών από την δημοτική ενότητα στην οποία υπάγεται το κάθε ονάσιο σχολείο κυμαίνεται από 40 έως 60%. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της διοικούσας επιτροπής των ονάσιων σχολείων, σε κάποια από τα 12 πρώτα δημόσια ονάσια, το ποσοστό εντοπιότητας έφτασε ή και ξεπέρασε το 80%, καθώς οι μαθητές με εντοπιότητα πέτυχαν υψηλές επιδόσεις. Ακόμη αξίζει να αναφερθεί ότι οι μαθητές που ήδη φοιτούσαν στα δημόσια ονάσια σχολεία πριν από το χαρακτηρισμό τους, παραμένουν εννοείται στο σχολείο τους μέχρι την αποφύτισή τους και παράλληλα υπάρχει και πρόβλεψη για την αδιευκόλυνση εισαγωγής των νεότερων αδελφών τους για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας. Οι εξετάσεις εισαγωγής αφορούν μόνο σε νέους μαθητές, την πρώτη γυμνασίου και πρώτη λυκείου, ενώ προβλέπονται και συμπληρωματικές εξετάσεις για την πλήρωση τυχόν κενών θέσεων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για την πρώτη χρονιά λειτουργίας των ονάσιων σχολείων, έκαναν αίτηση 3.276 μαθητές και εισήχθησαν 1.166, ενώ για τη δεύτερη χρονιά έκαναν αίτηση 3.946 και εισήχθησαν 1.786. Για μια σημαντική εκπαιδευτική πρωτοβουλία που αποδεικνύει έμπρακτα την αξία της, έκανε λόγο η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο ΑΠΕΜΠΕ για τον ένα χρόνο λειτουργίας των δημόσιων ονάσιων σχολείων.

Και αλλάζουμε θέμα, περνάμε να μιλήσουμε για τις φορολογικές δηλώσεις, να δούμε πότε πιστώνεται η επιστροφή φόρου, έτσι, και τα βήματα που θα πρέπει να κάνετε προκειμένου να την ελέγξετε. Χιλιάδες φορολογούμενοι που υπέβαλαν λοιπόν τη φορολογική τους δήλωση για το 2026 ενδέχεται να δικαιούνται επιστροφή φόρου, η οποία πιστώνεται μετά την ολοκλήρωση της εκαθάρισης της δήλωσης. Η πορεία της διαδικασίας μπορεί να παρακολουθείτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MyAdde, όπου εμφανίζεται τόσο το ποσό της επιστροφής όσο και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται. Η ενημέρωση για την επιστροφή φόρου πραγματοποιείται μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να εισέλθει στο MyAdde και να επιλέξει την ενότητα «Ο λογαριασμός μου», «Οφειλές», «Πληρωμές» και «Επιστροφές». Στην συνέχεια μεταφέρεται στη σελίδα σύνδεσης, όπου πραγματοποιεί είσοδο χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Αφού ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση, επιλέγει την καρτέλα «Επιστροφές», στην οποία εμφανίζονται όλες οι επιστροφές φόρου που τον αφορούν, το ποσό που έχει εγκριθεί, καθώς και η κατάσταση επεξεργασίας κάθε επιστροφής. Εφόσον η επιστροφή έχει εγκριθεί, η σχετική πληροφορία είναι άμεσα διαθέσιμη στην οθόνη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν δεν απαιτούνται πρόσθετοι έλεγχοι ή δεν υπάρχουν εκκρεμότητες, η διαδικασία ολοκληρώνεται σχετικά γρήγορα. Ωστόσο, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η καταβολή της επιστροφής μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα σε διάστημα έως 90 ημερών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Εάν ο φορολογούμενος έχει ληξει πρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, όπως οφειλές από έμφυα ή άλλους φόρους, το ποσό της επιστροφής συμψηφίζεται αυτόματα. Σε περίπτωση που απομένει πιστωτικό υπόλοιπο μετά τον συμψηφισμό, το ποσό καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Για να ολοκληρωθεί η καταβολή της επιστροφής φόρου, είναι απαραίτητο ο φορολογούμενος να έχει δηλώσει στην ΑΔΕ έναν ενεργό τραπεζικό λογαριασμό IBAN. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του MyAdde και περιλαμβάνει τα εξής βήματα. Είσοδο στην ψηφιακή πύλη MyAdde, επιλογή της διαδρομής Μητρώ και επικοινωνία, δήλωση λογαριασμού IBAN, καταχώρηση του πλήρους αριθμού IBAN, ο οποίος αποτελείται από 27 χαρακτήρες και ξεκινά με το πρόθεμα GR, και επιβεβαίωση της καταχώρησης ή της αλλαγής, ώστε ο λογαριασμός να χρησιμοποιηθεί για την πίστοση της επιστροφής φόρου.

Και ξεκινούν και θερινές εκτόσεις. Ναι, θερινές εκτόσεις 2026. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα. Να δούμε πόσο θα διαρκέσουν. Ανοιχτά τα μαγαζιά και την Κυριακή 19 Εβδόμου. Ανοίγει λοιπόν η αυλαία των εκτόσεων με το βλέμμα στις αντοχές των καταναλωτών, τον τουρισμό και με αυστηρούς ελέγχους για μαϊμού προσφορές. Να δούμε τι ακριβώς θα πρέπει να προσέξουμε όλοι εμείς οι καταναλωτές που ετοιμαζόμαστε αυτήν εδώ την περίοδο, να επισκεφθούμε τα καταστήματα και να κάνουμε τις αγορές μας πιο οικονομικά. Από σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 13 Ιουλίου, ξεκινάει η θερινή εκπτωτική περίοδος, η οποία θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου, με τον εμπορικό κόσμο να ευελπιστεί ότι οι μειωμένες τιμές θα ενισχύσουν την αγοραστική κίνηση και βεβαίως θα δώσουν όθηση στον τζίρο των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περίοδου, η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στα εμπορικά καταστήματα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Σύμφωνα με την νομοθεσία, το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας για την συγκεκριμένη ημέρα είναι από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι θερινές εκτόσεις διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4177 του 2013, ενώ ισχύουν και συγκεκριμένες προβλέψεις. Σύμφωνα λοιπόν με το ισχύον πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές αναμένεται να πραγματοποιούν ελέγχους στην αγορά, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση της νομοθεσίας και η ορθή ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις προσφορές αλλά και τις εκτόσεις. Οι καταναλωτές καλούνται λοιπόν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις αναγραφόμενες τιμές πριν προχωρήσουν στις αγορές τους, αξιοποιώντας τις προσφορές της θερινής εκπτωτικής περίοδου με ασφάλεια αλλά και διαφάνεια.

Ετοιμάζεστε για διακοπές, γιατί βρισκόμαστε και στην περίοδο των διακοπών. Ελάτε να δούμε γιατί η ασφάλιση υγείας είναι πιο σημαντική το καλοκαίρι. Η ασφάλιση της υγείας στην θερινή περίοδο πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη προσοχή από τις άλλες περιόδους του έτους. Η ανάγκη προστασίας της αυξάνεται, όπως και η ετοιμότητα για να αντιμετωπιστεί κάθε τι απρόοπτο, μικρό ή μεγαλύτερο. Γι' αυτό, διότι και η άνοδος της θερμοκρασίας παίζει ρόλο, δηλαδή ο οργανισμός δοκιμάζεται σε δυσκολότερες συνθήκες, αλλά και οι δραστηριότητες αθλητικές, ψυχαγωγίας, σπορ μεγαλώνουν την έκθεση σε κινδύνους. Αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία που δείχνουν την αύξηση των ατυχημάτων και την μεγαλύτερη προσέλευση πολιτών στις κρατικές και ιδιωτικές δομές υγείας, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, διαγνωστικά κέντρα κλπ. Η ύπαρξη ενός ασφαλιστικού προγράμματος υγείας, έστω και πολύ απλού, είναι πλεονέκτημα στην αντιμετώπιση των απρόοπτων της θερινής περίοδου. Εξασφαλίζει τη μεταφορά και την πρόσβαση σε ιδιωτικές δομές υγείας, εξυπηρετεί στην άμεση αντιμετώπιση όποιου θέματος προκύπτει και στηρίζει τον ασφαλισμένο πολύπλευρα. Βέβαια, στην περιφέρεια της χώρας οι ιδιωτικές νοσοκομιακές δομές δεν είναι ιδιαίτερα έτσι ανεπτυγμένες όπως τα αστικά κέντρα. Ωστόσο, σε κάτι απλό μπορεί να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Όμως, εάν υπάρχει κάτι πιο σοβαρό που χρειάζεται μεταφορά του ασθενού σε μεγάλη πόλη όπου υπάρχουν και ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, τότε το ασφαλιστικό πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει πολλά. Δηλαδή, την άμεση μεταφορά με ιδιωτικό νοσοκομιακό, πιθανόν την αεροδιακομιδή και φυσικά να παρασχεθεί και νοσηλεία, εφόσον να χρειαστεί, σε ιδιωτικό νοσοκομείο ή κλινική. Μπορεί να χρειαστεί επίσκεψη σε διαγνωστικό κέντρο ή οπουδήποτε αλλού, θέματα που προβλέπονται στα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας. Εάν μάλιστα σε έναν τραυματισμό χρειαστεί και αποκατάσταση, τότε επίσης το πρόγραμμα υγείας έχει σχετικές προβλέψεις. Η συζήτηση με έναν ασφαλιστή πριν ξεκινήσουν οι διακοπές είναι μια ευκαιρία να ενημερωθεί κάποιος για τα προγράμματα υγείας που ούτε ακριβά θα τους στοιχήσουν και ταυτόχρονα θα προσφέρουν πολλά όταν χρειαστούν.

0: Και μιας που μιλάμε για καλοκαιρινές διακοπές και το μυαλό μας έτσι πάει στην περίοδο αυτή της ξεγνιασιάς, οι θερμοκρασίες αρκετά υψηλές βεβαίως, καλοκαίρι, και η ερώτηση είναι, ηλεκτρολίτες ή νερό, τι χρειαζόμαστε πραγματικά για ενυδάτωση στον καύσωνα, ένα ποτήρι παγωμένο νερό, μία φέτα καρπούζι στο πιάτο και η σκιά που γίνεται ανάρπαστη όσο ανεβαίνει ο υδράργυρος. Τις ημέρες λοιπόν του καύσωνα όλοι ψάχνουμε τον καλύτερο τρόπο να δροσιστούμε, όμως μαζί με τη ζέστη έρχονται και οι απορίες. Χρειαζόμαστε πραγματικά ηλεκτρολίτες? Ο καφές μας ενυδατώνει ή μήπως μας αφυδατώνει? Και είναι αλήθεια ότι ένα ζεστό φλιτζάνι τσάι μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε πιο δροσεροί? Να δούμε τι ακριβώς απαντούν οι ειδικοί, μιας που οι απαντήσεις είναι πιο απλές από ό,τι φανταζόμαστε. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η εφίδρωση γίνεται ένας από τους βασικούς μηχανισμούς που έχει το σώμα για να ρίξει τη θερμοκρασία του. Μαζί με τον υδρότα όμως χάνουμε υγρά, τα οποία πρέπει να αναπληρώνονται μέσα στην ημέρα. Η δίψα δεν είναι πάντα ο αξιόπιστος οδηγός, καθώς μπορεί να εμφανιστεί όταν η αφυδάτωση έχει ήδη αρχίσει. Ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει το σώμα και τη σκέψη. Και όπως εξηγεί η Bridget Benelam, διατροφολόγος στο British Nutrition Foundation, τα συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, κόπωση, συγκέντρωση και χαμηλότερη σωματική απόδοση. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η αφυδάτωση μπορεί να επιβαρύνει την κυκλοφορία, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και συνολικά τη λειτουργία του οργανισμού. Ο πιο απλός τρόπος λοιπόν ελέγχου είναι το χρώμα των ούρων. Αν είναι πολύ σκούρα και η ποσότητα μικρή, μπορεί να είναι σημάδι ότι χρειάζεστε περισσότερα υγρά. Εάν είναι ανοιχτό χρώμα, πιθανότατα είστε καλά ενυδατωμένοι. Για τους περισσότερους ανθρώπους, η λύση δεν είναι περίπλοκη. Νερό σε τακτά διαστήματα, μέσα στην ημέρα. Έτσι, ένα μεγάλο ποτήρι νερό με τα γεύματα και λίγα επιπλέον υγρά ανάμεσα σε αυτά συνήθως αρκούν. Σε ημέρες καύσωνα, ειδικά μετά από μία ζεστή νύχτα, οι ειδικοί προτείνουν να ξεκινάμε το πρωί με 300-500 ml νερού. Όσο για τους ηλεκτρολίτες, δεν είναι απαραίτητη για όλους. Οι περισσότεροι λαμβάνουμε αρκετούς μέσα από τη διατροφή μας. Μία μπανάνα, ένα μήλο, αβοκάντο, γλυκοπατάτες ή σπανάκι μπορούν να βοηθήσουν, ενώ τροφές όπως αγγούρι, καρπούζι, φράουλες και μάγκο έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Οι ηλεκτρολίτες έχουν περισσότερο νόημα όταν υπάρχει έντονη εφίδρωση, άσκηση για πάνω από μία ώρα σε ζέστη ή πολύ ορισωματική δραστηριότητα. Ο καφές και το τσάι από την άλλη δεν είναι ο εχθρός της ενυδάτωσης. Η καφεΐνη έχει ήπια διουρητική δράση, αλλά η ποσότητα νερού που προσφέρουν αυτά τα ροφήματα συνήθως την υπερκαλύπτει. Μάλιστα, ένα ζεστό τσάι μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να βοηθήσει το σώμα να δροσιστεί, αυξάνοντας την εφίδρωση. Αν όμως έχει πολλή υγρασία ή ήδη υδρώνεται υπερβολικά, ένα δροσερό ρόφημα είναι πιο πρακτική επιλογή. Με το αλκοόλ χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Ένα ελαφρύ ποτό μπορεί να μοιάζει δροσιστικό, αλλά το αλκοόλ ενισχύει την απώλεια υγρών και όσο αυξάνεται η κατανάλωση, τόσο πιο εύκολα μπορεί να συμβάλλει στην αφυδάτωση. Το βασικό μήνυμα είναι απλό. Στον καύσωνα το νερό παραμένει η πιο αξιόπιστη επιλογή. Πίνετε τακτικά, προτιμήστε τροφές πλούσιες σε νερό και κρατήστε τους ηλεκτρολίτες για τις περιπτώσεις που πραγματικά τους χρειάζεστε. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη διακοπή και σε λίγο θα τα πούμε και πάλι.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι στην ροή της εκπομπής μας και πάμε να διανύσουμε τα περίπου 15 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Ιούλιος λοιπόν 2026 και μένουν λίγοι μήνες για να αρχίσει να ισχύει ένα μέτρο που αφορά κάθε Έλληνα οδηγό ανεξαρτήτως μάρκας, ηλικίας, οχήματος και διαδρομής. Και αναφέρομαι βεβαίως σε τι... Στο κυβότιο πρώτων βοηθειών, το γνωστό μας φαρμακείο, το οποίο αποκτά νέες αυστηρότερες προδιαγραφές και από την 1η Ιανουαρίου 2027 όποιος δεν συμμορφωθεί θα αντιμετωπίζει πρόστιμο. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι η αγορά έχει ήδη προσαρμοστεί, έτσι, και η συμμόρφωση κοστίζει μάλλον λιγότερο από ό,τι όλοι εμείς νομίζουμε. Το φαρμακείο του αυτοκινήτου λοιπόν ήταν έτσι από τα... λίγα πράγματα που στην Ελλάδα παρέμεναν παγωμένα στις απαιτήσεις τους εδώ και δεκαετίες, σε όλα εκείνα δηλαδή που αφορούν στο αυτοκίνητο, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη είχε προχωρήσει σε αναθεωρημένα πρότυπα. Η νέα λοιπόν υπουργική απόφαση στο πλαίσιο του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας έφερε την χώρα μας στο ίδιο επίπεδο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, υιοθετώντας τις προδιαγραφές του DIN 13164 κάθετος 2022 ή αντίστοιχου ISO. Το αποτέλεσμα, ένα κυβότιο πρώτων βοηθειών, πολύ πιο πλήρες, ικανό να καλύψει ένα ευρύτερο φάσμα επιγόντων περιστατικών στο δρόμο. Τι ακριβώς θα πρέπει να περιέχει το νέο kit, έτσι να θυμηθούμε. Το νέο λοιπόν φαρμακείο οχήματος οφείλει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 16 διαφορετικά είδη. Η ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, τουλάχιστον 210x160, με ανάκλαση θερμικής ακτινοβολίας, μεγαλύτερη του 90% για περιπτώσεις υποθερμίας ή σοκ. Ρολό λευκό πλάστη για στερέωση επιδέσμων, σετ 14 αυτοκόλλητων επιθεμάτων διαφόρων μεγεθών για μικροτραύματα, αποστηρωμένους ατομικούς επιδέσμους, ένα μικρό, δύο μεσαίους και ένα μεγάλο, αποστηρωμένο επίθεμα εγκαυμάτων ή γάζα, 60x80 cm για μεγάλες επιφάνειες, 6 κομπρέσες 10x10 cm για καθαρισμό ή πομματισμό τραυμάτων, ελαστικούς επιδέσμους 2 στενούς και 3 φαρδείς, τριγωνικό επίδεσμο ανάρτησης για κινητοποίηση άνω άκρου, ψαλίδι πρώτων βοηθειών για κοπή ρούχων σε επίγουσα κατάσταση, 4 γάντια μιας χρήσης νιτριλίου ή βινιλίου για βιοασφάλεια, 2 υγρά μαντιλάκια για καθαρισμό δέρματος, όχι τραυμάτων, 2 ιατρικές μάσκες τύπου IIR ή FFP2 για προστασία αναπνευστικού και εικονογραφημένο φυλάδιο με οδηγίες πρώτων βοηθειών. Η υποχρέωση αφορά όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελλάδα από το μικρό αστικό μέχρι το φορτηγό. Εξαιρούνται τα δίκυκλα. Η επίσημη εφαρμογή ξεκινά, όπως είπαμε, 1η Ιανουαρίου 2027 με πρόστιμο 30 ευρώ για μη συμμόρφωση σε τροχονομικό έλεγχο. Σημαντικό, το πρόστιμο αφορά τόσο την απουσία φαρμακείου όσο και την παρουσία παλαιού kit που δεν πληρεί τις νέες προδιαγραφές. Άρα δεν αρκεί το «έχω ήδη φαρμακείο», χρειάζεται και επαλήθευση του περιεχομένου. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των νέων προδιαγραφών, αρκετά προϊόντα στην αγορά εμφανίστηκαν με τιμές που ξεπερνούσαν και τα 30 ευρώ, σχεδόν ίσες με το ίδιο το πρόστιμο. Σήμερα όμως η εικόνα έχει αλλάξει. Μπορείτε να βρείτε kit που πληρούν τις νέες προδιαγραφές από 8 έως 12 ευρώ σε φαρμακεία, σε καταστήματα αυτοκινήτου αλλά και online. Η πιο έξυπνη κίνηση πριν αγοράσεις νέο kit... Άνοιξε το παλιό φαρμακείο και έλεγξε τι έχει ήδη. Αν κάποια από τα υλικά δεν έχουν λήξει και αντιστοιχούν στις νέες απαιτήσεις, χρειάζεται να αγοράσεις μόνο όσα λείπουν, μειώνοντας περαιτέρω το κόστος. Προσοχή στις ημερομηνίες λήξης, γιατί λήγουν επίδεσμοι, γάντια, μαντιλάκια, μάσκες και ένα λιγμένο φαρμακείο δεν ισοδυναμεί νομικά με ένα σε ισχύ, έτσι. Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη στην υιοθέτηση αυστηρότερων προδιαγραφών. Το γερμανικό DIN 13164-2022 αποτελεί εδώ και χρόνια
το πρότυπο αναφοράς για αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, με πολλές από αυτές να πετούν ήδη παρόμοια ή και πιο εκτεταμένα kit στα οχήματα. Στη Γαλλία, Αυστρία και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, το κυβότιο πρώτων βοηθειών αποτελεί εδώ και δεκαετίες αδιαπραγμάτευτη απέτηση με τακτικές αναθεωρήσεις. Η Ελλάδα κάνει επιτέλους αυτό το βήμα. Το νέο φαρμακείο αυτοκινήτου δεν κοστίζει πολύ, αλλά αξίζει πολύ περισσότερο.

Αλλάζουμε εντελώς μα εντελώς θέμα. Πάμε να μιλήσουμε για τις ρυθμίσεις οφειλών, να δούμε πότε ανοίγουν οι 72 δόσεις, τι ακριβώς συμβαίνει με τον νέο εξοδικαστικό και την προστασία της κύριας κατοικίας. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση των νέων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, τα οποία δίνουν σε χιλιάδες φορολογούμενους και δανειολήπτες περισσότερες δυνατότητες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους, προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Μετά την ψήφιση του νέου νομοθετικού πλαισίου, οι τρεις βασικές παρεμβάσεις τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Η πρώτη αλλαγή αφορά τη νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η πλατφόρμα για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ έως τις 20 Ιουλίου ενεργοποιείται και η αντίστοιχη πλατφόρμα της ΑΔΕ, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στη ρύθμιση. Στις 26 Ιουλίου ακολουθεί η ενεργοποίηση του αναβαθμισμένου εξοδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος αποκτά ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Πλέον θα μπορούν να ενταχθούν οφειλές από 5.000 ευρώ, είτε αφορούν το δημόσιο, είτε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Το τρίτο στάδιο ενεργοποιείται στις 21 Σεπτεμβρίου, όταν τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Πρόκειται για ένα πρόσθετο εργαλείο που στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των ευάλωτων οικοκυριών, παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια σε όσους δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Τα στοιχεία του Ιουνίου δείχνουν ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός συνεχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μέσα σε έναν μήνα ολοκληρώθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 458,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ καταγράφηκε υψηλό εξαμήνου στις νέες αιτήσεις με 6.129 εκκινήσεις και 3.356 οριστικές υποβολές. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η αυξημένη συμμετοχή αποδίδεται κυρίως στις πρόσφατες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, οι οποίες διευρύνουν τον κύκλο των δικαιούχων. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί 64.406 επιτυχείς ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 19,67 δις ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταδιακή καθιέρωση του εξοδικαστικού ως βασικού εργαλείου διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμμετοχή των ευάλωτων οφειλετών. Τον Ιούνιο το 12,5% των νέων ρυθμίσεων αφορούσε οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία, ενώ από την έναρξη εφαρμογής του μηχανισμού 584 οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, προστατεύοντας την περιουσία και την κύρια κατοικία τους. Παράλληλα συνεχίζονται με αυξημένους ρυθμούς και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους σέρβισερς. Μόνο το Μάιο οι 4 μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων πραγματοποίησαν 4.821 ρυθμίσεις συνολικού ύψους 399,3 εκατομμυρίων ευρώ, με την πλειονότητα των υποθέσεων να αφορά στεγαστικά δάνεια.

κλείνουμε με ένα θεματάκι το οποίο αφορά στις επισκευές στις πολυκατοικίες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται ξεμπλοκάρουν. Ξεμπλοκάρουν οι επισκευές και οι μεταβιβάσεις στις πολυκατοικίες. Διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Οπότε από το φθινόπωρο θα ισχύουν τα νέα δεδομένα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών, των Airbnb κλπ. Και παράλληλα, προκειμένου να υπάρχει η αρμονική συγκατοίκηση, θα οροθετηθούν μέσα σε νέο σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο οι καθημερινές σχέσεις αυτών που διαμένουν είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως ενοικιαστές σε πολυκατοικίες και κατοικίες άνω των δύο ορόφων, ανεξαρτήτως του αριθμού των διαμερισμάτων. Σκοπός των νέων καινοτόμων ρυθμίσεων είναι η απελευθέρωση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων πολιτών, η οποία με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι ουσιαστικά παγιδευμένη μέσα στο πλαίσιο ενός νόμου που ισχύει επί 97 χρόνια και έχει δεχθεί έως τώρα 1116 τροποποιήσεις. Παράλληλα, επιδίωξη της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι να ξεμπλοκάρουν τα δικαστήρια από εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν διαφορές ιδιοκτητών διαμερισμάτων, οι οποίες μέχρι να τελεσιδικήσουν θα συνεχίζουν τις δίκες οι κληρονόμοι. Την ίδια στιγμή ξεκλειδώνουν δεκάδες χιλιάδες αγροτεμάχια ανά την Ελλάδα, τα οποία έχουν μπλοκαριστεί και παραμένουν ανεκμετάλλευτα, καθώς έχουν υπογραφεί συμβολογραφικά προσύμφωνα και με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς δεν μπορούν να μεταβιβαστούν και να αξιοποιηθούν περιουσίες μεγάλων εκτάσεων.

καινοτόμες διατάξεις είναι αυτή που προβλέπει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το αν το απαγορεύει ο κανονισμός πολυκατοικίας, κατάτμησης ή ένωσης διαμερισμάτων πολυκατοικιών, οριζόντιων, ώστε τα μεγάλα οροφοδιαμερίσματα να μπορούν να αξιοποιηθούν και να αντιμετωπιστεί έτσι το πρόβλημα της στέγασης στις μεγάλες πόλεις. Με άλλα λόγια, θα μπορεί πλέον ο ιδιοκτήτης ενός οροφοδιαμερίσματος ή μεγάλου διαμερίσματος πολυκατοικίας να το σπάσει σε μικρότερα διαμερίσματα, ακόμη και σε γκαρσονιέρες των 50-60 τετραγωνικών μέτρων, όπου σε ένα από αυτά να μένει ο ίδιος και τα υπόλοιπα να τα νοικιάζει ή ακόμη και να τα πουλήσει. Επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα δύο μικρά όμορφα, έτσι όμορα διαμερίσματα να ενωθούν σε ενιαίο διαμέρισμα. Και αυτό ανεξάρτητα από το αν αυτά τα δύο διαμερίσματα είναι διαφορετικών ιδιοκτητών, αφού ένας από τους δύο ιδιοκτήτες μπορεί να πουλήσει το δικό του διαμέρισμα στον άλλο, προκειμένου να καλύψει τις στεγαστικές του ανάγκες. Λύνεται και το τεράστιο σύνηθες πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους όσοι διαμένουν σε πολυκατοικίες, που δεν είναι άλλο από τους δίστροπους ενίκους που αρνούνται ουσιαστικά να καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Με το νέο νομοθέτημα θα θεσπιστεί μια νέα ταχύρυθμη διαδικασία για την ίσπραξη των κοινοχρήστων, η οποία θα προβλέπει ακόμη και την έκδοση διαταγής πληρωμής για όσους επί μήνες δεν καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Στην ουσία, η άρνηση ή η μεγάλη καθυστέρηση καταβολής των κοινοχρήστων επιφέρει αλυσιδωτές συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία των πολυκατοικιών, καθώς δεν μπορεί να πληρωθούν οι αναγκαίοι λογαριασμοί ούτε ακόμη και οι αναγκαίες εργασίες. Πολλά λοιπόν αλλάζουν, ελπίζουμε προς το καλύτερο. Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Δημήτρης Σιφάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο πρώτα ο Θεός. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης εκτάκτος στα επόμενα λεπτά. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.